0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα.

0: FM και διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα κανονικά στην ωρίτσα μας. Δεν υπήρχε καμία απολύτως καθυστέρηση. Εχθές ήταν μια μικρή παρένθεση, επειδή μου στέλνατε μηνύματα και μου τα λέγατε. Α, μας έσυσες, μας έκανες, μας έρανες. Καμία απολύτως σχέση. Όπως βλέπετε, κανονικότατα εδώ στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Ελάτε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, να τα βάλουμε όλα στην σωστή τους σειρά. Διότι απέναντί μου σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, βέβαια εντάξει έλειπα και δύο εβδομαδούλες, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Έστω και τόσο πουρνό. Τι πουρνό? Άγρια μεσάνυχτα. Μαυρίλα έξω, πολύ μαυρίλα. Να προσέχετε. Διαπίστωσα όπως ερχόμουν να γκρινιάξω από τώρα, εν πάση περιπτώσει μια και μου ήρθε στο μυαλό, διαπίστωσα ότι σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου, διότι κάνουμε και μια διαδρομή αρκετά έτσι, ναι, χορταστική πρωί-πρωί, πολλά φώτα δεν είναι αναμένα. Για κάποιο λόγο που φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν μόνο οι υπάλληλοι εκεί των δήμων από τους οποίους περνάω για να έρθω στον Real FM. Θα επικοινωνήσω πρώτα μαζί τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι χθες δεν ήταν έτσι, και αύριο θα σας έχω ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση πάντως να προσέχετε όλοι σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, μπορείτε να καλείτε για να δίνετε τα μηνύματά σας, αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Εάν τώρα, στην περίπτωση που βαριέστε να γράψετε, θα μου ταλαιπωρήσετε τη Βάσια. Εάν δεν έχετε όμως, δεν βαριέστε να γράψετε, θα στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και με αυτόν τον τρόπο κιόλας δεν σας ακούει ο διπλανός σας. Ακούσει απλά στον αέρα που ακούτε παραΐτσα η κυρία Λεφέμ, θα ακούσει στον αέρα αυτό το οποίο θέλετε να ακουστεί. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε το θέλω αυτό. Κάθε πρωί είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

στα δυσάρεστα και θα μου επιτρέψετε, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, να ξεκινήσω από τα δυσάρεστα, να ξεκινήσω από την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη 1:30 εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους, 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2:15 εστάλει δεύτερο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Δριό. Ακούστε τώρα, επειδή στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Συνδράμουν βεβαίως και εθελοντές. Σήμερα το πρωί θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Προσοχή. Να σας πω ότι 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ξεκινάω λίγο απότομα, ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο. Σας εφιστώ την προσοχή, διότι βλέποντας το χάρτη επικινδυνότητας, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα, αλλά για τους πολύ πρωινούς τύπους, και επειδή πάρα πολλοί από εσάς ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε ή ετοιμάζεστε να φύγετε ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και εσείς που μας ακούτε σε αυτές τις περιοχές που θα αναφέρω, είναι κατηγορίας 4 σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας οι περιοχές της Κρήτης, της Σάμου, της Λέσβου, της Χίου και της Ικαρίας. Προσοχή. Σήμερα όλα αυτά, Τετάρτη 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα πούμε σήμερα και για το στεγαστικό. Πάρα πολλοί φίλοι μου που τυχαίνει να βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να μένουν, που το παιδί τους πέρασε στην Αθήνα, έχουν πραγματικά στεναχωρηθεί διότι ψάχνουν να βρουν σπίτι και τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές της βενζίνης. Εκεί θα στεναχωρηθούμε ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.

Είμαστε λοιπόν στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη, ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η ημέρα. Μικραίνει η ημέρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Αύγουστος είναι όλος μπροστά μας, μπροστά σας, για να κάνετε τα δικά σας και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει ασφαλώς τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο ζήτημα εκεί έξω. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Τώρα το αν θα δούμε φως ή όχι. Ρε παιδιά, ειλικρινά, περνώντας, χθες μου στείλατε μηνύματα. Μάλιστα κάποια στιγμή πήρε και ο Τέρενς Κουίκ τηλέφωνο, ο οποίος βρισκόταν στο δρόμο και διαπίστωσε ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ ήταν στο συγκεκριμένο βενζινάδικο από το οποίο περνούσε, αλλά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και σήμερα το πρωί, από όσα βενζινάδικα έτυχε να περάσω, διαπίστωσα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εχθές, εν πάση περιπτώσει, ναι, είδα 2-3 βενζινάδικα όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν σχεδόν η ίδια με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και πάνω από τα 2 ευρώ. Τα περισσότερα ήταν, όπως τα γνωρίζουμε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης χαμηλότερη, έστω και κάτι της. Τέλος πάντων, τι να τα λέμε τώρα, έχουν εξομοιωθεί οι δύο αυτές τιμές και τώρα γίνεται μία μάχη για το αν θα καταφέρουν να την κρατήσουν κάτω από τα 2 ευρώ. Δύσκολο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολο, βοήθειά μας. Διανύουμε ήδη τη 210η μέρα του έτους.

Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζουν ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ναι, θα περάσουμε και στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πάντα αυτοί, όταν μπαίνουμε για να δούμε τις γωνιές της ιστορίας, βρίσκουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τώρα όμως το άσμα, τι μας επιτάσσει, να πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Ναι, ετοιμαζόμαστε κύριε Νιφλή, για το αρχαίο μας γονομικό ετοιμαζόμαστε. Χθες, ναι, και εσείς, την κακιά συνήθεια, μετά περιμένουμε από τους υπόλοιπους. Είπαμε χθες, έγινε ένα μικρό, πώς να το πούμε, ας το πούμε ένα μικρό μπερδεματάκι. Αλλά οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, 5 με 8 το πρωί, τα έχουμε πει, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία μέρα του Αυγούστου, έτσι θα πορευθούμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κλισθένη. Γιατί για τον Κλισθένη, δεν ξέρω, επηρεάστηκα υπερβολικά από το σχέδιο Αριστοτέλης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια, διότι τελικά σε αυτό τον άμυρο τον τόπο δεν πρόκειται να βρούμε ηρεμία. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο γνωστό αρχαιογνωμικό ή απόφθεγμα του Αθηναίου νομοθέτη Κλισθένη. Όμως ο Κλισθένης έμεινε γνωστός στην ιστορία για τις πολιτικές του μεταρρυθμίσεις και τη θεμελίωση της ισονομίας και της δημοκρατίας στην Αθήνα. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ασχολήθηκε στην αρχαία Ελλάδα με την λεγόμενη, όπως τη λέμε εμείς σήμερα και την έχουμε στο μυαλό μας, τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε κυρία Χριστοδούλου, ναι, δεν θα διαβάσουμε αρχαιογνωμικό σήμερα, ήθελα να μοιραστώ αυτό με τον Κλισθένη. Πειράζει? Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε.

Λαμβάνω επειδή με ρωτάτε, ναι, δεν στην Πάρο έχει ηχήσει τουλάχιστον δύο φορές το 112. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω επίσης ότι από το μεσημέρι, από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή στο Χιτά της Πάρου που έχει ξεσπάσει η συγκεκριμένη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ζητήσει η πολιτεία μέσω του 112, το τελευταίο μήνυμα ήταν στις 2 και 4 το πρωί. Στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Περιμένουμε και περιμένουν εκεί οι κάτοικοι να ξημερώσει προκειμένου να αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το λέγαμε, δεν δαγκώναμε τη γλώσσα μας ότι πήγαινε καλά το όλο πράγμα, εντάξει, αναλογικά. Πάντως εχθές, το τελευταίο μάλλον 24ωρο, γιατί αρχίζουν και το μετράνε από το απόγευμα μέχρι το επόμενο απόγευμα, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 25. Το μεγαλύτερο μέτωπο στην Πάρο. Πάρα πολύ προσοχή, τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Θα επανέλθω, διότι βλέπω πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Διεθνής καριέρα τα έχουμε πει αυτά, αλλά θα πούμε και ακόμη περισσότερα πραγματάκια. Είπαμε, στεγαστικό, οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που μυρίζει προώρες εκλογές, χωρίς όμως να έχουμε εκλογές, διότι το έχει ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης. Την άνοιξη του 2027. Ισχύει, δεν ισχύει, τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Θα τα συζητήσουμε σήμερα γιατί σας έχω και ρεπορτάζ. Πάντως ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν στη Λέρο. Σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσι, ακριτικές περιοχές. Περνάει και τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης προς την απέναντι πλευρά, αλλά και στο δεξιό ακροατήριο, διότι υπάρχει και έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο Γκουτιέρες είχε συναντήσεις. Και μάλιστα σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα έχουμε και τριμερή συνάντηση. Άρα θα έχουμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Λοιπόν, οι γωνιές της ιστορίας εδώ στο ημερολόγιο, στην ατζέντα μας. Το 904, τόσο πίσω θα πάμε. Ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολιτή και αγκυροβολεί έξω από την Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοί της θα εκμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 η μάχη στο Κλειδί, ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Ήταν σκληρά τα πράγματα, πολύ σκληρά τα πράγματα. Το 1900, για να περάσουμε σε πιο ευχάριστα, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο κοστίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε.

Η δήλωση η οποία έκανε, γιατί σας αναφέρθηκα στο Κυπριακό, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή η Λευκωσία. Πιο παλιά λέγαμε, ήταν και το Βερολίνο, δεν ήταν πρωτεύουσα, πόλη. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια διαφορετική και ιδιαιτέρως ενοχλητική διάσταση, διότι συζητήσεις επί συζητήσεων, λύσεις δεν υπάρχουν, η προκλητικότητα από την άλλη πλευρά συνεχίζεται, προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη η επιθετική τους ρητορική με διάφορες έτσι πράξεις και δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη βάζουν τους αγρότες εκεί, τους τουρκοκυπρίους, από το ψευδοκράτος, από το ψευδοκαθεστώς, τους βάζουν κάθε φορά να μπαίνουν όλο και πιο μέσα της πράσινης γραμμής, η οποία πράσινη γραμμή, να ξέρετε, αυτό το νεκρό σημείο ανήκει επισήμως στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως, αραιά και που, όπως να, στην προκειμένη περίπτωση, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτιέρες, περιφέρεται στην περιοχή. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς επιλύονται κάποια ζητήματα. Να μην επιλύονται εις βάρος των εθνικών μας θεμάτων. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η συνάντηση την οποία είχε ο κύριος Μητσοτάκης, η επίσκεψη του κύριου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα το Σάββατο, για να δείξουν, και πολύ καλά έκαναν, και να περάσουν το μήνυμα ότι Αθήνα και Λευκωσία σε αυτή τη διαδικασία περπατάνε χέρι-χέρι. Ασφαλώς η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίζει, αλλά είναι δίπλα, συνδράμει και στηρίζει η Ελληνική Δημοκρατία. Τώρα, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Ερχιουμάν, εκεί του ψευδοκράτους, έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης, ανέφερε μάλιστα πως η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί και ευελπιστούμε, όπως είπε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινής συζήτηση. Και κλείνω τα εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τα δήλωσε αυτά. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Τα φιλιά μου, πολλές πολλές καλημέρες, να περνάτε καλά, και όσοι αυτό δεν πιείτε ένα καφέ, εάν θέλετε ελάτε από εδώ, κερνάμε κιόλας καφέ, ξέρετε, το δικό μου, όμως θα πρέπει να τον υποστείτε αυτό τον καφέ. Ο καπιταλισμός μας δυσκολεύει τη ζωή, γράφει ο Μανώλης και παραπάνω, ενώ ψηφίζονται να μας τη διευκολύνουν με ακρίβεια, τέμπιο, ΠΚΠΕ, φόρους, θα έχει βάλει όλα. Λογαριασμούς, βενζίνες, θα έχει βάλει όλα μέσα στο μήνυμα ο Μανώλης και πολύ καλά έχεις κάνει. Πού πάμε, αναρωτιέται. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα στον πλανήτη, αλλά εμείς να μείνουμε στα δικά μας γειτονιά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η κλιμάκωση και αυτή η ανασφάλεια δημιουργεί ασφαλώς τεράστια ανασφάλεια και στις αγορές. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, το Brent, βεβαίως έχει μία τάση μείωσης, και αυτά τα οποία είχαμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι κοιτάξτε, από τη στιγμή που πέφτει, θα πρέπει αυτό που θα πέφτει, η τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε στο ταμπλό. Αν δεν το βλέπουμε, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας είπα, επισκέφθηκε τη Λέρο και μάλιστα θέλησε να δείξει τα έργα τα οποία έχουν γίνει εκεί, ειδικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περνάει το αφήγημα και προσπαθεί να περάσει, για να είμαστε ακριβείς, το αφήγημα ο Πρωθυπουργός, ότι πρώτον δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Εδώ μάλιστα έχουμε φιλοξενήσει και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, έχουμε συνομιλήσει μαζί του και τον έχουμε ρωτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, εάν θα χαθεί έστω ένα ευρώ. Και η απάντησή του ήταν πολύ, μα πάρα πολύ συγκεκριμένη.
ότι μετά από δύο μνημόνια, μετά από τόσα μνημόνια, τρία, τέσσερα, έχουμε χάσει το μέτρημα, μετά από τα μνημόνια, μετά από όλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες, δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Ισχυρίζονται όλοι ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ισχυρίζονται επίσης ότι κάποια έργα τα οποία είναι ή δεν έχουν ολοκληρωθεί και αντλούν τα χρήματα, τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα ολοκληρωθούν με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάποια προγράμματα και κάποια έργα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί πριν από κάποια χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά βλέποντας ότι δεν μπορεί ούτε καν να ξεκινήσουν, έχουν βγει. Και τα χρήματα, λένε οι πόροι, έχουν δοθεί αλλού. Το αναφέρω πολύ απλά. Όσον αφορά στη Λέρο, η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, εισαγωγικά έχω ανοίξει, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού ο κύριος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε επίσης τις μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, όπως δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε τώρα όλο αυτό το μπραντεφέρ. Εχθές είδαμε, μια αναφερθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χουρδάκης μεταγραφάρα. Δεν ξέρω, κύριε Νιφλή, τι άποψη έχετε. Καλημέρα στο Μάνο τον Νιφλή και το Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρα, στο Open. Να τα λέμε και αυτά, να μην ξεχνιόμαστε.

Ο Μιχάλης μου γράφει: πότε υπολογίζετε να αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τη σωτηρία μας σε μια καλύτερη Ελλάδα για τους περισσότερους. Καλημέρα Σπυράκο μου γράφει. Καλή σου μέρα αγαπητέ μου Μιχάλη. Αν αναφέρεσαι στην ημερομηνία των εκλογών, να μείνουμε στο by the book, σε αυτά τα οποία έχει δηλώσει σε δύο μάλιστα διαφορετικές γλώσσες ο κύριος Μητσοτάκης, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, δεν ξέρω, πρέπει να το πει και σε άλλες γλώσσες, την άνοιξη του 2027. Το παράθυρο για εκλογές νωρίτερα θα ανοίξει, αν θα ανοίξει, εκεί γύρω στον Οκτώβρη, και αυτό θα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και αν τελικά το καλάθι της ΔΕΘ έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα καταγραφεί από τις δημοσκοπήσεις, θα καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως τα πράγματα θα είναι πολύ πιο, λιγότερο ρευστά από το Σεπτέμβρη και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, μόλις δούμε την παρουσίαση των προγραμμάτων των τριών τουλάχιστον βασικών κομμάτων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί δημοσκοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα γίνεται μία μάχη για το ποιος θα είναι αμέσως μετά, για το ποιο κόμμα θα είναι μετά το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε να χάνει έδαφος η Μαρία Καριστιανού, αυτό έδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τη σεζόν. Θα δούμε όταν θα επανέλθουν οι δημοσκοπήσεις εκεί προς τα τέλη Αυγούστου πού θα βρίσκονται αυτά τα κόμματα. Σε αποδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνουν, προσπαθούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει μία σκληρότερη ρητορική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επειδή γενικότερα είχα κάποιες απορίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Νίκο Παπά, για να μας πει για τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Φεύγουν όλοι! Φεύγουν όλοι και είτε βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή ψάχνουν από μόνοι τους και σε άλλες κατευθύνσεις την υπόλοιπη που θα συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Είναι περίοδος μεταγραφών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Περίοδος μεταγραφών. Πολιτικών, μην παρεξηγηθούμε. Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο, ναι, την κρινίτσα μου, διότι τι γίνεται ρε παιδιάκι, τι γίνεται σε αυτή τη Βουλή. Η ολομέλεια η οποία θα έπρεπε να αναδεικνύει, να βγάζει προς τα έξω πολιτισμό, να βγάζει προς τα έξω ήθος, να βγάζει και να εκπαιδεύει όλους μας. Με ηθική, με σωστό λόγο, με σωστές τοποθετήσεις, να μας ξεκλειδώνουν το μυαλό όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα. Γίνεται τελικά το αντίθετο. Ο κύριος Κυριαζίδης επανήλθε τελείως ξαφνικά. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει μπαρούτι στο Μαξίμου. Όταν σας λέω ότι βγάζουν καπνούς, αν περάσετε από την Ηρώδου Αττικού θα μου πείτε ο Μητσοτάκης δεν είναι εκεί, είναι σε περιοδία, ναι. Διότι από τη Λέρο θα πάει στο Αγαθονήσι, σήμερα θα είναι στο Αγαθονήσι. Θα σας πω, θα σας δώσω λεπτομέρειες. Αλλά αν περάσετε από το Μέγαρο Μαξίμου, πραγματικά θα δείτε να βγαίνουν καπνοί. Για ποιο λόγο? Διότι την ώρα που ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε περιοδία, την ώρα που προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα, την ώρα που προσπαθεί να βάλει τη δική του ατζέντα, την ώρα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, θα αρχίσει, λέει, να εφαρμόζεται αυτό το οποίο ανακοίνωσε στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα 10 λεπτά επιπλέον έκπτωση στο ντίζελ στην Αντλία, που θα φτάσουμε στα 15 λεπτά. Θα το δούμε λοιπόν απότομα να κατεβαίνει το ντίζελ. Η αμόλυβδη βενζίνη θα μείνει εκεί που θα μείνει. Μάλλον λέει από αύριο, ίσως από σήμερα. Τέλος πάντων θα το δούμε. Τώρα ρε αδέρφια και εσείς εκεί πέρα, βρε αστέρια, αφήσατε πρώτα να έρθουν στην απόλυτη ισορροπία οι τιμές
του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης για να φανεί διαφορά μετά. Γιατί δεν το κάνατε από χθες. Από την Κυριακή το έχει πει ο Μητσοτάκης, το έχει γράψει και έχει κάνει την ανάρτηση. Όλα είναι επικοινωνία.

Όχι βρε μάνα μου, έχουμε πει, μάλλον άργησες να... Για τις φωτιές στην Πάρο είπαμε, για το Κυπριακό είπαμε, για τον Μητσοτάκη που είναι στη Λέρο είπαμε και για το γεγονός ότι όλο αυτό το οποίο έγινε με τον Κυριαζίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Γι' αυτό σας λέω, βουλή, ήθος, κάτι, οτιδήποτε που να πάρει ευχή. Μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί που είχε απευθύνει στην Κωνσταντοπούλου ο Κυριαζίδης. Επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος στην πρόεδρο της πλεύσης. Τι είπε, λέει, τότε λέει της εξέφρασα μία ευχή. Αυτό είπε. Εξέφρασα, λέει, μία ευχή. Μίλησε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων δεν θα πω εγώ σε αυτή την περαιτέρω διαδικασία. Σημασία έχει ότι ο Νικήτης Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, παρέπεψε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ο Κυριαζίδη, στον πρόεδρο της Επιτροπής, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον Γιώργο τον Γιωργαντά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εχθές, ενώ ο στόχος επικοινωνιακά του Μαξίμου ήταν να παίξουν οι δηλώσεις του Μητσοτάκη στη Λέρο, να δοθεί έμφαση. Επίσης, το κλιμάκιο το οποίο είναι στη Δυτική Μακεδονία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Χατζηδάκη. Με Δήμα, με Καραγκούνη, με Παπαθανάση, όλοι έχουν πάει, όλοι οι αστεράτοι έχουν πάει στη Δυτική Μακεδονία να μιλήσουν και για τη δίκαιη μετάβαση και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, σε πάρα πολλούς νομούς που ήταν κάστρα, που ήταν προπύργια, βλέπει τα ποσοστά της να μειώνονται υπερβολικά. Έχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, υπάρχει ζητηματάκι. Ενώ λοιπόν περίμεναν και είχαν κάνει ένα ολόκληρο σχεδιασμό να υπάρξει ένα επικοινωνιακό κύμα για αυτές τις περιοδίες, εχθές συζητούσαμε το περιστατικό με τον Κυριαζίδη. Θα μου πεις, τι γελάς ρε Παπαδάκη, για γέλια είναι. Είναι για γέλια, είναι για κλάματα, όχι για το επικοινωνιακό ότι τους το χάλασε, για το γεγονός ότι ακούγονται τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Θα έχουμε εξελίξεις. Αφού το επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ακούστε λοιπόν τώρα σε αυτή τη χώρα πώς γίνονται τα πράγματα, Πριν από ένα μήνα περίπου ψηφίστηκε στη Βουλή, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο κώδικας της τοπικής, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ όλων των υπολείπων, επίσης δεν θα σας κουράσω, μεταξύ όλων των υπολείπων προβλέπει ο νέος κώδικας εκλογή των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους και περιφερειάρχες, με μία κάλπη ένα γύρο. Έχει έναν υπολογιστή εκεί, ναι, έχει έναν υπολογισμό πολύ περίεργο. Αντί δεν ψηφίζεις μόνο τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη της αρεσκίας σου, ψηφίζεις και την εναλλακτική. Σε περίπτωση που δεν πάρει το 42% ο πρώτος, και γίνεται μια προσαφαίρεση, ένα πραγματάκι, ένα τουρλουμπούκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτοί που θα κάνουν τον υπολογισμό να το έχουν καταλάβει καλά. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν και λέει το εξής. Ορίστε, λέει, σας καταθέτω τον Αριστοτέλη για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα το αποκάλεσε ως ένα νέο σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ανέφερε ο κύριος Τσίπρας ότι βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι. Ήταν εκεί πρώτα απ' όλα και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ήταν και ο δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης. Τελικά ο κύριος Χαρδαλιάς δεν πήγε, παρόλο που μας έδιναν ως πληροφορία ότι θα είναι και ο κύριος Χαρδαλιάς εκεί. Δεν πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς. Αλλά η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι.
ότι μεταξύ όλων των υπολείπων που προβλέπει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, ο συγκεκριμένος σχέδιο Αριστοτέλης, επαναφέρει και την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με δύο γύρους, με δύο κάλπες, με πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτά μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εάν λοιπόν η κάλπη βγάλει πρώτο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θέλετε να το πάω και ένα βήμα παραπάνω και με αυτοδυναμία, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνει είναι να καταργήσει τον νόμο της σημερινής κυβέρνησης που ψηφίστηκε, επαναλαμβάνω, πριν από ένα μήνα, για να επικρατήσει ο νέος σχεδιασμός Αριστοτέλης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν πρόκειται να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε πείραξε? Εδώ αλλάζει υπουργό σε υπουργείο και αλλάζει και η πολιτική του υπουργείου. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον οικισμό Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο εκεί το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια. Δεν έχει λάβει κλήσεις το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα είναι σε εγρήγορση, διότι δόθηκε αμέσως εντολή από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, και έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η πέμπτη ΕΜΑΚ. Ας ελπίσουμε ότι εντάξει, ταρακουνηθήκατε, ανησυχήσατε, απόλυτα λογικό, και μέχρι εκεί. Εάν πάντως, ναι, και χτυπάμε ξύλο, υπάρχει το οτιδήποτε, εδώ το παρακολουθούμε, είμαστε σε απευθείας επικοινωνία με τον ΟΑΣΠ. Τι ωραία και πόσα πολλά είναι τα μηνυματάκια σας και πόσο πολύ μας αρέσει και θέλουμε κι άλλα. Να τη ελπίδα μας. Καλημέρα, καλημέρα ελπίδα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Μιχάλη μου, το διάβασα το μήνυμα στον αέρα, δεν ξέρω εάν το άκουσες. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Καλημέρα λέει Σπύρο, κοντά σου για την πρωινή ενημέρωση και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν με αφήνετε μοναχούλη μου, διότι ξέρετε μέχρι τις 8 η ώρα μονάχους μονάχους, κατά το καρέτα καρέτα μονάχους μονάχους. Το Στεφανάκι μας, το Τσουνάμι μας κάνει τις διακοπούλες του λίγο να ξεκουραστεί, διότι όλοι έχουμε ανάγκη ανάπαυλας και να βάλουμε το ποδαράκι μας και στο θαλασσινό νεράκι. Κάνει καλό το θαλασσινό νεράκι, ξελαμπικάρει και το μυαλό. Καλά θα κάνετε να πηγαίνετε να κάνετε τον μπανάκι σας. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια για αυτά τα οποία συναντάμε καθημερινά. Θα σας πω το εξής, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Όσον αφορά στις τιμές, θα τα πούμε και αργότερα, της βενζίνης. Η κατάσταση είναι λίαν επίοικος απαράδεκτη. Οι φόροι κατανάλωσης των καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 ήταν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα πως αυτοί οι οποίοι κάνουν τους υπολογισμούς και μας λένε διάφορα δημόσια, αυτά τα οποία μας λένε καταρρύπτονται από την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι φόροι από την κατανάλωση των καυσίμων έχουν μειωθεί κατά 10% μέσα σε ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω, η μέτρηση αυτή, πρώτο εξάμηνο του 2026 και το συγκρίνουμε με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι ο κόσμος πηγαίνει τσουρούτικα στο βενζινάδικο. Δεν έχει λεφτά και βάζει κάθε μέρα 10 ευρώ παραδείγματος χάρη. Γυρίζει στο σπίτι και είναι αναμένη η ρεζέρβα και κάνει το σταυρό του την επόμενη μέρα το πρωί, άντε να φτάσουμε και το βενζινάδικο, να βάλω άλλα 5 ή 10 ευρώ για να βγάλω την ημέρα. Ενώ πιο παλιά πηγαίναμε και λέγαμε, βάλε μου 30 ευρώ, και ήξερες ότι με τα 30 ευρώ θα περάσει όλη την εβδομάδα. Πολλοί κόσμος τη μισή εβδομάδα πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και την υπόλοιπη μισή παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για οικονομία. Για οικονομία. Επίσης, πάρα πολλοί κόσμος έχει παροπλήσει το αυτοκίνητό του. Το έχει αφήσει στον γκαράζ του σπιτιού, το έχει αφήσει στο δρόμο, στο πάρκινγκ, όπου βρει δηλαδή ο καθένας, και πηγαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ταλαιπωρείται,
είχαμε μέσα στην εβδομάδα, φιλοξενήσαμε τον κύριο Ταχιάου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Εχθές συνομιλήσαμε εδώ στο Real FM με τον υπουργό, με τον κύριο Δήμα. Κάτι πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, αυτό το σύστημα, αυτό το που να πάρει ευχή, έχουμε δώσει του κόσμου τα χρήματα. Πληρώνουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω σε ποια διάσταση να το βάλω. Και αυτές οι ταμπελίτσες εκεί της τηλεματικής είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Ή δεν θα γράφει τίποτα, ή θα γράφει άλλα ντάλα, ή τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα application το οποίο το κατεβάζετε στο κινητό σας. Εκεί κάπως βοηθά αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σου λέει πάνω κάτω από τη στάση στην οποία βρίσκεσαι, πάνω κάτω την ώρα που αναμένεται, που έχει υπολογιστεί να έρθει το λεωφορείο. Εάν παραδείγματος χάρη το λεωφορείο έχει κάπου μπλοκαριστεί ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά ντάλα. Και κάθεσαι εσύ και περιμένεις με τα λεπτά, αν είσαι και λίγο πιο μακριά από το... στο λεκανοπέδιο, δηλαδή όσο ανοίγει ο κύκλος περιμετρικά σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας, το πράγμα γίνεται και πιο σκληρό, γίνεται και πιο άγριο. Η συχνότητα στον Ισά, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στους σειρμούς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Φτάνει μερικές φορές και τα 11 λεπτά. Γιατί ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον και μάλιστα σε ώρα εκμής, τα 11 λεπτά. Γιατί? Και στα 11 λεπτά, ξέρετε τι σημαίνει? Το ξέρετε, το ζείτε. Έχουν γεμίσει οι αποβάθρες και ο κόσμος στιβάζεται. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν air condition ή έχουν και δεν λειτουργούν. Τέλος πάντων, επειδή από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού μας επηγαίνει, χάνει λοιπόν και το κράτος. Χάνει και το κράτος. Και να σας πω το εξής. Ξεκινήσαμε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχοντας σε ένα επίπεδο το βαρέλι το Brent. Υπήρχαν κάποιες ισορροπίες και όλα τα σχετικά. Εγώ θα σας πάω τον τελευταίο μήνα, τον Ιούλιο. 1η Ιουλίου το βαρέλι το Brent είχε 71,5. 71 δολάρια το βαρέλι. Θυμάστε πόσο ήταν η βενζίνη στο ταμπλό? Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. 23 Ιουλίου το βαρέλι ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, 100,6. Εμείς εκεί στα 2 ευρώ. 2 και κάτι. Ανακοινώνει την πρώτη Παρασκευή διαβήματος από το βήμα της Βουλής ο κύριος Μητσοτάκης τα πρώτα 10 λεπτά. 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αν θυμάμαι καλά, και 5 στην αμόλυβδη, ότι αυτό θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Εκεί, στα 2 ευρώ παραμένει. 28 Ιουλίου χθες, 86,8, και είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ. Και το ένα και το άλλο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Έχω να σας δώσω τιμές μέσω όρο, μηνιαίες μεταβολές, ξέρω, ναι. Απλά για να ενημερωθούμε, για να γνωρίζουμε και να ξέρετε κι εσείς που είσαστε στο δρόμο τι θα συναντήσετε στα βενζινάδικα και να μας ενημερώσετε και εμάς, εκεί που είσαστε, εκεί που οδηγείτε, πόσο είναι η τιμή που βλέπετε στα βενζινάδικα. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Να το ξέρετε ασφαλώς για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Να ξέρετε επίσης ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εκεί στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, να βρείτε τη συχνότητά μας και να κολλήσετε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να ενημερώνεστε σωστά και αληθινά, έγκυρα και έγκαιρα που λέγαμε παλαιότερα. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr, είμαστε πολύ μπροστά τεχνολογικά, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Apple Store ή το Google Play. Apple Store, ναι, για iPhone, και Google Play για Android και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, τι άλλο έχουν ανακαλύψει. Εμείς έχουμε μείνει στα κλασικά, τα παραδοσιακά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Δεν θα έρθω στην Ελλάδα σύντομα, ναι, γιατί χθες ρώτησα τον Νίκο πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει για διακοπές. Έρχομαι μόνο, λέει, όταν χρειάζεται. Μένω λίγες ημέρες μέχρι να τελειώσω κάποιες δουλειές και επαφές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και όπου φύγει, φύγει. Τόσο πολύ, αδερφέ. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Τι ρωτάω και εγώ τώρα, βέβαια. Είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαϊγκόν. Καμιά εκατοσαριά χρόνια, πώς πάει. Τώρα για διακοπές στην Ελλάδα ούτε το συζητώ. Είναι πανάκριβες και υπερτιμημένες η τιμή που πληρώνεις με αυτό που παίρνεις. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Και μην μου πείτε για τα όμορφα νησιά, τις παραλίες και όλα τα σχετικά, γιατί εγώ δεν τα αγοράζω. Εδώ κάτω έχει ομορφιές που τις απολαμβάνεις χωρίς να χρειάζεσαι μια περιουσία. Και μου αναφέρει Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ταϊβάν, Κορέα. Να σου πω, κοίταξε, επειδή όλα αυτά εμένα, όλα τούτα μου ακούγονται πολύ έτσι εξωτικά και πολύ μακριά, εγώ, αδερφέ, Μολάη Λακωνίας και Μπάνιο στην Πλήτρα ή στα Τηγάνια. Δεν είναι τόσο εξωτικές οι ονομασίες, αλλά παραλία σαν την Πλήτρα δύσκολα θα βρεις. Μη σε πάω κιόλας και στην Ελαφώνησο. Εκεί είναι που θα πάθεις την πλάκα σου, στην παραλία του Σίμου. Τη διάσημη παραλία του Σίμου. Βεβαίως, με 2,02 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, ρε, πού πας, ρε Παπαδάκη. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν στην αμόλυβδη που ξεπερνά το 4,5%. 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Έχουμε μία απόκληση της τάξης του 26%. Στις Κυκλάδες λοιπόν, επειδή ο Νίκος από το Ho Chi Minh City αναφέρθηκε στα ελληνικά νησιά, η αμόλυβδη είναι στα 2,25 ευρώ το λίτρο. Να κατεβαίνεις, ας πούμε, στο νησί και να λες, ας πάω να φουλάρω. Τώρα θα μου πεις, από τον Πειραιά κατεβαίνεις, πηγαίνεις σε οποιοδήποτε νησί και αντί να έχεις φουλάρι από τον Πειραιά θες να φουλάρεις στο νησί. Θα μου πεις, και οι βενζινοπόλεις θα κάνουν εκεί. Στην πορεία, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τα ταμπλό εκεί, 2,25. Το ντίζελ, 2,23. Τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη 2,14 και το ντίζελ 2,12. Έχει εξομαλυνθεί. Είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο πλέον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τη φθηνότερη βενζίνη τη βρίσκουμε στη Φλόρινα, 1,994, και στη Χίο 1,991. Αυτές είναι οι φθηνότερες. Βοήθειά μας.

Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Τι γίνεται, μου λέει, στους δρόμους. Τώρα τη φωτογραφία, επειδή έχει έρθει λίγο, ξέρεις, στο πλάι, δεν μπορώ να την... μου έχεις μια απίστευτη, μα απίστευτη πανσέλινο. Ναι. Έχετε και εσύ και εκεί στο Ντίζελντορφ. Εδώ να δεις, το πρωί που ερχόμουν ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι. Σίγουρα, λέει, δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται στους γερμανικούς δρόμους, γι' αυτό σου στέλνω κάτι άλλο. Πίνουμε με τη γλυκιά μου τον πρωινό μας καφέ και έχουμε αυτή την εικόνα απέναντί μας. Σημείωση, ένα φεγγάρι βλέπουμε. Τα άλλα δύο τα έπιασε ο φακός γιατί έχουμε το παράθυρο ενδιάμεσα. Σου εύχομαι, λέει, σας εύχομαι στο σταθμό μια καλή και ήρεμη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου, να περνάς όμορφα με τη γυναίκα σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Όπως μάθει κανείς. Μάλιστα. Τι να μασίσουμε, λέει, ρεγατάκια. Εμάς, τη δική μας εποχή. Τα ακούτε, την κυρία Χρυσοδούλου, γιατί είσαστε και μικροί. Εμάς, λέει, μας διαπαιδαγώγησαν άνθρωποι που μας έλεγαν «Έλα εδώ να σε δείρω» και πηγαίναμε. Ναι, Τέλη μου, διότι αν δεν πηγαίναμε, ήταν θέμα χρόνου να μας πιάνανε και μετά είχε double dot. Είχε και bonus. Είχε και bonus φαλιάρας. Τι να κάνουμε. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Έλα το Σαρδάμ, κολλάει η μιλιάρας, τι να κάνουμε. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Έλα το Σαρδάμ, κολλάει η μίζα, τι είναι αυτό το πράγμα. Είπαμε, μπαίνουμε σε ρυθμό. Εμένα μου κάνει κακό η άδεια.

0: που σας ζαλίζουν σήμερα πάλι, ναι, έτυχε το πρωί πριν βγω στην Αττική Οδό και έπεσα πάνω σε ένα απορριμματοφόρο. Μάλλον δεν έπεσα πάνω σε απορριμματοφόρο, έπεσα πάνω σε έναν βλαμένο που ήταν πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Έκαναν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και έβλεπα ότι ο ναβός βγαίνει τα φώτα. Τι ανάβος βίνεις ρε μπακλαμά τα φώτα, να πας πού? Έβγαλε και το κεφάλι έξω και το χέρι, ξέρετε, το χέρι του Έλληνα. Τι θα γίνει ρε μεγάλε, δεν άκουγα τι έλεγε. Αλλά φαντάζομαι, τον κοίταξαν οι άνθρωποι, δεν έκαναν καμία κίνηση, δεν είπαν τίποτα. Με το που άδειασαν τους κάδους, απλά ο ένας από τους δύο υπαλλήλους, ξέρετε, από αυτούς υπαλλήλους που καθημερινά μας ξεβρωμίζουν, εμάς ξεβρωμίζουν, είπε στον οδηγό προφανώς κάνε πιο δεξιά γιατί έχουμε περίεργο από πίσω και προχώρησε το όχημα 100-200 μέτρα πριν συναντήσει τους επόμενους κάδους, έκανε δεξιά για να περάσει ο βιαστικός. Δηλαδή, όπου και να το πεις αυτό το πράγμα. Anyway, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Γεια σου ρε Θοδωρή, από τα πακέτα ανάκαμψης λέει είδε κανένας πολίτης ανάκαμψη. Άκουσε, το μεγάλο παράπονο των επιμελητηρίων, γενικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά τα χρόνια ήταν απρόσιτο για αυτούς. Και το ακούω. Έρχεται τώρα ΕΣΠΑ και το εθνικό, αυτό το οποίο ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα οι Υπουργοί Οικονομικών και μάλιστα ο κ. Παπαθανάσης ήταν αυτός ο οποίος έκανε την περισσότερη δουλειά. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Τα χρήματα που έρχονται από το Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο είναι περισσότερα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Φτάνουν τα 21-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνονται έργα. Αν μη τι άλλο, κάτι θα μείνει πίσω. Κάτι μένει πίσω. Ε65, επειδή πρόσφατα η γυναίκα μου πήγε προς τα εκεί, δηλαδή ξεκίνησε από την Αθήνα για να φτάσει στην Κοζάνη. Και μέχρι ενός σημείου πήγαινε μια χαρά, μετά έπρεπε να μπει από τον παλιό δρόμο και με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει έχω πάθει την πλάκα μου, μου λέει ωραίο το τοπίο, το ένα τ' άλλο, αλλά πάρα πολλές στροφές, έχω δεινοπαθήσει. Τώρα θα φτάνει στην Κοσάνη εν ρηπεί οφθαλμού. Μειώνεται ο χρόνος, μειώνεται η απόσταση. Πολύ σημαντικό. Μένουν λοιπόν έργα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Κυρία Χριστοδούλου, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανεχτήκατε. Δικό σας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Έχουμε αλλαγή βεβαίως φρουράς. Έχουμε τον κύριο Μορτάκη απέναντί μας. Γεια σου ρε Μόρτη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θες καφέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις το δικό σου. Α, τώρα θα το πάμε ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα, μου δείχνει τον καφέ. Ξέρετε, που είναι φτιαγμένος από τα χεράκια της υπαλλήλου εκεί και χτυπημένος καλά-καλά. Είναι από το γνωστό μαγαζί, το τέτοιο που είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι από το γνωστό, από τη γνωστή περιοχή που είναι, ναι αυτό. Έχει την καλημέρα μου την επόμενη φορά. Τώρα θα το πάω ανάποδα λοιπόν. Δεν θα γκρινιάξω για ποιο λόγο δεν θέλει να πιει από τον καφέ μου. Θα γκρινιάξω για ποιο λόγο ερχόμενος ρε μεγάλε δεν έφερες και να φρέντο εσπρέσο σκέτο παραπάνω. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν το σκέφτηκες. Θα στον πληρώναμε ρε αδερφέ, δεν θα το αφήναμε τώρα. Δεν θα το αφήναμε χρέος ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Αλλά λέμε τώρα, έτρεχες, ναι. Έτρεχες τι εννοείς, έκανες τζόκινγκ. Έκανες τζόκινγκ. Γι' αυτό είσαι fit. Ευθυτενής πρέπει να σας πω ο κύριος Μορτάκης. Να το ξέρετε εκεί έξω, γενικότερα. Ναι. Σε περίπτωση, λαμβάνουμε και μηνύματα. Όχι, δεν θέλω, δεν βγαίνει η Ανίτα Πάνια από μέσα μου σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγαίνει το χρυσό κουφέτο. Το θυμάστε το χρυσό κουφέτο. Τι ωραίες εποχές. Χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μορτάκης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 8. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, το ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν, ναι, δεν χορταίνω ποτέ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ο αχόρταγος. Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν, εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Δεν είναι καλά τα μαντάτα όσον αφορά στη φωτιά στην Πάρο. Έχουμε και νέα μηνύματα από το 112. Οι φλόγες έχουν περάσει από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να... Ένα λεπτάκι τώρα για να σας δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι ανεξέλεγκτη και στην περιοχή Φράγκα. Στην Πάρο η φωτιά. Τέλος πάντων, περιμένουν οι κάτοικοι εκεί. Μου στέλνετε και φωτογραφίες από και από το νησί, από διάφορα σημεία, πώς φαίνεται η φωτιά. Μάλιστα. Δεν είναι, συμπαθάτε με που κολλάω, αλλά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Να σβηστεί γρήγορα, να την αντιμετωπίσουν γρήγορα οι αρχές και να είναι και η τελευταία. Να είναι η τελευταία. Προσοχή σήμερα, διότι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει περιοχές στο βαθύ πορτοκαλί. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να προσέξετε. Είναι κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Προσοχή. Προσοχή βεβαίως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες που να πάρει ευχή. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν μας έρχεται τώρα να λύσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Λίγο ψυχραιμία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Σήμερα η Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, σε περίπου 16 λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 6 και 24, ελπίζω να έκανα σωστά την αφαίρεση. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ από το παρατηρητήριο κάνει κάτι φοβερά έτσι χρώματα πάνω από την πεντέλη. Ξέρετε αυτό το βαθύ μπλε, λίγο μαυράκι, λίγο κοκκινάκι, κόκκινο πορτοκαλί. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι περισσότερο το μαύρο. Ψυχραιμία. Όπου να είναι θα ξημερώσει. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες
σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε και πηγαίνετε, είτε πηγαίνετε προς την εργασία σας, είτε φεύγετε, γιατί υπάρχουν ναι, και αυτές οι δουλειές. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα δυστυχώς είναι η Πάρος και η φωτιά εκεί, η πυρκαγιά η οποία μένεται. Έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ. Ανακοίνωσε επίσης εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Είχαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Εντάξει, γίνανε και κάποιες δηλώσεις. Ο κύριος ο Μπίμπι θέλει να δείξει ότι όλα είναι μια χαρά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη θέλει να το παίξει και λίγο αδιάφορος, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι συζητούν αφορούν στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Μπίμπι για το θέμα των F-35. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι τελείως διαφορετική η ρητορική, η δημόσια ρητορική που έχουν άλλους σκοπούς και διαφορετική η ρητορική όταν κλείνουν οι πόρτες και όταν έχουν να συζητήσουν τα πολύ σοβαρά θέματα. Η Αθήνα παρακολουθεί, επειδή έχει αυξηθεί και η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλά θέματα. Πέρασε τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης με την έλευσή του, με το ταξίδι αυτό, με την περιοδία σε Λέρο και σήμερα σε Αγκαθονήσι. Θέλει να δείξει ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, εξοπλιζόμαστε. Έχει περάσει και από το Κισαία το νέο εξοπλιστικό και ο Ερντογάν, όσο βλέπει τα F-35 να μην κάνουν την εμφάνισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμα και αν καταφέρει να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο Ερντογάν με τον 47ο, τα F-35 θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να κατασκευαστούν. Αφήστε που προηγούνται άλλες χώρες, αλλά τα έχουμε πει. F-35 η Τουρκία θα πάρει όταν θα δείτε ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ προσγειώνονται F-22 Raptor. Μη σας πω ότι στην τεχνολογία όσον αφορά στα F-35 θα περιμένουν να έχει εξελιχθεί, να έχουμε φτάσει σε 6,5 γενιάς μαχητικών αεροσκαφών και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζονται F-35 για την Τουρκία. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στην περιοχή. Και η ισορροπία στην περιοχή λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε στο Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκε το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Επισκέφθηκε και το ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του νησιού. Αυτό, λέει, το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιηθεί κιόλας προκειμένου να λυθεί, αντιλαμβάνεστε, πιο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι πηγαίνουν γιατροί ή πηγαίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, και λόγω των ενοικίων, λόγω του στεγαστικού, δεν έχουν που να μείνουν. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Συναντήθηκε με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Και στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει, λέει, διάδραση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στους πολίτες, στους νησιώτες. Να δούμε λοιπόν τι θα του πούν και τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αναμένουμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νησιωτική πολιτική. Ανεβάζει στην ατζέντα τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, είναι που δεν έχουμε, που οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, ειλικρινά, δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, όπως ο Κωνσταντίνος, μου λέει, έλα τώρα ρε Παπαδάκη να πούμε, καλύπτεις το... Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε, αν μιλάτε με το Μητσοτάκη και σας έχει πει σας έχει βγάλει τα σώψυχά του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία μας λένε. Αυτά τα οποία μας λένε, και βεβαίως να κάνουμε και την ανάλυσή μας. Οι κινήσεις που γίνονται από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, η περιραίουσα ατμόσφαιρα όχι απλά μυρίζει, μυρίζουν πρόωρες εκλογές. Το βηματισμό τον δίνει όμως ο Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν είναι από σημείο σε σημείο ανά την Ελλάδα, από κορδέλα σε κορδέλα, πήγε στον Ασπρόπυργο, ανακοίνωσε δρόμο, πήγε στον Ε65, έκοψε κορδέλα και έδωσε το τελευταίο τμήμα του Ε65 στην κυκλοφορία. Τώρα είναι στη Λέρο. Θα πάει σήμερα στο Αγαθονήσι. Μαθαίνω ότι μέσα στον Αύγουστο και προς τα τέλη Αυγούστου θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαινιάσει κιόλας το τελευταίο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο. Ποιος ξέρει ενδιάμεσα τι άλλο θα βγάλουν, εννοώ ως πρόγραμμα. Εχθές κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Βρίσκονται από χθες στη Μακεδονία. Όλα αυτά ασφαλώς, ναι, δίνουν την αίσθηση ότι πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όμως και οι συνεργάτες του, και γενικά τώρα με όσους μιλάμε προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες, είναι ξεκάθαρη. Άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σε καμία των περιπτώσεων δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε πρόωρες εκλογές. Απέχουν πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από τα ποσοστά που χρειάζεται για την αυτοδυναμία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο αφήγημα όταν θα μεταβεί, όταν θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Ποιο θα είναι αυτό? Ότι πρέπει να αλλάξουμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση το μείγμα της οικονομικής πολιτικής? Άρα τι θα πει, θα πάει σε εκλογές έχοντας δηλώσει ότι το μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί από το 2019 απέτυχε? Ερωτήσεις κάνω. Δώστε τις απαντήσεις εσείς που ξέρετε.

Στα πολύ δυσάρεστα, ο 71 ετών εκεί συμπολίτες μας στην τραπεζίτσα Κοζάνης, είναι, όσοι είχατε παρακολουθήσει και είχατε ακούσει την είδηση, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Υπέκυψε στα τραύματά του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα και στο δικαστικό, παύλα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 30χρονη. Η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον, τύπο αυτό, και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την, τη δικαιοσύνη, ούτε καν, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν την κρίνουμε τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όχι εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρετε, η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι και τυφλή και πρέπει να είναι και κουφή και πρέπει να παίρνει από μόνη της τις αποφάσεις, βλέποντας συγκεκριμένες τις υποθέσεις συγκεκριμένα, χωρίς διάφορες παρεμβολές και παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, και όταν εντοπίζουμε τέτοιους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους κρεμάμε σαν μανταλάκια, και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα να σας πω, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν σας είπα για τον καιρό, με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Δεν σας καλάω εγώ, Χατήρη. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 σε ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να σας πω.

Αν είχατε λοιπόν ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια, γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα? Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί ο δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε και εμείς να την επισκεπτόμεθα τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Φραχά.

0: Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Δεν θα ήθελα, ποτέ δεν το έβλεπα εγώ προσωπικά, να ξέρεις, δεξιά-αριστερά και όλα τα σχετικά αναφέρομαι στα κόμματα, και για το πώς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο κάθε χώρος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τα πολλά τελευταία χρόνια, τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις που προέρχονται από την κεντροαριστερή πτέρυγα, που προέρχεται το κόμμα, να ακολουθούν ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως μας είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ. Γεια σου Γεώργιε. Καλημέρα λέει Σπύρο. Έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο. Υπάρχει δυσαρέσκεια πάνω στη Μακεδονία για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μία, η ακρίβεια που μας ακουμπάει όλους. Το γεγονός ότι ανάμεσα στο 2023 και στο 2024 υπήρξε μία ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απομάκρυνε πάρα πολλούς γαλάζιους ψηφοφόρους. Τους απομάκρυνε τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους έβαλε να κάθονται στον καναπέ τους, και ο αριθμός δεν είναι μικρός. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο πολιτών. Για να δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία για το κόμμα του Σαμαρά. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στον καναπέ τους ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διότι είναι πληγωμένοι. Δεν τους πάει η καρδιά να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Βλέπουν θετικά όμως τον Σαμαρά, όπου μπορεί ο Σαμαράς, το επικείμενο κόμμα, να τους κάνει να σηκωθούν από το καναπέ την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα των εκλογών, εκείνη την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτός είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στο Μαξίμου και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν φέρει σταθερά στη δεύτερη θέση. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχει την εμπειρία ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έχει την εμπειρία να διαχειριστεί και τις πιέσεις που έρχονται και τις βλέπουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι χάνει τη θέση του στο δίπολο, έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο. Ένα δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μπει εμβόλυμα, γιατί μέχρι πρότινο στο δίπολο ήταν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Το ενίδατε τον κύριο Χουρδάκη. Προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκαν στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Είναι μεταγραφές αυτές. Από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τελευταία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Χουρδάκης. Για να δούμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου μου λέει αδερφέ μου, αύριο γυρίζω κι εγώ από λίγες μέρες διακοπών στο Λαγονίσι μου λέει, μη φανταστείς. Είναι νησί γεμάτο λαγούς αυτό, αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης να ξέρετε το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλήση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα, ακούστε ρε παιδιά ιστορίες καθημερινής τρέλα στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη, που είναι και επαγγελματίας, ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιο ταχύ του, μπήκε προφανώς λεωφοριολωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιοταχή αυτοκινήτου του λεωφοριολωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει η ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες, διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, οι οποίες ενισχύθηκαν με μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Μήνυμα στήριξης της προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβουλίο Πλημμυριωδικών αν θα προφυλακιστεί.

Πάμε, πάμε. Με ξεμυαλίζεις. Δηλαδή είναι... Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία βλέπουμε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στέλνετε το mail σας και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Συνονόματε Σπύρο. Υπομονή λέει, ναι, ότι θα φτάσει άμα ξαναβγεί η παρούσα κυβέρνηση, αν ξαναεκλεγεί, θα το πω εγώ λίγο πιο αυτό, συνονοματέ μου, θα φτάσει λέει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να χτυπήσουμε πολλές φορές ξύλο, βέβαια θα μου πεις. Περίμενες εσύ ότι θα δεις το 2 μπροστά? Να σας πω την αμαρτία μου ρε παιδιά, όχι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Διότι αυτή η τάση της ανόδου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απλά εκεί το πράγμα τερματίστηκε. Με το που ξεκίνησε και άρχισε να βαράει ο Τραμπ, εκεί δυστυχώς το πράγμα ξέφυγε. Καλημέρα Λάκωνα, μου γράφει ο Βάιος με υγεία και ρωτάμε ήρεμα. Αν λέει από το 2015 έως το 2019... δεν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Το 2015 δεν ήτανε, δεν κατέβηκε. Ήταν ο Μεϊμαράκης στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι άλλο μου γράφεις εδώ, γιατί ο τρόπος που μου το έχεις γράψει, να μην ξεχνάμε λέει τη χώρα την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τα ταμεία γεμάτα. Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα. Παιδιά, κοιτάξτε, Βάιε, θα σου πω το εξής. Ρεπορταζιακά, δεν λέω την άποψή μου, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως αυτό το μαξιλαράκι το περιβόητο. Την ώρα, παραδείγματος χάρη, που υπήρξε, που είχαμε αυξημένη φορολογία, είχαμε αυξημένο ΦΠΑ, την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρχαν δυσκολίες και τότε σε πάρα πολλά δεν ήταν τόσο υψηλή η ακρίβεια, αλλά είχαμε χαμηλούς μισθούς. Δεν βγήκε καλά αυτό, βγήκε και μια κορονίτσα. Είχαμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Θυμάστε το κατώτατο μισθό πόσο ήταν? Θυμάστε το κατώτατο μισθό? Δούλευες 8 ώρες και έπαιρνες 480 ευρώ. Λέω, μπορεί να λέω και πολλά. Θα μου πεις δηλαδή τώρα που θα φτάσει τα 1000 ευρώ μεικτά? Αυτό λένε. Οι πληροφορίες μου, να ξέρετε, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει κατώτατο μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ. Θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Όταν όμως ο πληθωρισμός καταπίνει αυτές τις αυξήσεις, είναι πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν ισορροπήσουν τα πράγματα, θα είναι σαφώς αυτά τα χρήματα τα παραπάνω δεν θα σου μένουν στην τσέπη. Ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδιά, τις δυσκολίες τις βιώνουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο εσείς. Και θα πάμε τώρα και σε μία ακόμη δυσκολία. Εμένα με έχει ενοχλήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα στοιχεία τα οποία μου έχουν στείλει.

Με παίρνουν, έχουν έρθει σε επικοινωνία διάφοροι φίλοι μου που είμαστε έτσι της ίδιας γενιάς, που τα παιδιά τους έδωσαν πανελλήνιες, έχουν περάσει στην Αθήνα, θα μείνω στο κομμάτι της Αθήνας, και ψάχνουν να βρουν και μάλιστα μου λένε «Ρε Σπύρο, μήπως μπορείς να βοηθήσεις τον Ατάλο, ψάχνουμε σπίτι». Τους εξήγησα τη δυσκολία. Και μέσα από όλο αυτό, με όλη αυτή τη ζήμωση, και παίρνοντας και 2-3 τηλέφωνα κάποιους γνωστούς, έπεσε στα χέρια μου η έρευνα από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, για να λέμε και τις πηγές. Η μέση αύξηση, και αυτό το οποίο εκεί που έχω επικεντρωθεί, είναι το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέγη. Ακούστε λοιπόν, και να τα ακούσετε και στα Υπουργεία, να τα ακούσετε εκεί που λαμβάνετε αποφάσεις, εκεί που έχετε και διάφορα εισηγητικά σημειώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστε, η μέση αύξηση ενοικίων αγγίζει το 7% σε σχέση με το 2025. Το 2025 δεν ήταν χαμηλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν το 2025 που ήταν τραγικά τα πράγματα και τραγικές οι τιμές, προσθέστε άλλο ένα 7%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις βλέπουμε σε κατοικίες από 30 μέχρι 45 τετραγωνικά μέτρα. Από 30 μέχρι 45. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν, εγώ σας παίρνω το μάξιμο, σε 45 τετραγωνικά. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι η κυβέρνηση έχει πετάξει και το αφήγημα, εντάξει παιδί μου, συγκατοικούμε. Πόσα άτομα, ρε μορτάκι, μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Για να καταλάβω δηλαδή. Πόσοι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Και βεβαίως, για να μιλήσουμε με αριθμούς, στο νέο κόσμο, έως 35 τετραγωνικά είναι από 450 ευρώ μέχρι 700 ευρώ. 700 ευρώ στο νέο κόσμο έως 35 τετραγωνικά. Από 40 έως 50 τετραγωνικά, άμα το ψάξεις πάρα πολύ, δεν ξέρουμε και την κατάσταση, θα βρεις και με 480. Αλλά θα βρεις και με 800. Στο νέο κόσμο, επαναλαμβάνω, 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, από 480 έως 800 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα, τα 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Στην Καλλιθέα, 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να σας αποθαρρύνω, να σας δημιουργήσω έτσι αρνητικότητα. Είναι όμως αυτά τα νούμερα. Από 40 έως 50 τετραγωνικά η τιμή του στο ενίκιο κυμαίνεται από 540 έως 850 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα αυτά. Στα Πετράλωνα, 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο να αναρωτηθείς, δεν μπορεί, κάπου υπάρχει ένα λάθος. Εύχεσαι κάπου να υπάρχει λάθος, και όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος. Επαναλαμβάνω, Πετράλωνα, τα 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Από 40 έως 50 τετραγωνικά στην ίδια περιοχή από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν τα βρίσκεις αυτά. Ψάχνεις, δεν τα βρίσκεις. Είδατε το παράδοξο. Τα 35 τετραγωνικά είναι πιο ακριβά. Πάμε στο Κουκάκι. 500 ευρώ το μήνα τα 35 τετραγωνικά. 40 έως 50 τετραγωνικά, η μέση τιμή είναι στα 650 ευρώ το μήνα. Και εδώ δεν τα βρίσκεις τώρα. Δεν τα λες φθηνά. Στο ευρύτερο κέντρο, εκεί στην περιοχή της Νεάπολης, στο Μουσείο, στα Εξάρχεια, έως 35 τετραγωνικά από 450 έως 780 ευρώ το μήνα, και από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά ο μέσος όρος του ενοικίου φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να πούμε κάτι έτσι παραπάνω? Ναι, αμέ. Κυψέλη, 35 τετραγωνικά από 380 έως 650 ευρώ, και τα 40 έως 50 τετραγωνικά από 480 έως 850 ευρώ το μήνα.
Εσείς αυτά τα ακούτε φυσιολογικά? Αυτές τις στιγμές τις ακούτε φυσιολογικές? Μορτάκι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πήγαινες, να σου λέγανε ένας φίλος όπως εγώ, έτυχε, ξεκίνησα να ψάχνω να βρω τι γίνεται, διότι πήρα ένα τηλέφωνο για να βοηθήσω ένα φίλο μου που έρχεται, η κόρη του, και μου λέει εκεί σε διάφορα, και πήρα στις φοιτητοπεριοχές, Παγκράτη, Ζωγράφου, να είναι και δίπλα το παιδί, από την κάτω πύλη να πηγαίνει με τα πόδια. Όσο πλησιάζεις στην Πανεπιστημιούπολη, μειώνονται τα τετραγωνικά και αυξάνεται το ενίκιο. Σε έναν δεν άντεξα, του το είπα, λέω, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί, τα 35 τετραγωνικά. 8,5 εκατοστάρικα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει οροφή. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, αρχίσουν να ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους. Κάντε κάτι. Διαφημισούλες, δικό σας κύριε Μορτάκη.

0: LFM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επειδή έχουμε φτάσει στα 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εκ νέου και ασφαλώς να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω πως η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια παρακαλώ. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει, κάνει τα παιχνίδια του ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Εγώ δεν την είδα την αφρικανική σκόνη, δεν ξέρω αν την είδες εσύ εχθές, γιατί έτσι λέγανε αφρικανική σκόνη τον Ατάλο. Βεβαίως θα μου πείτε, βγήκες προς τα έξω το μεσημέρι? Όχι, δεν βγήκα προς τα έξω, ήμουν αγχωμένος εκεί. Είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή, οπότε δεν είχα εικόνα, αλλά το βλέπω το πρωινό, πολύ καθαρός ο ουρανός, απολαύστε τον. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος ο περιπτεράς μας από το Μενίδη. Δεν είσαι μόνος, είμαστε και εμείς εδώ, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται με το πρόγραμμα του σταθμού μας? Θα ενημερωθείτε θεσμικά την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Και πέρυσι με ρωτούσατε νωρίς. Δεν σας έδωσα καμία απάντηση, σας είπα το ίδιο πράγμα. Θεσμικά θα ενημερωθείτε από την διοίκηση του σταθμού. Όλα καλά, όλα ανθυρά, να ξέρετε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπυρό, πάντως να ξέρεις ότι όσοι χρησιμοποιούμε τα δύο λεωφορεία το έχουμε ρίξει και λίγο στην πλάκα, διότι δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον μην ανοίγεις βρε το παράθυρο και φύγει η δροσιά από το air condition. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Τα χρησιμοποιούμε κι εμείς. Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα όσον αφορά στην κίνηση, εντάξει. Από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τέτοια ώρα θυμάμαι λίγο που το συζητούσαμε με το τσουνάμι μας, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήταν μεγάλου μήκους. Ο άγνωστος οδηγός είχε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Εδώ φτάσαμε, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου και φτάνει μέχρι, ούτε καν μέχρι την Αχαρνών, μέχρι και το Σκλαβενίτη. Πολύ ελάχιστο για όσους έχετε την εμπειρία εκεί του Κηφισού. Στη δε κάθοδο φεύγετε σαν να μην, δεν σας σταματάει τίποτα, αλλά να μην τρέχετε, μην τρέχετε, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι απόλυτο λογικό το γεγονός ότι έχει κινησούλα και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη ροή, διότι φεύγετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και πανέμορφα να περάσετε. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Βοτανικό Κήπο περίπου, ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι και δεν φτάνει καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί μέχρι το μεγάλο περίπτερο. Σχεδόν. Άρα, που ήθελα να καταλήξω, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ή άλλως από τον Real στο κανάλι της Ναυτεμπορικής πηγαίνω και βεβαίως επιστρέφω στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα όμως, που λόγω συναντήσεων έπρεπε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ήταν απίστευτη η κατάσταση, μεγάλη ταλαιπώρια να πας με το αυτοκίνητο, κατέβαινα με τη συγκοινωνία. Τα λεωφορεία σε αθλία κατάσταση. Λυπάμαι κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι που το λέω και το λέω στον αέρα. Εξακολουθούν να είναι, και το ακούω το εφήγημα, μα γίνεται αλλαγή του στόλου σιγά σιγά. Πόσο σιγά πλέον, πόσο σιγά πια. Απαράδεκτη κατάσταση και στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Έχει γίνει ένα βαψιματάκι, δεν υπάρχουν όμως νέοι σειρμοί. Στους περισσότερους δεν λειτουργεί το air condition. Μεγάλη απόσταση
του ενός σειρμού σε σχέση με τον άλλον, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες, όπως και να το κάνουμε. Και καλά κάνετε όμως, διότι ο Θωμάς δίνει και την άλλη διάσταση, ότι ο Έλληνας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Καλημέρα μου, αγαπητέ μου. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα μου, γράφει Σύργα, βρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Τις καλημέρες μου στα παιδιά στο σταθμό και τους συνακροατές. Χθες φίλτατε καθώς πήγαινα στη δουλειά σε βενζινάδικο. Δεν θα πω ασφαλώς την εταιρεία. Το πρωί η τιμή της βενζίνης είχε 1,959. 1,959. Λέω δεν πειράζει, θα έρθω το απόγευμα. Πήγα στις 19.54 και είχε 1,979. Δεν το βλέπες. Σήμερα το πρωί, καλό μου λέει, τρίκαλο θα έλεγα. Τους είπα με ευγενικό τρόπο, ρε παιδιά, το πρωί είχε άλλη τιμή. Τώρα τι να πούν κι αυτοί, υπάλληλοι είναι. Ευχαρίστησα, κουνήσα το κεφάλι. Καβάλισα λέει τη μηχανή μου και χάθηκα στο σούρωπο. Γιώργο μου, την αγάπη μου, καλή εκπομπή μου, γράφει Σπυράκος. Ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου, ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Καλό χειμώνα λόγω επιστροφής από διακοπές. Από τώρα, μωρέ. Από τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ήθελα να μάθω αν αληθεύει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το οποίο λες. Και πώς συνδέεται το συγκεκριμένο όνομα το οποίο αναφέρει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το

0: σε αντίστοιχους διαγωνισμούς σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Εμείς εδώ, εμάς εδώ, το ένα μας κόστησε καμιά 300 χιλιάρικα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, που εγώ δεν μπορώ μεταξύ μας να καταλάβω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει κάποια σωστή έστω αιτιολογία. Δικαιολογία δεν βλέπω. Άντε μήπως καταφέρουν να το αιτιολογήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένα θέμα όμως. Και μαθαίνω ότι έχει επικεντρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε. Προμηνύεται καυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές πλευρές. Κύριε Πιταρά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Οι διεθνείς δυνάμεις ενδιαφέρονται, λέει ο υποναύαρχός μας, πρωτίστως να εξαφανιστεί η εκκρεμότητα του Κυπριακού και όχι κατά ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική και νομική αδικία που προκάλεσε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κοίταξε, το τι μπορεί να θέλει μία ή άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εμάς τι ενδιαφέρει τους άλλους. Αλλά εμείς να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που να είναι μια βιώσιμη λύση για τους Ελληνοκυπρίους, για τα αδέρφια μας, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα συνεχίσουμε μετά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Δαφνίους Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση, ενώ με το πρωτοφως της ημέρας σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα αναμένεται στο νησί από την Αθήνα

0: 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί, ενώ πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων, ενώ έπληξαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιου Ρουμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές δωρές έχουν μειωθεί σημαντικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Καλαμαριά. Άγνωστο παραμένει αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

με αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί που είναι το τσουνάμι μας, ένα πει 7 και 7. Η Στεφανία η Κασίμη, την καλημέρα μας κυρία Κασίμη, να περνάτε όμορφα εκεί που βρίσκεστε. Όμορφα, χαλαρά και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Κάποιοι ταλαιπωρείστε, κάποιοι δεν ταλαιπωρείστε. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων τα σημεία που υπάρχει κινησούλα. Σας τα είχαμε και πει και εμείς λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε το χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε τον καζάκι, φρένο γκάζι, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία και βλέπετε το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί. Όταν γίνεται πορτοκαλί το φανάρι, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να πατήσετε φρένο και να σταματήσετε, όχι να πατήσετε γκάζι για να περάσετε πιο γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούνται και διάφορα. Το λέω εγώ ρε παιδί μου, έτσι αχρίαστο να είναι, η αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο αυτή την ώρα, όπως κάνουμε πάντα, διαβάζοντας, κάνοντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός βεβαίως τον κύριο Μορτάκη που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και χωρίς αυτόν δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα, οπότε όσοι έχετε παράπονα και βγάζετε γκρίνια, στον κύριο Μορτάκη. Εξαιτίας του ακούγεται η αγριοφωνάρα μου στο ραδιοφωνάκι σας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200, οπότε μπορείτε να καλέσετε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που γίνεται αυτός ο όμορφος πανικούλης καθημερινά, έτσι και σήμερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σε πολιτικό επίπεδο, διότι μου λέτε, μα δεν έχεις συνεντεύξει τον Ατάλο, ξύνεστε κι εσείς την κλίτσα του Τσοπάνη. Θα έχουμε στις 7:32 την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εχθές παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στον Αριστοτέλη το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Παπά. Οι ερωτήσεις σας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα μα πάρα πολύ, να πω επιβεβλημένες. Τις θέλουμε βρε παιδί μου, όπως και να τις κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, τις θέλουμε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρουμε στους συνεντευξιαζόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Και να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόντρα News, με αυτήν την εφημερίδα πάντα ξεκινάμε την βολτίτσα μας. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο τίτλος καπέλο στον μεγάλο τίτλο του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν από λίγο και θα συζητήσουμε και με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που θα την φιλοξενήσουμε στον αέρα του Real FM στις 7:32. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, είναι μέσα σε εισαγωγικά.

Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Λέρο. Σήμερα θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι και το επισημαίνει, σας το έχουμε δώσει στο ρεπορτάζ, το επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα Γκουτιέρες στην ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Θα έχουμε, να ξέρετε, συνομιλία, συνέντευξη με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μας πούν από πρώτο χέρι πώς πήγαν τα πράγματα με τον κύριο Γκουτιέρες. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες. Ελένη γράφει Όμηρος, είναι αυτό το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας έχω πει να το γκουγκλάρετε. Να το γκουγκλάρετε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Υπάρχει αυτή η λέξη λοιπόν την οποία την αναφέρει η Δημοκρατία, Λευκόλενος. Συνεχίζουμε. Κύων των νόμιμων αποστομώνουν τον ανάλγητος τουρνάρα ή συνταξιούχοι. Πολιτισμός με έψιλον γιώτα κάνει ένα έτσι λογοπαίγνιο η εφημερίδα από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόσκο της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από τη Λέρο. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και προχωράμε στην Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο, οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Μου βάλεις και τραγουδάρα πάνω στις εφημερίδες. Α, να τα λέμε και αυτά. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό το θέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Τι. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Και βεβαίως από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε και στον Real FM. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα των Συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της και προχωράμε με την Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Ήλιον. 6 τόνους αλλοιωμένου κρέατος. Οι οποίοι αυτοί 6 τόνοι θα έπεφταν στην αγορά.

Και όπως είδατε στις φωτογραφίες, στο σύνολό τους ήταν γύρος. Γύρο χοιρινό, κοτόπουλο. Το σουβλακάκι μας, το εθνικό μας γρήγορο φαγητό, το οποίο έχει φτάσει που έχει φτάσει στα ύψη. Όχι και... Δηλαδή, πού φτάνει η αναλγησία μερικών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα σε έτερο θέμα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από την Deutsche Bahn. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Θα σας έχουμε εκτενέστατο ασφαλώς ρεπορτάζ και στην αυριανή εκπομπή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Και περνάμε στην εφημερίδα «Μανιφέστο». Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, μέσα σε εισαγωγικά το έχει η εφημερίδα. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο μανιφέστο. Ακολουθούν τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Εχθές και μάλιστα πριν από πάρα πολλούς μήνες, ο Γιώργος ο Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, εδώ στο Real FM μας είχε μιλήσει για την ενοποίηση των δύο πολέμων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην Κασπία το σημείο 0. Κρατήστε το. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έλεος. Και με πόση αξιοπρέπεια το έχει χειριστεί αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Μητσιάς. Ένα τραγούδι που ο Χατζηδάκης το έγραψε πάνω του. Τη μουσική την έγραψε πάνω του. Η στίχη από τον Γκάτζο. Δηλαδή, να φτάνει τώρα στο σημείο, μετά από τόσες δεκαετίες, το έκανε απαγγελία ο Μανώλης ο Μητσιάς, που επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς, του είχε πει ο δημιουργός να το πεις συνωμοτικά, γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί το όνομα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ποιητική αδεία, το περιστατικό όμως και η ιστορία είναι πραγματική. Κρίμα στον απόγονο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ θα το πω στον αέρα. Συμπαθάτε με. Ταπεινή μου άποψη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα ο ριζοσπάστης. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Και έχει και φωτογραφίες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους.
Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό. Με το καλό να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι τη σύγχρονη εποχή. Διαφωνείς, Μορτάκι? Δεν μου τα λες καλά. Και εγώ, να ξέρεις, είμαι της δικής σου άποψης. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη Kleenex χωρίς άρωμα. Χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Θες να διαβάσεις το? Όχι. Εγώ τη βάζω εδώ στο πλάι. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ας την καβάτσα, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί μετά τα 50 ούγαρ έρχεται μόνον. Μετά τα 60 θα πω εγώ. Λοιπόν, με την εφημερίδα Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

Θέλουμε λίγο να αυτό. Εντάξει, επειδή μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε, μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να αλλάξουμε διάθεση, να έχουμε ένα διαφορετικό mood, αλλά δυστυχώς η φωτιά στην Πάρο μένεται. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια. Τώρα κατά πόσο θα είναι αρκετά ή όχι, από το συντονιστικό κέντρο παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συμπαθάτε με, έχουν εκενωθεί και έχει ζητηθεί απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Έχει χτυπήσει το, έχει ηχήσει το 112 και έχουν δοθεί οδηγίες. Είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Υπάρχει και μία δήλωση του ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας της Πάρου. Με το ζόρι, λέει, απομακρύνουμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή μου το πάλι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί, γνωρίζουν ότι έχουν καεί 2 μάντρες. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας, φυσάει συνεχώς και δυσκεραίνει το έργο των πυροσβαστικών δυνάμεων. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια σας. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποιες απορίες για το, για το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και θα μιλήσουμε ασφαλώς και πολιτικά. Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, λέει Σπύρο, προσοχή στην Αντλία και πληρωμή με κάρτα. Τι εννοείς όμως, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκεί βενζινάδικο που κάνει κολπάκια? Να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις και να πάνε να κάνουν ελέγχους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φύγει λίγο από μέσα μας αυτό το ταμπού ότι έλα μωρέ ρουφιάνε, πας και δίνεις τον κόσμο. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, εμείς θα τους αφήσουμε? Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσείς το θέλετε έτσι να το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εδώ, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν περνάει καλά ρε παιδί μου ο συνταξιούχος. Δεν περνάει καλά ο μισθωτός. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Θα υπάρχουν και θα επιτρέπουμε και σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν ή εν πάση περιπτώσει το να πλουτίσουν, θέλουν να βγάζουν την ημέρα τους με παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν εις βάρος μας, εμείς θα τους αφήνουμε? Κώστα μου, στη θέση σου αυτό θα έκανα. Άρη μου, μεροκάματο σήμερα κι εσύ? Μεροκάματο. Και αναφέρομαι σε κάτι άλλο, συναδέλφου σου. Ευτυχώς κανένα δυο είσαστε. Οι οποίοι ήθελαν να ξέρω, δηλαδή, σας έχω πει το εξής. Και απευθύνομαι και σε σένα, προσωπικά, Άρη. Ακούμε με τα αυτιά, βλέπουμε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στο κάμπι της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ για εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Παγίου Αναργύρου ως Περιστέρη στην Αθηνώνα από Δαφνίου ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Διαπραγματευόμαστε εδώ με τον κύριο Μορτάκη την ψήξη, τη θέρμανση του ραδιοθαλάμου, να ξέρετε. Εγώ ζεσταίνομαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ κρυώνεις. Εγώ να βγάλω το μπλουζάκι δεν γίνεται. Εσύ όμως να φορέσεις ένα μπουφανάκι γίνεται. Θέλεις να κατέβω στο αυτοκίνητο να σου φέρω μια κουβερτούλα, ένα φλισάκι, κάτι, οτιδήποτε. Πάντα έχω στο προπαγκάζα. Ένα όχι για μένα, ξέρεις, για τους άλλους. Αν ψάξω και λίγο περισσότερο, μπορεί να βρω και κανένα μπουφάν. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Αν είναι δυνατόν. Ξέρεις σε πόσους βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία? Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ε? Όχι, το έχω το μπουφάν, δεν είναι. Κάποιες φορές η Μαρία κρυώνει. Τι να κάνω, να την αφήσω να πούμε χωρίς μπουφανάκι? Στο μεταξύ, πάντα όταν φεύγουμε από το σπίτι να πάμε καμιά βόλτα, δεν κρυώνει ποτέ, πάρε μπουφάν. Όχι, δεν θέλω, είμαι μια χαρά. Αυτά βέβαια μέχρι την άνοιξη. Μετά την άνοιξη δεν μου λέει να κλείσω το air condition όπως κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να πλατιάσω και δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια σας μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
1: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
0: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
1: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
0: Το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Και βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και η Δήμη.
0: Ναι. Θα σας διαβάσω το εξής για να περάσουμε και στα όχι μόνο σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και σε αυτά τα οποία, παραδείγματος χάρη,
1: έχουν θετικό πρόσημο, μάλιστα.
0: Δεν έχουν θετικό πρόσημο, για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο. Δεν είναι. Ο ελεύθερος τύπος, παραδείγματος χάρη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
1: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη

0: αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, στην επικουρικότητα. Άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς εκκινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό.
1: Ναι.
0: Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να το στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους Δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους Δήμους για τα έργα υποδομών.
1: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων. Μάλιστα.
0: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους Δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπαρά που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπαρά και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους Δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί Δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
1: Το θέμα είναι το εξής, για να πω.
0: Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, η απάντηση είναι καμία. Καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους Δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνον που εκτελεί το έργο.
1: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι. Δηλαδή,
0: μεταξύ των άλλων.
1: Μεταξύ όλων των άλλων. Που εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
0: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ έτσι αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξαναλέω από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
1: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
0: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στις λεπτομέρειες. Μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο το τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση το 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουν κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
1: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
0: Είμαι σίγουρη. Αλλά
1: γιατί είναι πολύ, μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που κατηγορούν, που ψέγουν, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
0: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
1: Το σέβομαι. Και έννοια, αυτό απάντηση
0: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μια δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσης τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό, δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
1: Το δέχομαι. Εθνικές εκλογές, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κύριος αντίπαλός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι προσδοκάτε?
0: Έτσι όπως το λέτε, κύριος αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Δικό σας.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το «Φωνικό παιχνίδι», έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα γι' αυτό το... Πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε και υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την, από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις, και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: συγγνώμη. 12. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8.
1: Ναι.
0: Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό αντιεμβιβλήτητο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά τους λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο. Mm. Όσοι παραιτήθηκαν οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή είμαστε η δύναμη, η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σθένος απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη, και να αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάνε οι ΤΟΕΒ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
0: Αυτό, ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζετε, κύριε Παπά?
1: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, όχι η Νέα Δημοκρατία, είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτός κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
0: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της ΠΑΣ.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Δεν είναι, γιατί, δηλαδή, αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή, που μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδώς τις διακοπές τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση ή για κάτι άλλο.
0: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολύ ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Έχει εκφράσει την άποψή του το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, επειδή είσαστε κόμμα της Βουλής, έχετε δικαίωμα ψήφου. Τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει για να συνδράμετε με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86?
1: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία...
0: Με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό.

0: ασκεί την υποχρέωση έρευνας της Βουλής, ο κύριος Μητσοτάκης σε όλη την προηγούμενη περίοδο κατέστειλε τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει έρευνα για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν. Άρα τι θέλει να κάνει τώρα δια της αλλαγής του άρθρου 86, όχι να γιατρέψει το κακό σκήμενο του άρθρου 86 που αφήνει την απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις, αλλά να καταστήλει και συνταγματικά τις αρμοδιότητες που έχει καταστήλει αριθμητικά και πολιτικά δια της ψήφου. Μάλιστα. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς
1: και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Παπά.
0: Φέρτε αυτούς τους μάρτυρες στην προανακριτική, όχι, απορρίπτονται. Καταλάβατε, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσος και οι επόμενες μέρες και κυρίως η αρχή της επόμενης σεζόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Στην κυρία Κασιανή Βραχά και στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Μην μου ξεχαστείτε. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
9: Ναογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Δαφνίους, Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γαλαίο. Καθυστέρηση μειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κύμης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση και κατευθύνεται προς την περιοχή της Τρυπητής. Για την κατάσταση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί από χθες, ενώ πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελίας διαφώνησαν. Η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων,

0: Ποιοι, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αναχαιτίστηκαν. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και δεν είναι και πολλές οι αφορμές. Ο πολιτισμός όμως είναι μια τέτοια αφορμή. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για την μετάδοση των τραγουδιών. Καλημέρα Κασιάνη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Ιωσήφ, καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, να έχουμε όλοι τέτοια λατρεία σε αυτούς τους δύο, στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και στον, συγκεκριμένα για το Χατζηδάκη που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό από χθες. Ο Μανώλης Μητσιάς νομίζω ότι είναι από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που είναι η φωνή του και ο τρόπος του και το πώς στέκεται με τέτοιο σεβασμό απέναντι στα τραγούδια, και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να πει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο απαγορεύω να πει το οποιοδήποτε τραγούδι. Δηλαδή θα του έδινα όλα τα τραγούδια της γης να τα ερμηνεύσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Θα το συζητήσουμε το θέμα για το τι έγινε σχετικά με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά ώστε να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκδήλωση που ήταν για τον Νίκο Γκάτσο. Όπου Γκάτσος μαζί με Χατζηδάκη μιλάμε για το απόλυτο δίδυμο. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλος θόρυβος από χθες που έγινε γνωστή η είδηση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και όσα είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι κάτι που μας ξενίζει. Γιατί αν κάτι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο, το οποίο πραγματικά μας σηκώνει λίγο ψηλότερα και μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Η παρακαταθήκη που άφησε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Ξέρετε, και να προσπαθούμε να πείσουμε και εγώ τους φίλους μου και εμείς την νεότερη γενιά να ακούσουν αυτά τα τραγούδια, να καταλάβουν τι σημαίνουν, να δουν τους στίχους, να καταλάβουν τη μουσική. Και ξαφνικά να λέμε, όχι, δεν θα τα ξανατραγουδήσετε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια για το τι έγινε ακριβώς σχετικά με αυτήν την απαγόρευση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχομαι να κάνω εκπομπή. Η Κασιανή είχε ενημερώσει χθες, είχε πάρει μια μικρή άδεια για προσωπικούς λόγους. Έρχομαι λοιπόν για να κάνω εκπομπή. Δεν είχα κάποια ενημέρωση. 8 παρατέταρτο, τσουπ, εμφανίζεται η Κάτζου.
1: Έφερε ένα καφέ.
0: Καλώς ήταν, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέω, έλα Χριστέ και Παναγία μου, έκανε έκπληξη το πουλάκι μου, ήρθε 8 παρατέταρτο και κάναμε χθες μαζί εκπομπή.
1: Περάσατε ωραία, έμαθα.
0: Καλά περάσαμε, εντάξει, δεν ήθελε λέει να με αφήσει μόνο μου. Τώρα έχει άδεια, θα επιστρέψει εκείνη από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που συνέχεια την κατηγορείς.
0: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε πρωί έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, βράζει το καζάνι από τη γράφη. Καλημέρα στον Real Blogger. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα για να ακούσουμε, λέει, τον υπέρτατο παραγωγό και την εν πολλές αμαρτίες περί Πεσούσα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα, Real Blogger.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα. Να περνάς όμορφα, φίλε. Καλημέρα και στη Γεωργία. Τι φωνάρα λέει, τι υπέροχο ξεκίνημα, τι τραγουδάρα. Δυστυχώς λέει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας κάνει πτώσεις σήμερα. Καλή δύναμη και σε σένα, Γεωργία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον πολιτισμό, γιατί όπως είπαμε, είχαμε αυτή την απαγόρευση που συζητήθηκε πολύ, αλλά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε επί της αρχής χθες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια λέει του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη δεν ανήκουν αποκλειστικά σε πρόσωπα, παρέες ή ιδεολογικούς χώρους. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Όποιος τα ερμηνεύει με σεβασμό, τα κρατά ζωντανά. Μεγάλη συζήτηση. Θα μπούμε σε αυτήν, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουμε για τις φωτιές.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι και σήμερα στην κατηγορία 3 η Πάρος για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, και υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν εκδοθεί 112 για συνολικά 9 οικισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και χθες στην Πάρο. Είναι μερικοί από αυτούς οι Τρυπητοί, η Γλυφά, Πυργάκιας, Προχωριό. Έχει 9 συνολικά οικισμούς που έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν στο μέτωπο 66 πυροσβέστες με δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και 7 ενέαρια μέσα. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπυλοϊκώς από τη Ραφίνα σήμερα και προσπαθούν και οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ έχουμε και άλλη μία στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς να υπάρχει φόβος από ό,τι μας λέει πυροσβεστική να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
0: Πάντως και η φωτιά στην Πάρο από χώρο με απορρίμματα ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και η φωτιά αυτή τώρα στη Λέρο, η νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί, πάλι σε χώρο με απορρίμματα. Και οι δύο αυτές φωτιές. Και το θέμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτά τα γνωστά μελτέμια αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Οπότε είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών.
1: Ας ελπίσουμε ότι με την ενίσχυση των δυνάμεων που καταφθάνουν στο νησί να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά. Γιατί είναι και το νησί γεμάτο, έτσι. Μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό να περιοριστεί η φωτιά γρήγορα.
0: Σήμερα που ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον εδώ στην Αττική και τους 36 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα δούνε και 37, αλλά όπως είπαμε το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η ενίσχυση των ανέμων. Είναι τα μελτέμια, οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Γιώλη του Χατζηδάκη. Αξίζουν τα λόγια του Αναγνωστάκη. Δεν φταίει, τόσος ήταν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση που υπάρχει στον κόσμο για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, το να βλέπεις τώρα το Μανώλη Μητσιά σε μία συναυλία προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου να μην μπορεί να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά και να λέει ότι δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω, θα το απαγγείλω. Και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ο κόσμος, ο οποίος άρχισε να το τραγουδάει εκείνος, αντί του Μανώλη Μητσιά, είναι ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. Η κυρία Δημητρούκα, για παράδειγμα, που ήταν εκεί, η κυρία Δημητρούκα ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου. Μετέφερε λοιπόν την απαγόρευση, η οποία εστάλει με μία επιστολή και γνωστοποίησε ότι δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσουν σε αυτή τη συναυλία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μπορούσε και εκείνη κάλλιστα να πει ότι εγώ που έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου απαγορεύω σε οποιαδήποτε συναυλία γίνει για το Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνευτούν τραγούδια που τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο και εκεί υπάρχει η διαφορά, η μεγάλη διαφορά.
1: Μιλάμε για ποιητέ, για τον Νίκο Γκάτσο, για όπως ο Χατζηδάκης, για άτομα που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό αυτό του λαού. Τα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ανήκουν στην εθνική μας κληρονομιά και πραγματικά στεναχωριέμαι που κάποιος νομίζει ότι ανήκουν σε εκείνον, στον ίδιο και όχι σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τα έχεις νομικά, αλλά τα τραγούδια, η μουσική, τα ποιήματα αυτά από τέτοιους μεγάλους ανθρώπους ανήκουν σε όλους εμάς, σε όλους τους Έλληνες, όχι σε έναν άνθρωπο.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα όντως ανήκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Το πνευματικό έργο όμως δεν ανήκει σε εκείνον. Το πνευματικό έργο ανήκει σε όλον τον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα, ανήκει στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, επειδή δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα αυτό, αμέσως μετά τις φωτιές, αλλά επειδή βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Συναυλία λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Μια συναυλία αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο. Λίγο πριν λοιπόν την έναρξη της συναυλίας, εστάλει μια επιστολή με την οποία γνωστοποιούσαν ότι απαγορεύεται να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία, καθώς το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη και όποιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου οργανισμού και του YouTube του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εστάλει λοιπόν αυτή η επιστολή και έτσι λοιπόν η κυρία Δημητρούκα, όπως σας είπα, ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει και τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου, αναγκάστηκε να μεταφέρει αυτή την απαγόρευση και στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το Γιάννη το Φωνιά.
2: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί, με δάκρυθα βασί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένας συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα αγκάθι, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εγκάθι. Και με πρώτη φορά μετά από 1997 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω, εγώ το απαγγέλω.
0: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από το 1977 που αυτό το τραγούδι γράφτηκε, λέει ο Μανώλης Μητσιάς, για εμένα, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, που δεν μου επιτρέπεται να το τραγουδήσω.
1: Τι να πεις τώρα, δηλαδή μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που δεν ξέρω, για μένα είναι ίσως και η πιο μελωδική φωνή, ας πούμε, που μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγούδιου, έτσι. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν είναι οποιοδήποτε τραγουδιστής. Και είναι ο τραγουδιστής που ερμήνευσε και πρώτος το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, έχει μια αληθινή ιστορία πίσω του για ένα περιστατικό με έναν φόνο το οποίο είχε γίνει. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας στα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση των τραγουδιών του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καθώς όπως εξήγησε η κυρία Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, φορώντας μάλιστα γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Γκάτσο, ενημέρωσε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Όπως είπε η πλευρά Χατζηδάκη, προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που επικαλέστηκαν για να προχωρήσουν σε αυτή την απαγόρευση. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κυρία Δημητρούκα κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, μιας και δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει, και φυσικά την κατάσταση πήρε τα χέρια του το κοινό, το οποίο άρχισε να φωνάζει αρχικά έσχος και ντροπή και στη συνέχεια τραγούδησε εκείνο το Γιάννη το Φωνιά. Αυτά έγιναν με λίγα λόγια, αυτό είναι το περιστατικό με την απαγόρευση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς μιλώντας στο Open για αυτό το περιστατικό, το οποίο το χαρακτήρισε μια άθλια πράξη.
4: Το εγκλαμώνω το στίχο κατά ένα συνωμοτικό του που έλεγε ο Χατζηδάκης, το Γιάννη το Φωνιά, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία και μου είχε δείξει πώς θα το τραγουδήσω και πώς θα το απαγγείλω άμα χρειάζεται. Θέλω άθλιο. Άθλια πράξη. Και πιστεύω ότι δεν είναι ο γιος του Χατζηδάκη μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται περιφρονούν την αξία του. Είναι τραγικό πράγμα. Ειδικά για τον Γκάτσο, ο οποίος ο Γκάτσο ήταν ο μισός αυτός του Μάνου Χατζηδάκη. Φοβάμαι σηκωθούν από τον τάφο τους για δυο. Ο κόσμος με μια αγανάκτηση, εγώ δεν τραγούδισα καθόλου, ούτε η μουσική παίξαμε. Τα πήρα όλο ο κόσμος στο στόμα και τραγούδισα. Τον πήρε Πολάκης. Χρόνια ολόκληρα δεν μου απαντάει. Μια φορά μόνο πριν 4 χρόνια τον είχα δει στο λέει που λέει να τραγουδάει συνέχεια Χατζηδάκη.
0: Και επειδή λοιπόν η απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για τα ραδιόφωνα, ας το ακούσουμε εμείς εδώ.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, το βάλαμε όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου, έτσι για την αλητεία, όπως σημειώνεις. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο περιστατικό και η απαγόρευση, τώρα να μην μπορεί ο Μητσιάς να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, ένα τραγούδι το οποίο το έχει συνδέσει με τη δική του πορεία, είναι ο πρώτος ο οποίος το έχει ερμηνεύσει. Πραγματικά είναι ακατανόητο.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω, είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Και δεν συζητάμε το παράλογο αυτή τη στιγμή. Κάποιος φίλος το έγραψε ότι γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Ναι, γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα ότι συνέβη στην πραγματικότητα. Ότι αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει τον Γιάννη το Φωνιά και όχι να το τραγουδήσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια να. Τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το λέω και πάλι. Εγώ ξεχωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα από το πνευματικό έργο. Τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς ανήκουν, τα διαχειρίζεται ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη και δικαίως, έτσι. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, τα δικαιώματα τα έχουν συνήθως οι συγγενείς των δημιουργών ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν πωληθεί και μάλιστα είναι αντί πολύ μεγάλου τιμήματος και τα έχουν κάποιοι οργανισμοί ή κάποιες εταιρείες. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η απαγόρευση του να τραγουδήσει κάποιος τα τραγούδια και μάλιστα τραγούδια με τα οποία έχει δεθεί, τα έχει δημιουργήσει, τα έχει συνδημιουργήσει όπως είναι η περίπτωση του Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2002 στην Εξάνθη, πάλι με ένα φεστιβάλ προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη, όπου και εκεί, όπως αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο Ιπποκράτης, υπήρχαν οι ανάλογες απαγορεύσεις. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ντροπή, υπάρχει οργή στον κόσμο, έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο κόσμος, όπως όλοι μας στο άκουσμα αυτής της είδησης. Στη συνέχεια εκεί στη συναυλία ο κόσμος τραγούδησε και τον Τζάμικο, γι' αυτό τον ακούμε εμείς τώρα. Και θα μας πάει η Κασιανή μέχρι και τους τίτλους των ειδήσεων. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε με μια νότα πολιτισμού σήμερα, με αφορμή την επέτειο γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, σαν σήμερα το 1925, και στη συνέχεια με την δυσάρεστη είδηση αυτή για την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά Αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αθηνών Συγκρού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Παντελή. Θέλουμε, λέει, Θεοδωράκη σήμερα να ακούσουμε για να καθαρίσει η ψυχή μας. Ξεκινήσαμε με Θεοδωράκη, πήγαμε με Χατζηδάκη. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί είμαστε και τρίωροι εδώ με την Κασιανή μέχρι και τις 11. Οπότε μην ανησυχείς, θα καθαρίσει και η ψυχή σου και τα αυτιά σου. Να πούμε ότι νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν από τη μεταμόρφωση. Θα μας τα πει αναλυτικά σε περίπου 7 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων κοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στον ακροατή που γράφει στο μήνυμά του. Ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται τη ειδική χρονιά εορτάσμου. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη και οι παγκόσμιοι δεν έχουν δεσμά να τους κρατούν. Νομικοί ακροβατισμοί μικρόψυχων και κακοήθων ανθρώπων που στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Καλημέρα και καλά μυαλά, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Είναι λοιπόν ένα θέμα που σας έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σοκράτη, και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο κύμα. Καλημέρα και στον Real Blogger, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στον Μπάμπη, ο οποίος άκουσε τον Τσάμικο και θυμήθηκε φυσικά τον Γιάννη Καλαμίτση και τις πρωινές χειριλασίες, έτσι όπως ξεκινούσε την εκπομπή για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Θα αναφερθούμε φυσικά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε ετοιμάσει στη σκαλέτα εδώ με την Κασιανή.
1: Ο Σωτήρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Όταν ήρθε ο πατέρας του, λέει, στην Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, μέχρι και σήμερα 43 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε Κυριακή ψήνανε στο πατρικό του και το έλεγε: αγόρι μου, από αυτούς τους τραγουδιστές μάθαμε ελληνικά. Γι' αυτό όποτε θες να μάθεις, θα ακούς αυτούς τους τραγουδιστές και αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δείχνει το πόσο είναι στην ίδια ευθεία ο ελληνισμός με το Χατζηδάκη, με το Θεοδωράκη, με τον Κάτσο και με άλλους πολλούς, και όλα αυτά έχουν εκφραστεί με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορείς να περιορίσεις τώρα αυτό το έργο, δεν μπορείς να το περιορίσεις ούτε να το απαγορεύσεις, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα είχε υπάρξει ένα άλλο ανάλογο περιστατικό απαγόρευσης σε περιοδία που ήθελε να κάνει η Νατάσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Ναι.
0: Και πάλι λοιπόν τους είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιήσουν, να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και τότε είχε γίνει θόρυβος, όχι τόσο μεγάλος, για να είμαστε και δίκαιοι με το θόρυβο που ξέσπασε τώρα με την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά, αλλά ήταν και εκείνο ένα ανάλογο περιστατικό. Οι δύο εκείνοι καλλιτέχνες ετοίμαζαν μια παγκόσμια περιοδία με τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όταν ξαφνικά τους ήρθε η απαγόρευση στο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα και στη Βασιλική, καλημέρα και στο Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αρκαδία και στον φίλο μας τον Παλιάτσο, να είστε όλοι καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα τετριμένα της καθημερινότητας, καύσιμα, σήμερα το πρωί στην Κηφισίας, ξέρεις, έχω αποκτήσει κουσούρι με το που ανεβαίνω, κοιτάζω όλα τα πρατήρια, έχω το κινητό και γράφω, σημειώνω τις τιμές για να μπορώ να τις μεταφέρω με ακρίβεια μετά στον αέρα. Καύσιμα λοιπόν 2.048 η αμόλυβδη, 2.039 το ντίζελ.
1: Στην επαρχία, να ξέρεις, είναι στο 2.10 προς 2.20 που κοίταγα, το πάθα και εγώ το κόλλημά σου και παρατηρούσα τα πρατήρια από 2.125 μέχρι 2.199 η τιμή της βενζίνης. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πετρέλαιο είναι στα 87 δολάρια το βαρέλιο αυτή την ώρα. Έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με χθες, γιατί είχαμε και κάποια χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά είναι πιο χαμηλά από το κατοστάρι και το 120 που είχαμε δύο μήνες πριν, που είδαμε πάλι τη βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα.
0: Από εκεί και πέρα, οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς, λένε ότι στο τέλος της εβδομάδας κανονικά θα πρέπει να δούμε μειώσεις. Πριν και από την επιδότηση που θα έρθει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, λένε ότι θα πρέπει να δούμε μειώσεις πριν από το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να έρθει και η επιδότηση μετά, από την 1η Αυγούστου και για όλο τον Αύγουστο, μήπως δούμε κάποια καλύτερη εικόνα. Πάντως, επειδή η ανησυχία καλά κρατεί, όπως σας είπε και η Κασιανή, είχαμε και νέα χτυπήματα χθες στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και τη συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρχίζει και κρατάει αποστάσεις πλέον ο Τραμπ από τον Νετανιάχου. Ενώ φαίνεται να υπάρχει και μια προσέγγιση προς την πλευρά του Ιράν. Τι είπε ο Τραμπ? Ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τόσο δυνατά που μας παρακάλεσαν να σταματήσουμε. Μας είπαν δηλαδή, σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε, λέει, βλέπω ότι θέλουν να διαπραγματευτούν και να κάτσουν στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η κρίση θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, Κασιανή, είναι το φυσικό αέριο και είναι και το ρεύμα. Γιατί και εκεί πλέον καταγράφονται αυξήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα περάσουν στην αγορά τον Αύγουστο, για παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Πάντως, στις χονδρικές τιμές, οι οποίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις μέχρι και 20%, επειδή έχει ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα ανεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
1: Εγώ και εσύ και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Ξέρεις τι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκρούσεις, επηρεάζει την αγορά ενέργειας. Και η αγορά ενέργειας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο και την καθημερινότητά μας, όχι μόνο στο τη βενζίνη που θα βάλουμε και στο ρεύμα που θα κάψουμε, αλλά και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί αν ανεβεί 20% το ρεύμα μιας επιχείρησης, το επόμενο είναι να περάσει αυτή την αύξηση στα προϊόντα του. Το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό, επηρεάζει πάρα πολύ και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε προϊόν παίρνουμε στην καθημερινότητά μας, από ένα μπουκάλι νερό μέχρι το κρέας που θα φάμε. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά.
0: Πάντως, υπάρχει λοιπόν ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές της ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου, χθες σε συνέντευξή του, έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την ενίσχυση που, αν χρειαστεί, θα υπάρξει τόσο για τις τιμές των καυσίμων, όσο και για τις τιμές της ενέργειας.
2: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
3: Ισχύει και στο φυσικό αέριο και παντού σε όλους τους τύπους της ενέργειας.
2: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.
0: Χθες τον Νίκο Στραβελάκη, λοιπόν, για τη Μίνα Καραμίτρου στο Open. Όποτε χρειαστεί και όποτε αν υπάρξει ανάγκη, θα υπάρξει παρέμβαση για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο στα καύσιμα και στην ενέργεια. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δούμε τις τιμές της ενέργειας, στο ρεύμα για παράδειγμα, να περνάνε τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εκεί θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός στήριξης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μην δούμε τέτοιες τιμές. Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλη 39, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει πότε έρχονται τα ΣΥΚΑ. Έχει άλλο προβληματισμό ο Δημήτρης, περιμένει τα ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ πότε έρχονται?
1: Ήρθανε τα ΣΥΚΑ.
0: Έχουν βγει τα ΣΥΚΑ?
1: Ναι, έφαγα.
0: Κανονικά?
1: Χθες, βέβαια, ναι.
0: Α, έφαγες?
1: Από τη ΣΥΚΙΑ μας, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, αγαπητέ φίλε, όρμα όπως θα ορμήσει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κανόνισε την πορεία σου. 29 Ιουλίου σήμερα. Πρόσεξε τι θα πεις.
4: Καλημέρα.
0: Στάχο που στάχο μαζεμένα όλη τη σεζόν. Κανόνισε τώρα, δηλαδή, στο κλείσιμο να φάμε τα μουστάκια μας.
4: Τώρα τι υποδοχή ήταν αυτή?
0: Και επειδή εγώ δεν έχω, για να σε δω, εσύ έχεις. Ό,τι φάμε θα φάμε από τα δικά σου.
4: Το σέβομαι. Τι να πω, μου είπε να ορμήσω στο στούντιο και πήρα τα μούτρα.
0: Έλα, όρμα.
4: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, μέσα αποκαταστάθηκε αυτό το τροχαίο. Ωστόσο, στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πυκνίνει η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
0: Α, εκεί στην κάθοδο, ε.
4: Ναι, όπως και χθες. Γι' αυτό υπάρχει μια συμφόρηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, να δούμε το βράδυ τι θα συνεχιστεί εκεί στους Αμπελοκήπους, στη λεωφόρο. Ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Το ρίχνει το φαρμάκι του εκεί, το ρίχνει.
4: Αφού έχει επαναληπτικό αύριο.
0: Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Άστε, θα έχουμε να λέμε από το Σεπτέμβριο.
4: Όχι, τώρα και στα προκριματικά.
0: Εγώ θα έχω άδεια. Τώρα όταν θα γυρίσω, Σεπτέμβρη θα είναι.
4: Σωστά. Τόσο Σεπτέμβρη λοιπόν. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για μια ακόμη μέρα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον επισκέπτη. Αλόνισος, πετρέλαιο κίνησης 251. 251. Ο Γιώργος από την άλλη πέρασε, λέει, πριν από λίγο από πρατήριο και είχε ίδια τιμή βενζίνη και ντίζελ 1,999. Αυτό μου συνέβη προχθές. Είχα περάσει λοιπόν από όλα τα πρατήρια στη σειρά και ήταν όλα στο 1,999. Την επόμενη μέρα, Γιώργο, να ξέρεις, όλα ήταν στο 2,039. Οπότε πρόσεξε, μη δεις και εσύ κάτι ανάλογο. Καλημέρα, Ελώνα. Πόσο επιπόλαια, λέει, ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πόσο λάθος εκτίμησε ο πλανητάρχης τον αντίπαλο και τώρα λουζόμαστε όλοι μας τα αποτελέσματα. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο γράφει και χθες, μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου έφυγε με άδεια χέρια, φαίνεται λοιπόν ότι ο Τραμπ κρατάει αποστάσεις και επί της ουσίας του χρεώνει την ΙΤΑ, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρόκειται για ΙΤΑ και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν, του χρεώνει λοιπόν αυτόν τον πόλεμο και το γεγονός ότι δεν είχε καλή έκβαση για εκείνον. Οπότε πάει να τα χρεώσει τώρα πάνω όλα στον Νετανιάχου. Όχι ότι δεν φταίει ο Νετανιάχου, αλλά και οι δύο μαζί πηγαίνανε χεράκι-χεράκι. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Ελώνα, στο μήνυμά σου. Το κακό είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Καλημέρα στη Γιούλα. Η Γιούλα αναφέρεται και εκείνη στο θέμα της απαγόρευσης προς τον Μανώλη Μητσιά για να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Όχι απλά μας ενόχλησε, λέει, το γεγονός, μας στενοχώρησε και μας στενοχωρεί αφάνταστα. Ειδικά εμάς τους κάπου μεγαλύτερους. Απίστευτα ντροπιαστικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, με αυτούς τους δημιουργούς. Τα έχουν ζήσει, ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους. Για φαντάσου τώρα πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν προχθές να δουν τον Μανώλη Μητσιά και άκουσαν ξαφνικά ότι του απαγορεύεται να ερμηνεύσει το τραγούδι που πρώτος εκείνος είπε το 1977. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι εξοργιστικό και ντροπιαστικό. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος ανησυχεί για το τι έχει να γίνει το χειμώνα. Για φανταστείτε, λέει, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα και για πετρέλαιο θέρμανσης. Α, έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή.
1: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι αυτό που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στην κατάπαυση του πυρός. Ό,τι προσπάθεια και να έχει γίνει, έχει διαλυθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ορίζοντας ανάκαμψης να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έτσι λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάρα πολύ περήφανος και ισχυρός, ας πούμε, για να δεχτεί την ήττα του και να πάει παρακάτω.
0: Θα έλεγα τώρα συγγνώμη. Τι είναι. Θα έλεγα τώρα τι είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και η αστική ευγένεια που θα με κάνει να συγκρατηθώ.
1: Να σου πω. Είναι ένας πλανητάρχης, υποτίθεται. Είναι ο πιο αναξιόπιστος ηγέτης που έχουμε δει ποτέ να κυβερνάει την Αμερική. Είναι παλαβός θεοπάλαβος. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε το κόμμα πάνω σε μια πρόταση που λέει. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει την τύχη ολονών μας στα χέρια του. Και αποκλείεται να δεχθεί την ήττα του, να δεχθεί ότι δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν και να πάει παρακάτω. Και αυτό είναι που θα μας δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στο μέλλον.
0: Μη μας βάλει και σε τίποτα χειρότερα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει άλλο προβληματισμό και άλλη ανησυχία. Πότε θα πάρει άδεια ο ακατανόμαστος γάβρος.
1: Ο Παναγιωτάκης.
0: Για τον Παναγιώτη. Εντάξει, με αγάπη το λέει έτσι και κάνοντας χιούμορ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστροφή με Θεοδωράκη αυτή τη φορά για τον Παντέλη που θέλει να καθαρίσει η ψυχή του. Είπαμε σαν σήμερα επέτειος γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ η Μυρτιά σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε ακόμα απαγορεύσεις. Ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Γκάτσος από την άλλη, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Καμπανέλης. Μια γενιά Ελλήνων που βγήκε μέσα από τη δίνη ενός πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου, μιας Ελλάδας μέσα στη φτώχεια, που είχε όραμα για μια καλύτερη ζωή, να σταθεί στα πόδια της και να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον. Η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού που επί της ουσίας ξεκίνησε στα τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 60 και μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν την ποίηση μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλουν στα χείλη κάθε Έλληνα. Πήραν τα λόγια των ποιητών, των μεγάλων μας, όπως είπαμε, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Γκάτσου και άλλων πολλών και τις έκαναν τραγούδια με τις μοναδικές μελωδίες τους. Κάποια στιγμή συζητούσα με έναν Βρετανό ειδικό του ραδιοφώνου, έναν τεχνοκράτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση ότι γιατί βάζετε τα τραγούδια, για παράδειγμα, και τα αφήνετε να παίζουν τόσο πολύ σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, αναφερόμενο στα ελληνικά τραγούδια, όταν έχουμε κάποια επέτειο ή όταν έχουμε κάποιο αφιέρωμα. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό ακριβώς, ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι σε στίχους, για παράδειγμα, του Γκάτσου, σε στίχους του Ρίτσου, σε στίχους του Σεφέρη, του Ελίτη, τη μουσική του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, δεν μπορείς να βγεις και να το πατήσεις, όπως κάναμε σήμερα εμείς στην εισαγωγή με το λίγο ακόμα. Είναι η μουσική, αλλά είναι και οι στίχοι, οι οποίοι περνάνε στον κόσμο. Δεν μπορείς εκεί να βγεις πάνω και να λες, για παράδειγμα, τις ειδήσεις της ημέρας, τις καταστροφές ή ακόμα και κάτι πιο ανάλαφρο. Προσπαθούσε να το καταλάβει, γιατί κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί σε ένα βρετανικό ραδιόφωνο. Εκεί η κουλτούρα είναι pop, κυρίως. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά έδειξε να το καταλαβαίνει. Και αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Είναι και ένας λόγος που πάντα εγώ στο ραδιόφωνο, το ενημερωτικό, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ως μουσική υπόκρουση ελληνική μουσική. Γιατί το θεωρώ ασέβεια να πατάς πάνω σε αυτά τα δημιουργήματα και να κάνεις μια εκπομπή. Ταυτόχρονα, ένας άλλος λόγος είναι ότι, όπως είναι απόλυτα λογικό, αποσπάται η προσοχή του ακροατή. Όταν ακούει τώρα το στίχο του Γκάτσου, θα κάτσει να δώσει προσοχή τώρα σε ό,τι λέει ο Καλαμαράκης ή ό,τι λέει η Βραχά. Ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν, έτσι σαν μια μικρή αναφορά, το έφερε τώρα η κουβέντα. Τρία λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 11 με την Κασιανή Βραχά και για τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών και για τη χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πόλης για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και για την νέα επίθεση του βουλευτή Κυριακού.

0: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης, μας καλεί να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κασιανή, σε λίγο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Νέα Φιλαδέλφια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κυφσίας από Νέο Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις στην κάδο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο και στην άνοδο της Συγκρού. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνεργεία. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά Τορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα έχει κοινή συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιοερμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις.

0: Κυρίσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά που αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Από χθες είναι στην Αθήνα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να ανακοινωθεί επίσης από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κασιανή με Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 29 Ιουλίου του 2004.
1: Θεωρείται η Ρένα Βλαχοπούλος η καλύτερη jazz φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Και δεν τις στόχεις, δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, αλλά έλεγε
0: κοίταξα,
1: τα jazz δεις, κομμάτια.
0: Ο τίτλος της αρχικά ήταν η βασίλισσα της jazz, γιατί ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 30. Στη συνέχεια πέρασε στο θέατρο και πολύ αργότερα στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία «Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες» και επανήλθε στον κινηματογράφο μετά το 1962. Η αλήθεια είναι ότι στον κινηματογράφο δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στο θέατρο και στο τραγούδι. Συμμετείχε μόλις σε 26 ταινίες. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι 26 ταινίες ήταν αρκετές για να την κρατήσουν μέσα στην καρδιά μας μέχρι και σήμερα ως μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντάξει, αξεπέραστη κωμικός, μοναδικό ταπεραμέντο, αυτή η Κερκυραία, η οποία πρέπει να ξέρεις ότι διαθέτει τον τίτλο της τελευταίας κόμισσας της Κέρκυρας. Είναι η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας, λοιπόν, η Ρένα Βλαχοπούλου, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, όπως σας είπαμε, το 2004. Και στη συνέχεια τα οστά της μεταφέρθηκαν από το πρώτο νεκροταφείο που είχε ταφεί εδώ στην Αθήνα, όπως ήταν η επιθυμία της, στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας το 2023. Η μοναδική λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου. Η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Είναι πολλές λοιπόν οι ημερομηνίες που έχουν σημεία αναφοράς για τη σημερινή εκπομπή και η γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και ο θάνατος φυσικά της Ρένας Βλαχοπούλου. Βέβαια από την πρώτη ώρα της εκπομπής αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο την οργή σας θα λέγαμε ήταν αυτή η απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά ώστε να ερμηνεύσει τραγούδια που είχε συνθέσει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μητσιά τι είπε στην πρώτη ώρα. Είπε ότι ήταν μια άθλια πράξη και ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, θα σηκωθούν από τον τάφο τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Και είπε ο Μανώλης Μητσιάς ότι αυτό το τραγούδι ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη το είχα γράψει για τον ίδιο, συγκεκριμένα για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και είναι πάρα πολύ κρίμα οποιοδήποτε να απαγορεύει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει αυτό το μοναδικό τραγούδι που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης ανήκουν στον ελληνισμό και όχι σε οποιονδήποτε γιο, εγγονό, ανήψη που μπορεί να έχουν πάρει τα πνευματικά τους δικαιώματα.
0: Αγαπητή Ελώνα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να εκπληρωθεί το όνειρό σου. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Κάτζου απουσιάζει, βρίσκεται σε άδεια. Σήμερα δεν είχε έκπληξη. Καλύτερα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι στην σκαλέτα μας και το θέμα του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Παναγιώτη, να είσαι καλά και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας είμαστε συνομήλικοι. Να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά η Κασιανή μας είπε για την πυρκαγιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα. Εξελίσσεται προς δύο μέτωπα η πυρκαγιά. Δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγκα, το δεύτερο προς την Τρυπητή. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια στην περιοχή της Αγκεριάς. Ενώ από την πυροσβεστική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπιός, σε δηλώσεις του πριν από λίγο, είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν εφησυχάζουμε.
0: Γιατί λέω δεν έχουμε κάποιο νεότερο που πάει να πει για να μην έχουμε νεότερο ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση να είναι καλύτερη. Σε χώρο απορριμμάτων, από εκεί είχε ξεσπάσει λοιπόν μια πρικαγιά και στη Λέρο, φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ φαίνεται να είναι βελτιωμένη και η κατάσταση στην Πάρο, μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Σας είπαμε βέβαια και για τις τιμές των καυσίμων. 2048 αμόλυβδη, 2039 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Κηφισίας. Νέο ράλι αυτή την ώρα μετά τα χτυπήματα εκατέρωθεν χθες στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο βρίσκεται, το Brent, κοντά στα 87-88 δολάρια.
1: 87-22 αυτή τη στιγμή στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά από αυτή τη νέα ανάφλεξη έχουμε μια αύξηση του 3% σε σχέση με χθες.
0: Και από την πλευρά της κυβέρνησης ακούσατε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι αν υπάρξει ανάγκη θα υπάρξει και νέα παρέμβαση, νέα μέτρα στήριξης και για τις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ανησυχία το επόμενο διάστημα και για τις τιμές που θα δούμε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα ο Τάσος αναρωτιέται τι γυρεύει ο αποτυχημένος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να προτείνει, λέει, ένα νέο διχοτομικό σχέδιο πιο χρυσωμένο από τον προηγούμενο του Ανάν. Επιτέλους θα αντιδράσουν οι Κύπροι, γιατί αν περιμένουν, λέει, από εμάς, σωθήκαμε. Αναφέρεται ο Τάσος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Η επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες γίνεται μετά από 16 χρόνια. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν βεβαίωσε ότι υπάρχει βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Όμως επέμεινε ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη μεθοδολογία και να μην επαναληφθούν όσα έγιναν το 2004 και το 2017. Η κρίσιμη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί η συνάντηση για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για το κυπριακό ζήτημα.
0: Χθες υπήρξε λοιπόν πρώτα μια συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι αν το κλίμα που υπήρξε στη συζήτηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιστεί και στη συνάντηση που θα έχουμε από κοινού και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε και το γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι, και σήμερα θα γίνει η επίσημη συνάντηση των τριών για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για μια λύση στο κυπριακό. Οι δύο πλευρές στο τραπέζι εμφανίζονται πρόθυμες. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά βέβαια τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Τουρκία είναι ότι ναι, καλό κλίμα σε ζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει λύση στο κυπριακό σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ στενά τα περιθώρια ώστε να υπάρξει φως στο πρόβλημα του κυπριακού. Όσο υπάρχει αυτή η τουρκική αδιαλαξία. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα αν θέλεις, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ολόφρεσκα ψάρια. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Αρίστε αρχέ, καλημέρα και σε σένα. Ναι, όπως είπαμε, σε λίγο παιδιά, μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή σήμερα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία αναρωτιέται αν γίνεται κάτι στα σημεία ανακύκλωσης και γέγονται το ένα μετά το άλλο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, με την Αμαλία. Περίπου μία στις 6 μονάδες στην Ελλάδα ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Έχει πάρει φωτιά, έχει καεί, κάτι παιδιά γίνεται εκεί πέρα, πάντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή καίγεται η μία μονάδα ανακύκλωσης μετά την άλλη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μία φωτιά. Και εμένα είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω αποκτήσει αυτή την κουλτούρα της ανακύκλωσης. Ξεχωρίζω τα απορρίμματα στο σπίτι. Άμα δεις, τα κανονικά σκουπίδια που λέμε που βγάζουμε, ας πούμε, καθημερινά, είναι μια μικρή σακουλίτσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι που γεμίζουν. Είναι η ανακύκλωση. Και κάθομαι και τα πλένω, τα ξεπλένω, ξέρεις, να μην έχει υπολείμματα τροφών, υγρών κτλ. Τα μαζεύω λοιπόν και πάω και τα βάζω στο μπλε κάδο κανονικά. Όταν ακούς μετά κάθε λίγο και λιγάκι ότι παίρνει και μία φωτιά, απογοητεύεσαι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ τι κάνω τελικά.
1: Γιατί τα ανακυκλώνω, για ποιον.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μεγάλη ανησυχία έχεις με τα ΣΥΚΑ. Τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Στην αρχή μας ρώτησες πότε βγαίνουν, τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Αν κάποιος, παιδιά, έχει αγοράσει ΣΥΚΑ, ας μας πει, ας πούμε, σε τι τιμή τα βρήκε, να φύγει και η απορία εδώ πέρα του φίλου μας του Δημήτρη. Εγώ πάντως δεν τα τρώω τα ΣΥΚΑ, αγαπητέ φίλε, τρώω μόνο τη σως, αυτό το που βάζουμε από πάνω, ξέρεις, τη σαλάτα, έτσι, καμιά μπαλσάμικο,
1: μπαλσάμικο
0: από ΣΥΚΟ και τα
1: λοιπά. Μπαλσάμικο,
0: ναι. Πω, πεθαίνω με αυτό, πραγματικά. Άντε και πάνω από τη φέτα, την τηγανητή, ξέρεις, με ΣΥΚΟ μαρμελάδα,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία και αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν, γιατί εγώ τα πήρα από τη ΣΥΚΙΑ μου, όπως προείπα. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω και έτσι, δηλαδή, χωρίς να είναι μαρμελάδα ή στο μπαλσάμικο.
0: Καλημέρα Μαρία, ναι, να πας και να αγοράσεις τα ψαράκια σου από τα Lidl και να με καλέσεις για να τα φάμε μαζί. Άντε καλοφάγωτα. Νάτος ο Κωνσταντίνος, 22 ευρώ το κιλό χθες, τα ΣΥΚΑ.
1: 22 ευρώ το κιλό.
0: Κωνσταντίνε, για τα ΣΥΚΑ τα έγραψες αυτό ή για τίποτα άλλο, για δώσε μια διευκρίνηση τώρα, γιατί μου ήρθε λίγο απότομο. Έχουν φτάσει και τα ΣΥΚΑ 22 ευρώ το κιλό. Πάει παιδιά, καήκαμε. Το επιβεβαιώνει για τα ΣΥΚΑ μου λέει. Άσε να λείπει, τρώμε τίποτα άλλο. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση. Τι γίνεται, Παναγιώτη, είναι καλύτερα τα πράγματα, βελτιώθηκε η κατάσταση?
2: Καλημέρα και πάλι, όχι.
0: Να σου πω. Έλα, άντε, πέστα.
2: Θα πούμε αρκετά και αυτή την ώρα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Θιβών μέχρι Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια σε σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Πάμε και παραλιακά, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και υπόσχομαι ολοκληρώνω, άνω των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 ως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός, βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο, την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
3: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει Βολάνιε. Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε ρε Παντελή, είναι τόσο απλό δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες, εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά. Μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους, ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο, Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα, να σε καλά, Μαρίνο.
1: Μπήκα στο πόσο κάνει.gr να δω μήπως, αλλά δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιόμετρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισό. Όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των Σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει, έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο. Αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τη ρόπιτα Αλονίσου 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό νησί που είναι ακριβό ή ότι είναι περισσότερο ακριβό από τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα για το ράδιο στην Κρήτη. Θα το κοιτάξουμε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μιμίκα. Να είσαι καλά. Στην Πάτρα, λέει, ένα μήνα πριν που πήρα τα πρώτα όταν είχαν βγει, είχαν 4 ευρώ το κιλό. Ορίστε, ρε παιδιά.
1: 20 ευρώ το κιλό τα Σίκα. Τι, από τι Σικιά είναι?
0: Στην Πάτρα είναι 4 ευρώ.
1: Με χρυσότητη μποτίζανε τη Σικιά αυτή και έχει 22 ευρώ το κιλό.
0: Έλατε. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: παρέτα. Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Φοδωρής Αξελός. Μένεται η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίες σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στο Κυφισό, Παγίος Αναργύρης ως Περιστέρι και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων, Αθηνών, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει, Κασιανή. Σήμερα μέσα σε όλα τα άλλα είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Λέω λοιπόν στον Αντώνη απέναντι, βάλε το Eye of the Tiger τώρα που θα επιστρέψουμε για να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Και εκείνος κάνει το λάθος και ψάχνει στη δική μου μπάνκα και όχι στην μπάνκα γενικά του σταθμού. Υπάρχει μια μπάνκα που λέει Καλαμαράκης. Γράφει Eye of the Tiger, το βλέπει σαν τίτλο, το βάζει. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τώρα τι Eye of the Tiger θα είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε στα αυτιά σας. Παγκόσμια ημέρα τίγρης λοιπόν σήμερα, στόχος η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 29 Ιουλίου αυτή η ημέρα για την ευαισθητοποίηση και την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες τίγρες οι οποίες δεν απειλούνται με αφανισμό, ίσα ίσα που έχουν ανακάμψει και έχουν γίνει τίγρες ανάπτυξης.
1: Χθες οι Financial Times γράψανε ίσως την πιο συγκλονιστική φράση που αν την έλεγα εγώ θα μου λέγατε, βρε Άδωνη, μην είσαι υπερβολικός. Ακούστε τι έγραψαν οι Financial Times. Ότι η Ελλάδα, λέει, από παρείας των επενδύσεων έχει μεταβληθεί, χάρη μου, στην τίγρη της ανάπτυξης της Ευρώπης. Στην τίγρη των επενδύσεων της Ευρώπης. Και αυτό γράφει το νούμερο ένα οικονομικό έντυπο του πλανήτη Γη.
0: Έχουμε γίνει τίγρης, παιδιά. Όλοι τίγρης είμαστε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε τίγρης της ανάπτυξης. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται ούτε τις τίγρης, ούτε τα λιοντάρια, είναι ατρόμητοι. Δηλαδή τα πάνε καλά με τα άγρια θηρία.
2: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
3: Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει 2 φορές στη ζουγκλά.
4: Στα λιοντάρια?
3: Βέβαια, λιοντάρια και τίγρης.
4: Πω, και δεν φοβήθηκε.
2: Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
4: Ο Αλέξης δεν φοβάται.
0: Ο Αλέξης δεν φοβάται. Έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα. Και τα έχει βάλει και με τα λιοντάρια και με τις τίγρες. Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την τίγρη. Τελείωσε ευτυχώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για άνδρο σε 1 ώρα και 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μια χαρά μου ακούγεται.
5: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα στο Σταύρο στα Γιάννενα. Χθες με επίκεντρο, λέει, την Ελεούσα Ιωαννίνων, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, έγινε σεισμός 5 Ρίχτερ επιφανειακός, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί κόσμος στις πλατείες και να υπάρξει πανικός. Όντως υπήρξε αυτή η σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα. Υπήρξε και άλλη μία στη Σκόπελο, πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για κάτι μεγαλύτερο.
5: Ναι, γιατί οι μετασεισμοί είναι αρκετά μικρότεροι από τον αρχικό σεισμό. Όντως αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή και ανησύχησε τους κατοίκους. Ο άλλος στη Σκόπελο δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, δεν ανησύχησε τόσο. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να κάνει μεγαλύτερο σεισμό δεδομένων των μετασεισμών που είναι μικρότεροι.
0: Και βέβαια από την άλλη είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ισχυρή δόνηση στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 13 νεκροί μέχρι τώρα στην Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι από την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου αλλά και κατοικιών. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή όταν ακούς για την Ιαπωνία σεισμούς που να έχει νεκρούς και αγνοούμενους, σου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη στην αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά αυτός ο σεισμός 7,1 είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία.
5: Έχουν τον καλύτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στον κόσμο, λόγω και της περιοχής που δίνει μεγάλους σεισμούς. Αλλά όταν βλέπεις καταστροφές μέχρι και στην Ιαπωνία από μεγάλους σεισμούς, ανησυχείς για το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο αντισεισμικός σχεδιασμός άργησε να μπει στην κουλτούρα μας.
0: Πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστήνει νέους φορείς για τη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χθες ψηφίστηκε επί της αρχής, έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης και την πολύ σκληρή κριτική, και όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριούνται στον χώρο του πολιτισμού και των ξεναγών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε λοιπόν χθες αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χίτα από την Ελληνική Λύση, τον κύριο Νατσιό από την Νίκη και την κυρία Τζόρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας.
6: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
7: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
8: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
9: Τα μνημεία της Ελλάδος δεν είναι σκηνικό. Αυτό είναι δική μας άποψη. Ούτε για γάμους, ούτε για σουαρέ, ούτε για γαστρονομικές εμπειρίες.
10: Τον πολιτισμό αυτό εσείς, εξαντλημένοι από την συνεχή υποτέλεια σε ιδιωτικά συμφέροντα, τον παραδίδετε στους κερδέμπορους της αγοράς, για να ευγεί αληθινός ο λόγος ότι σημά η μέρα όπου το κάλος θα παραδοθεί στις μύγες της αγοράς.
11: Η αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι άνθρωποι λοιπόν των τεχνών, στέκονται απέναντι στο νομοθετικό έκτρωμα.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πολυνομοσχέδιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη.
12: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
13: Το να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι όλα είχαν καλώς μέχρι το 2019 είναι τουλάχιστον υποκριτικό και απολύτως βέβαια ψευδές. Από εκεί και πέρα, το να συστήσεις μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα αναθέσεις κάποια συγκεκριμένη καθήκοντα, δημοσίου χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι το απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Συστήνεται μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο βασικός εκτελεστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την προβολή και εμπορική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, ενώ θα λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν μεταφέρονται σε αυτή τη νέα εταιρεία αρμοδιότητες όπως είναι η κήρυξη και ο χαρακτηρισμός μνημείων, ανασκαφές, εγκρίσεις επεμβάσεων σε μνημεία και την επιστημονική προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Εκεί λοιπόν που γίνεται η συζήτηση είναι το εύρος των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χρειαστεί να έχει ένα νέο αναψυκτήριο, να έχει ψηφιακές εφαρμογές, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται χορηγίες ή συνεργασίες με τρίτους, αυτός λοιπόν ο νέος οργανισμός θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Τα ερωτήματα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά είναι τι είδους έλεγχο θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη νέα εταιρεία στην πράξη και το δεύτερο, εάν υπάρχουν οι δικλείδες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πρώτα με επιστημονικά και πολιτιστικά κριτήρια και όχι κυρίως οικονομικά.
5: Ουσιαστικά αυτό θα κάνει η Hellenic Heritage, έτσι θα ονομάζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Θα διαχειρίζεται την ψηφιακή πύλη, τα συστήματα των εισιτηρίων, θα κάνει την εμπορική στρατηγική, ουσιαστικά το management, να το πούμε έτσι, των μνημείων. Αυτό που είπε ο κύριος Κερδής ότι θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, υπάρχει στο νομοσχέδιο, γράφει ότι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Νομικά δηλαδή, το 90% θα είναι πάντα στο δημόσιο. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, αλλά προς το παρόν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στο δημόσιο. Και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, και θα έχει διάρκεια 50 ετών αυτή η Hellenic Heritage, η εταιρεία, η ανώνυμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των μνημείων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί τα μνημεία και πρέπει να βάλει κάποιον ιδιώτη μέσα να αναλάβει το εμπορικό κομμάτι.
0: Κοίταξε, δεν λέει για ιδιώτη. Λέει για μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι του δημοσίου, με μέτοχο 90% το δημόσιο. Λέει για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ σου είπα και πάλι, έχω τα ερωτήματα ότι είναι τι έλεγχος θα είναι αυτός που θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτήν την εταιρεία και ταυτόχρονα εάν τα κριτήρια θα είναι κυρίως πολιτιστικά και επιστημονικά και όχι κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι εγώ που θα ήθελα να γίνει πιο ξεκάθαρο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Βέβαια, ακούσατε και τις δύο απόψεις. Ακούσατε και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ξεπούλημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιωτικοποίηση. Ακούσατε και την κυρία Μενδώνη που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και τον κύριο Κερίδη που λέει ότι ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία για τη διαχείριση των πόρων και όχι των μνημείων.
5: Δηλαδή, αν αυτή η εταιρεία αύριο αποφασίσει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι σωστός ο τρόπος που διαχειρίζονται τα χρήματα και ότι για να ανακάμψουμε ή για να μπορεί να βγαίνει κέρδος, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια 10%. Μπορεί να αντιτεθεί σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα είναι ο ποδιοπομπέος τράγος και θα πούν ότι ναι, αυτή η εταιρεία που τα διαχειρίζεται πλέον αποφάσισε ότι 10% αύξηση στα εισιτήρια, ας πούμε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά μένουν να διευκρινιστούν και φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και όχι μόνο εμείς, και η αντιπολίτευση θα το παρακολουθεί και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποιο θέμα θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Αλέξη, η εταιρεία λέει του δημοσίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και παλιά με τα ΔΠΕΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, τα οποία πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο μέχρι σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βλέπει συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Καλημέρα και στη Μέρη. Θα ήταν ωραία, λέει, να υπήρχε ένας δημοσιογράφος που να ρωτούσε τα κυβερνητικά στελέχη γιατί διαμαρτύρονται όταν οι Βρετανοί κάνουν πάρτι μπροστά από τα ελληνικά εκθέματα την ώρα που οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτός ο φόβος, λοιπόν, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την πλευρά βέβαια του Υπουργείου διαψεύδεται κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο αποκλειστικά και μόνο για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η Εύελιν Οι άνθρωποι, λέει, είναι επικίνδυνοι, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Καλημέρα και σε σένα, Εύελιν. Είναι λοιπόν οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται. Και συμπληρώνει στη Δήλο, για παράδειγμα, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χώρο για τις εκδηλώσεις. Οι πόροι, λέει, αυτοί είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν το γνωρίζω το νούμερο. Αν έχεις εσύ στοιχεία, μπορεί και να είναι και έτσι. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είναι θέμα πάντως. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και είναι θέμα που θέλει και ξεκάθαρες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Όπως πάρα πολλά μηνύματα και για τα ΣΥΚΑ. Κοίταξε να δεις τώρα νέο μέτωπο που ανοίξαμε, παιδιά, με τα ΣΥΚΑ. Και τις τιμές που υπάρχουν έτσι όπως τις καταγράφετε εσείς. Να μεταφέρουμε μόνο ένα μήνυμα του Σωτήρη. Ο οποίος λέει: παιδιά, αυτό το χάλι με τα διόδια στο άκτιο εδώ στην Πρέβεζα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πομπός για διέλευση και οι ουρές είναι τεράστιες. Μαύρα χάλια. Καλό καλοκαίρι. Προφανώς πάνε οι οδηγοί να περάσουν. Δεν υπάρχει πομπός και πάνε όλοι.
1: Από τη...
0: κανονικά στα Γκισέ. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ουρές και μιλάμε τώρα και για ημέρες που υπάρχει μεγάλη έξοδος των αδιούχων.
1: Είναι προς τα εκεί στη Βόνιτσα να περάσεις και για τη Λευκάδα και για την Πρέβεζα. Οπότε έχουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον οι περιοχές αυτές και λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές.
0: Καλημέρα, φίλε, και καλό κουράγιο. Και άλλο ένα μήνυμα από το Σοκράτη αυτή τη φορά. Από Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής. Από χθες το απόγευμα, λέει, μέχρι και τώρα δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Η περιοχή βουλιάζει από επισκέπτες, τουρίστες. Η υπηρεσία ίδρευσης δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση και φυσικά κανείς δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Στην περιοχή λοιπόν της Κασάνδρας, Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής, από χθες το απόγευμα μέχρι και τώρα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Επίσης, στο φουλ τη σεζόν και με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή. Καμία ανακοίνωση, κανένας δεν απαντάει και στα τηλέφωνα. Άκρος ελληνικό και συνηθισμένο. Πάμε τώρα και στην χυδαία επίθεση, τη νέα χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήρε χθες το λόγο λοιπόν κατά τη συζήτηση αυτού του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρα από αυτή την τοποθέτηση που έκανε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχε πάλι την επιθυμία να αναφερθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην επίθεση που είχε προηγηθεί. Ο ίδιος είπε ότι είχε εκφράσει ευχή τότε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τότε από το βήμα της Βουλής, μάλλον όχι από το βήμα της Βουλής, μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και εκείνος ήταν κάτω στο έδρανο, της είχε πει άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Χθες λοιπόν είπε ότι αυτό ήταν ευχή, ότι είχε εκφράσει μια ευχή. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη χθες στη Βουλή.
2: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
3: Να... Παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε.
4: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
5: Ζητήσατε.
4: Όχι, δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
3: Κύριε Κυριαζίδη. Κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ.
2: Αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα.
3: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Ο κύριος Λαμπρούλης που ήταν προεδρεύων εκείνη τη στιγμή του αφαίρεσε το λόγο και πολύ καλά έκανε, γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Επιμένει στο λάθος. Και η αιμονή στο λάθος είναι ίδιον των ανοήτων. Δεν μπορεί να επιμένει στο λάθος. Έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, είπες αυτό το χιδαίο άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Στη συνέχεια αναγκάστηκες να βάλεις την ουρά στα σκέλια, έτσι και μετά τη διαγραφή η οποία υπήρξε. Τώρα που επανήλθε λοιπόν πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι τα ίδια. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το προηγούμενο. Είναι και με τον κύριο Κασελάκη. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήθελε να το κάνει και χιουμοριστικά, δεν ήξερε αν θα έπρεπε να τον προσφωνήσει ο ή η. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν είναι ένα λοιπόν το περιστατικό, δεν είναι δύο, είναι τρία τουλάχιστον τα οποία έχουν καταγραφεί. Μετά από αυτό λοιπόν υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το λάθος του, αυτό πιστεύει, αυτό εκφράζει και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει να συνεχίσει να το εκφράζει.
1: Ξέρετε, μιλάμε για ένα τύπο τώρα που δεν καταλαβαίνει, αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, δεν είναι αμετανόητος. Θεωρεί ότι αυτό που είπε ήταν σωστό ή ότι επειδή έχει ακούσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει διάφορα, ότι μπορεί να της μιλάει όπως θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως έχει εκφραστεί αρκετές φορές με τρόπο που για μένα δεν είναι σωστός. Όμως, όποιος και να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου, δεν έχεις το δικαίωμα να του απευθύνεσαι με τέτοια λόγια. Το άντε κάνε κανένα παιδί και υιοθέτησε, είναι μια φράση που δεν επιτρέπεται όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, πουθενά στο, ούτε στο δρόμο, ούτε πουθενά δεν μπορείς να πεις μια τέτοια φράση σε οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο και να σε έχει εκνευρίσει, ό,τι και να έχει πει για σένα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για σένα, το να μιλάς με τέτοιο τρόπο δείχνει και το δικό σου ποιόν. Και το ότι δεν το μετανιώνει και συνεχίζει να λέει τα ίδια πράγματα, νομίζω φαίνεται. Δείχνει τον άνθρωπο που είναι, δείχνει το ποιόν του.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που επανήλθε και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ακούσουμε την αντίδραση από την κυρία Μενδώνη, η οποία αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα.
0: Αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για

0: Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα αγανακτισμένοι. Ο Κυριαζίδης δεν είναι, κύριε Αμυρά, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος. Δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι αυτό. Η ώρα πλησιάζει 10, Κασιανή μου, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε και θα επιστρέψουμε μετά τον Θοδωρή Αξέλο.
3: Real FM.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Περιστέρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας, στους Αμπελοκήπους, ανατμήματα σε Αθηνών, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά στην Πάρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδόσης πυρκαγιάς σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλεξτεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Έχρι Χιουμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην Πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά, ηθρέως με

0: πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί

Μετά από όσα προηγήθηκαν, να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα.

0: Τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα. Από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τραγούδια, γιατί θα μπλέξετε. Όχι, εκεί ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κύριος Ορτοποιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκκενώσεις, αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο, λέει, στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ, λέει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε, δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα πήγε να κάνει κανένα παιδί. Δεν, ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη, και εκείνη κάνει ηλεκτρικό bullying, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει, λέει, θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά, λέει, η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ονόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς το Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία, λέει, που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανακινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Μπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΒ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει για αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Πάμε και στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες. Θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
2: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
3: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι,

0: Στη γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.
1: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες. Ένα κεράκι. Ευχαριστώ.
2: Και έχουμε και κέρασμα για όλους.
3: Κεραστήκανε κιόλας στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50 καλό είναι να μην τα θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια, τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
4: Και το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
3: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιό του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
5: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση. Και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση που προσδοκάμε.
3: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί το ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία, αυτή τη στιγμή στο Πορτοράφτη, βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Α, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
4: Ναι. Μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρωτήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
3: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε ότι ζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
6: Πασοκάρα!
3: Το άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται ο Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου, και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα, τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
7: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
3: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
1: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
3: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
6: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος, πουλάς αυτοκίνητα, είσαι δεξιός, φαίνεσαι από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγανακτής.
9: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
6: Μη με κολλάτσεις τώρα πρωί. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι η εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελα ο κόμμος να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει, καλά, έλα, δεν το λαδό, όμως το κάνουμε. Αυτή λέει, ο δεξιός είναι αυτός.
3: Ο Αριστοτέλης θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνου του Φουκού, ο ΝΕΔ, Νέα Δημοκρατία. Τα γενοφάσκια του ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ένα αριστερός, τέλος.
4: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
3: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Yes. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός. Μέχρι τέλους. Έτσι, για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
4: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίας ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά στην Παρό. Σε επιφυλακή παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρούρων της Επανάστασης σε 3 τάνκερς ασθενοτορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Λασίθι.
9: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριο σε Γάλεο και από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανά τμήματα σε Κηφισίας Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Δεν μου λες φορέσεις κορσέ.
2: Παπαπαπα, δεν φοράω κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί.
1: Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια φασκιά, βρε αδερφέ.
2: Δεν είμαι και τόσο χοντρή, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές που μπροστά τους εγώ είμαι...
1: Twinkie.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μια που σου μοιάζει. Άντε, άντε, τι είναι αυτό. Άστο που φτάνει. Κάνε. Έλα, άντε να δω πώς θα περάσεις εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι? Χάσαμε και το χέρι, έλα. Άρα, τι παθαίνω σήμερα εγώ. Είναι δουλειά.
2: Φτάσου.
1: Τι να σταθώ, τι να σταθώ.
2: Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
1: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση.
2: Ας, σου λέω Πελαγία πως κάνω δίαιτα.
1: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Στη ζωή του άντρα μου.
1: Άπα, σε βλέπω χείρα, ας τη συζήτηση.
2: Κουνήσου από τη θέση σου. Είναι στεναχώρια με παχαίνει εμένα.
1: Ας. Τι στεναχώρια έχεις, μωρή. Τον άντρα στον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχωριέσαι.
2: Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα.
1: Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ.
2: Δεν με πιστεύεις.
1: Όχι, δεν σε πιστεύω.
2: Ορίστε, τι εδώ πέρα.
1: Τι έγινε.
2: Να το.
1: Τι έχει. Τι έχει.
2: Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος.
1: Τι να πάρω. Αυτό.
2: Ναι.
1: Πώς να το πάρω. Κοίταξε το. Εδώ θα θέλει. Χασάπι θέλει. Κοίτα πως είσαι ολόκληρη. Η κρεοπολείο, η αυθονία έγινες διέλευση.
2: Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις να είμαι τσίρος σαν την αδελφή σου. Δεν το κοντένω με λιγάκι τώρα που είναι της μόδας τα μήνυμα να το φοράω και εγώ κοντό να φανεί η γάμπα μου.
1: Τι να κάνουμε.
2: Να φανεί η γάμπα μου.
1: Τι να φανεί, σαν μου σχαρίσει, η πόδια είναι
2: αυτή.
1: Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες, πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
2: Έλα, καρέσει. Αστειεύομαι.
1: Μα είπα κι εγώ.
3: Ειρένα Βλαχοπούλου, λοιπόν, η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 2004. Ευκαιρία να θυμηθούμε και κάτι από τον κινηματογράφο. Εδώ, φυσικά, η περίφημη Μαντάμ Πελαζή, η μοδίστρα. Από τη Νέα Χαλκιδόνα κανονικά, αλλά για τις ανάγκες της ταινίας η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης εδώ, έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με την ονομασία Σούζη τρως. Κάνουμε και διαφήμιση.
4: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά, είναι κάτι μοναδικό το οποίο δεν θα το ξαναζήσουν.
3: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική και μοναδικό ταπεραμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία φυσικά να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ και εμείς. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
4: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει, λέει, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
4: Ξέρεις, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει η Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά εκεί, συνεργάζονται με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο. Σε όλες τις εκφάνσεις και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο όπως
3: το περιγράφει.
4: Όχι, επειδή
3: και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο. Δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
4: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
3: Ναι, ναι.
4: Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που, είναι στο, που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί, το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μια σωρός γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μια 38χρονη Βρετανίδα.
4: Βρετανίδα.
3: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου. Με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα, είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
4: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και ότι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
3: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων. Πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
4: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
5: Καλημέρα και πάλι.
3: Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Τρίτος σε η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
3: Θες να το πω τώρα, έτσι?
5: Πάμε, ναι.
3: Τρίτος στο κακό.
5: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς. Αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μία σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Στο τροχαίο είναι πλάκησαν δύο γιο ταχύ και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νεραντιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίο δεξιά και την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
6: Real FM.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: No mercy, όπως το λένε και οι Stranglers. Γιατί έρχεται ο Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε, λέει, σας παρακαλώ στον Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής, Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλε μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο, μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά. Όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα, λέει, η απόφαση του γιου του μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια, Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτι και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσε για το Σούζι Τρός και λέει: εδώ είναι, στη γειτονιά μου. Ω, Μπλάσκαρ, είδες, γειτονάκι. Καλημέρα, Ιωάννα μας. Καλημέρα και στη Σόφη. Όταν ακούμε, λέει, τις ατάκες από τις ελληνικές ταινίες, ταυτόχρονα έρχονται μπροστά στα μάτια και οι αντίστοιχες σκηνές. Λένε ότι η Ιουδής είναι αντικατάστατος. Ποιος όμως έχει αντικαταστήσει την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου? Κοίτα, η Σόφη μου, η Βλαχοπούλου ήταν μοναδική. Ήταν ένα πληθωρικό ταλέντο. Πραγματικά μια προσωπικότητα που επισκίαζε τα πάντα, σε όποιο χώρο και αν βρισκόταν. Είτε αυτός ήταν μια θεατρική σκηνή, είτε ήταν αυτά τα γυρίσματα στο κινηματογράφο, είτε ήταν σαν εμφάνιση, σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο,
1: την
0: γιατί κάπου το έχω πρόχειρο. Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Α, μην με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα, σε φιλοσόφους, στους πολέμους. Στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα. Μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το
0: ξέρω. Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι και τα λοιπά. Αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή, όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή την σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει, να μας κάνει ταντά, να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν. Και λέει, τι είναι αυτά με το Ιράν? Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τη συζήτηση με τον Γέρι, λέει, σας πει ο υπουργός μου. Του λέω, λοιπόν, εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είναι σχέση με αλήθεια τόσο. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω, Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνα, λέει, ναι, μαραθώνα. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν. Τα 3.000 τελευταία χρόνια κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, εμείς εκπρόσδεται, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε.
0: Τώρα πώς το μωσέ, ρε παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε. Εκεί πέρα δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ, 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση, 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ωραίο ηχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: Τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκες τον Αυλονίτη?
3: Ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την Ατάκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» για την εποχή των πισινών. Έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο: «Κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών». Καταλάβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η Ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο, δεν γλιτώνεις από την Αμαλία, επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ, επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε Κασιανή μου και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει
1: Καλαμαράκη
0: και τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι απ' όλα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duropaint πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό

0: ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα στην κάδο της Κηφισίας του Αμπελοκήπου, σαν ατμήματα σε Κηφισό Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Ταυτοποιήθηκε πριν από λίγο ισορρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Τύρναβο. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά Τορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά Αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά, ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: μαχαίρια.
1: Τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετία 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτική μουσική. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολλοί κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά. Σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά, με όπως καταλαβαίνετε το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι, με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά το άλλο το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν, είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν, τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα. πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζεται τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κάτς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
0: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάστε που η Ισραηλινή κομάντος κατέβη, έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει τη Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
1: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
0: Τις δηλώσεις, λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν, λοιπόν, και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος, να πούμε, ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου. Αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, που καταλάβατε και κάνει το Οθωμανική
1: Αυτοκρατορία. Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους. Ναι, ναι. Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
0: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε, λοιπόν, ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη, και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
1: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
0: Αυτό το
1: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ.
0: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν έτσι τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι η ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση, αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να
1: τώρα,
0: και η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
1: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς στα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
0: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400, συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
1: Ναι, το 28 προβλέπετε.
0: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
1: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
1: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
0: Είναι μια μισή γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, οι πυραυλοί Μέτεωρ για παράδειγμα.
1: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπραντ Εφέρ να καταλήγει?
0: Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και η τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
1: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
0: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα. Πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλα τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕΤ ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, Αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τα Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σε ύφες είναι φωτιά στην Πάρο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τυρναβό. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου σε Γάλεο, στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Το ψητοπολείο στο Περιστέρι που δηλητηρίασε τον κόσμο και τους έστειλε στο νοσοκομείο είναι γνωστό στους περιστεριώτες. Έχω παθεί και εγώ δηλητηρίαση πριν από 5 χρόνια και μόλις είδα το τι συνέβη κατάλαβα. Καλημέρα βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Είπα είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο φίλε. Real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη. Την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά, Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό.

0: Τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία ανήκει σωρός, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιους ήταν εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο δικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα σε βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να τη έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογίες.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανής, άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται το πράγμα. Θα δούμε, θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, τα οποία δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανήκει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει η αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, οι εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
1: διαφωνία.
0: Μέση. Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μία εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει μάλλον παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Γιατί μιλάμε για μια. Βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται. Από το βιντεοληπτικό υλικό να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα στο.
0: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτουργός, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Ναι. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε. Για
0: ωραία. Κάτι άλλο. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διευθμίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Real FM.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικής προέλευσης. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμου ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. De un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπος.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ. Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλοι, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις, δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλή πυκνότητα τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ, για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.
2: Γιατί το κάθε μου σκαλί, μόλις τα ανέβω το χαλάς με ένα πριόνι.

0: Θεέ μου φίλη.
1: Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Αλέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Αν στη μετάγηση αυτή.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλή με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο.

0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνεργεία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου σε Γάλεο, στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση πρόκρισης των Πρασίνων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η βουλγαρική ομάδα απέκλεισε με 5-3 στα πέναλτι τη σλοβακική Σπαρτάκ Τρνάβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μεσημέρι μάλλον τώρα μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Και χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα, ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στις ακροάτρες και τους ακροατές που έχουν κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Εδώ είμαστε και σήμερα, θα είμαστε και αύριο και την Παρασκευή. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στο αληθινό ραδιόφωνο. Αναστασία Γκεργκελεζίου αναλαμβάνει σε λίγο, παίρνει τη σκυτάλη από την κυρία Βάσια Κούτρα, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, και ο Θοδωρής Αξελός με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και στην εκφώνηση και στη σύνταξή τους.

Θα ζορίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και στο Αιγαίο και εδώ στην Αττική. Θα σας πει περισσότερο ο μετεωρολόγος μας στη συνέχεια. Άρα ανεβαίνει και ο δείκτης επικινδυνότητας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για να πούμε μερικά πράγματα, αλλά ας μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο, παρακαλώ πολύ. Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Και να σας πω μερικά πράγματα και για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσετε. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή σας επιτυχία.

Λοιπόν, όποια ερώτηση έχετε για θέματα συνταξιοδοτικά ή ασφαλιστικά και την οποία μπορεί να απαντήσει ο Αλέξο Μητρόπουλος, ο γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου, νομίζω ότι μπορείτε να τη στείλετε τώρα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τη μεταφέρουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς για το σταθμό.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτο ερώτημα προέρχεται από την εισήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού ως ΟΟΣΑ. Διάβαζα ότι προτείνει την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Προσέξτε. Στις χώρες όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, δηλαδή εργασία και σύνταξη χωρίς υποχρεωτική αποχώρηση. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και εισηγήσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χώρο, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
0: συνταξιοδότησης. Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι και σωστά, να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 εννοώ, κύριε Παπαγιάννη, έχετε και νομικούς στην οικογένεια και επιστήμονες. Συνεπώς το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα η σχολή του Σικάγου έλεγε μόνο παίρνει για το μισθό του και τελειώνει η υπόθεση καμία υποχρέωση.
0: Εντάξει, αυτές οι προτάσεις δεν έχουν δεσμευτικό βέβαια χαρακτήρα.
1: Καμία, όχι.
0: Δεν συνεπάγονται αυτόματες αλλαγές στο δικό μας ασφαλιστικό.
1: Είναι και στον αέρα, να μην φοβούνται οι ακροατές. Είναι στον αέρα οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού, κύριε Παπαγιάννη, και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό. Σύμφωνα με μελέτες μας και η δική μας χώρα θα περάσει με μεγάλη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις, όπως σωστά συμφωνήσαμε τώρα οι δυο μας, ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστεί. Τώρα, πριν ένα μήνα, θυμίζω στους εγρήγορους και πολυπηδείς ακροατές σας, ότι ο κεντρικός τραπεζίτης,
0: ο κ. Στουρνάρας, ναι, και λιγότερο από ένα μήνα, το επανέλαβε πριν από μερικές μέρες,
1: είπε την εξής φράση: οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα δίνουν ποσοστά αναπλήρωσης για αξιοπρεπείς συντάξεις. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, έρχεται και το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως με ενσωμάτωση αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας για να αναπτυχθεί ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας. Ποιος είναι ο δεύτερος πυλώνας, κύριε Παπαγιάννη και αγαπητοί?
0: Τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Τα επαγγελματικά ταμεία. Χωρίς συμμετοχή του κράτους, χωρίς συμμετοχή των εργοδότων, μόνο με εισφορές των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Ποια ταμεία έχουν ιδρυθεί στην πατρίδα μας? Ταμεία των 10, που υπάρχουν υψηλοί μισθοί και μπορούν και δίνουν και άλλη εισφορά οι εργαζόμενοι. Ταμεία τραπεζών και κάποια υπουργεία που έχουν
0: δηλαδή
1: ισχυρά επιδόματα.
0: Θα συγκροτούνται δηλαδή μόνο από εισφορές εργαζομένων, χωρίς συμμετοχή του κράτους και των εργοδότων. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Αυτό είναι τα λεγόμενα προαιρετικά επαγγελματικά ταμεία, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα είναι δίπλα στη δημόσια ασφάλιση, τον λένε συμπληρωματικό δεύτερο πυλώνα. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χτες. Διαβάζω σήμερα στις οικονομικές εφημερίδες και στο Οικονομία της Real ότι δηλαδή τέλη Αυγούστου θα είναι νόμος του κράτους. Τι λέει αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Ότι όποιος μπορεί εργαζόμενος να συνεισφέρει πέραν της δημόσιας ασφάλισης του ΕΦΚΑ και κάτι επιπλέον, στο τέλος όταν εξέλθει από τον εργασιακό βίο, πέραν από τη δημόσια σύνταξη, θα πάρει και τη λεγόμενη συμπληρωματική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή που εξηγούμε τώρα.
0: Τώρα, ο κύριος Στουρνάρας με παρέμβασή του πριν από περίπου μία εβδομάδα άφησε να εννοηθεί, δεν το πευθέως, το είπε όμως δια της πλαγίας, ότι δεν πρέπει να τεθεί το σενάριο της επιστροφής μέρους ή ολόκληρης της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού του δημοσίου στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω, εσείς τι πληροφορίες έχετε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Οικονομικών? Εγώ ξέρω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι ο Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό για μια τέτοια εξαγγελία. Τώρα, κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτή ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Εσείς τι έχετε μάθει?
1: Να πούμε πρώτα ότι ο κύριος Τουρνάρας 12 Νοεμβρίου του 12 με βρίσκεται και εκτός Αθηνών, θυμάμαι ότι είμαι ερωμηνία γιατί το δίδασκα στους φοιτητές μου, 12 Νοεμβρίου του 12 είναι ο Υπουργός Οικονομικών που κατήργησε τα δώρα. Άρα ερωτώμενος για το αν θα επαναφέρει τα δώρα πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο φιδωλοί στις προσδοκίες μας. 12 Νοεμβρίου του 12 ο νόμος είναι ο 4093, Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Τουρνάρας και Υπουργός Εργασίας ο κύριος Μπλούτσης, για την ιστορία μόνο.
0: Ναι.
1: Ύστερα ήρθε η
0: καλή είναι η ιστορία για να θυμόμαστε.
1: Ύστερα ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή, που με τον άρθρο 14 του νόμου Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα επισήμως και αμετακλήτως. Αυτό για την ιστορία, διότι και ο Τσίπρας βγάνει την ουρά του έξω ότι δεν έχει σχέση με την κατάργηση των δώρων. Αυτό για την ιστορία και για την πληρότητα της ενημέρωσης. Εντάξει, τώρα λοιπόν με το άρθρο 14 παράγραφος 4 ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα αμετακλήτως. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, θεωρώ ότι επειδή έχετε και εσείς εγκυρότατες πληροφορίες, προσπαθούμε να έχουμε και εμείς ως επιστημονική ένωση, τέτοια είμαστε μόνο η ΙΝΠΕΚ, ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει την έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Υπουργός την 13η σύνταξη χορηγώντας από μία εθνική σύνταξη σε όλους τους συνταξίους.
0: Ναι, η οποία σε τι ύψος θα είναι δηλαδή αυτή?
1: Σήμερα η εθνική σύνταξη και κατέτος αυξάνεται όσο αυξάνονται και άλλες συντάξεις, είναι 446 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πούμε επίσης, κύριε Παπαγιάννη, ότι...
0: Ενδιαφέρουσα ήδη, είδηση και η πληροφορία που δίνει ο κύριος
1: καθηγητής. Είναι, ναι. Ήδη είναι νομοθετημένο το Νοέμβριο 1.700.000 συνταξιούχοι, εδώ υπάρχουν ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια, θα πάρουν το νομοθετημένο ήδη 300. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, ανεξαρτήτως από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εμείς αυτή την πληροφορία έχουμε, θα πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι, θα πάρουν το 300, δηλαδή το περσινό 250.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Τώρα, καθίστε αναπαυτικά, φίλες και φίλοι. Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα. Υπάρχει όμως, από ό,τι φαίνεται, και μεγάλο εργασιακό πρόβλημα. Προσέξτε. Ψηφίζετε την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Ναι, στη Γερμανία, προσέξτε. Αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω δημογραφικού. Στα 70 έτη θα συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί τριαντάριδες. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω. Στη Γερμανία, με νόμο που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, θα οι σημερινοί τριαντάριδες, όχι όλοι, οι τριαντάριδες και οι μικρότεροι των 30 ετών, θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 70 έτη. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά, ή όχι?
1: Είναι ακριβώς έτσι, με εισήγηση του σημερινού καγκελαρίου, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού που είναι και η Γερμανία που το υφίσταται με μεγάλη ένταση. Να θυμίσουμε ότι προεξαμήνου στη Δανία ψηφίστηκε νόμος που οι σημερινοί 35άριδες θα βγαίνουν στα 69 τους και 70.
0: Μα, στη Δανία αυτό.
1: Στη Δανία, ήδη νόμος του κράτους. Νόμος του κράτους. Αντίστοιχοι νόμοι έχουν ψηφιστεί στην Πολωνία, στην Εστονία, στην Τσεχία.
0: Είναι θέμα χρόνου να πάμε κι εμείς κάποια στιγμή προς τα εκεί, λοιπόν.
1: Άρα επειδή υπάρχει νόμος της κυβέρνησης επίσης Τσίπρα που επανέλαβε νόμο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης, η λεγόμενη, κύριε Παπαγιάννη, ρήτρα προσδοκίμου. Τι λέει ο νόμος του 15? Ότι ανατριετία από το 27 και μετά τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το αν αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το λέει το τελευταίο η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε νόμο όπως άλλες 10 κυβερνήσεις στον πλανήτη που συνδέουν την κατατριετία, ανατριετία αύξηση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Κυβέρνηση του 15, μνημόνιο του 15.
0: Πάμε σε μερικά ερωτήματα ακροατριών και ακροατών. Μου ζητάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος του είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ για να καταθέσει τα χαρτιά του? Πολύ ωραίο το ερώτημα.
1: Πιέσαμε και πιέσατε οι ενταγμένοι στο νόμο Κασέλη και στον εξοδικαστικό συμβασμό να τυχαίνουν τη συνταξιοδότηση, διότι μέχρι τώρα ο ΕΦΚΑ κατά κακή παγία πρακτική τους ενταγμένους στο νόμο Κασέλη και στον εξοδικαστικό δεν τους έδινε σύνταξη. ούτε καν επιλαμβανότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τώρα μας είπε ο κύριος διοικητής του ΕΦΚΑ ότι, απαντώ στον ακροατή μας, ότι και όντας τον εξοδικαστικό, αφού ρυθμίσει τα χρέη πλέον των 30.000, διότι το πλαφόν είναι 30.000, και για τους αγρότες μας πλέον των 10.000, διότι το πλαφόν της οφειλής για τους αγρότες είναι μικρότερο στις 10.000, μπορεί και να ρυθμίσει και να τύχει συνταξιοδότησης. Ας το μελετήσει ο κύριος ακροατής και είναι εφικτό να πάρει και σύνταξη.
0: Και άλλος φίλος με το όνομα Μιχάλης. Έχω και το επώνυμό του, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το μεταφέρω. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί ακόμα δεν δίνεται αύξηση στις επικουρικές, αφού το Ταμείο πλέον έχει πλεονασματικά έσοδα συνεχώς από το 2004 μέχρι και σήμερα και έπρεπε να είχαν δοθεί από πέρσι. Και επίσης, τι θα γίνει με τη φορολογιστία της ΕΑΣ των συνταξιούχων? Βλέπετε, ωραία ερωτήματα. Και καταρτισμένοι ακροατές και συντακτικά σωστά τα θέτουν απέναντί σας. Δηλαδή, για να απαντήσετε χωρίς τη δική μου παρέμβαση. Έλατε.
1: Για την ΕΑΣ, το είπαμε ένταση προηγουμένως στους συναδέλφους σας, κυρίως Στραβελάκη, κυρία Καραμίτρου, είναι ντροπή με νόμο του 10. Να φορολογούνται, γιατί περί φορολογίας πρόκειται, και να πληρώνουν ΕΑΣ πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων. Έχει δίκιο ο κύριος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης. Συνεπώς για την ΕΑΣ κάτι η κυβέρνηση, κύριε Παπαγιάννη, σχεδιάζει, επειδή είναι ένας ιδιώτικος φόρος επί της σύνταξης και ο φόρος αυτός από το 3-14% κόφτη επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Κάτι ετοιμάζει εδώ η κυβέρνηση.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης και άλλος Μιχάλης, ο coach ο Μιχάλης. Η γυναίκα μου πριν αλλάξει το ασφαλιστικό είχε ανήλικο παιδί. Μπορεί να κάνει χρήση τώρα στα 57 για να βγει στη σύνταξη?
1: Οι σημερινές 57 άριστες και κάτω έχουν χάσει το δικαίωμα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Αλλά για κάποιες κατηγορίες αυτής της ηλικίας υπάρχει ακόμη δυνατότητα. Δεν θα τολμήσω στον αέρα αν μπορεί ή όχι. Αλλά οφείλει κάποιος ειδικός να μελετήσει την εικόνα. Επαναλαμβάνω, 57 και κάτω, 57 και πάνω. Γι' αυτό πρέπει να ρωτηθεί ένας ειδικός.
0: Ο Παναγιώτης ο Βιέννας, καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Έχω κάνει έτσι για σύνταξη από 28-12 του 25. Εργαζόμουν στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός και ακόμα περιμένω. Έχει κολλήσει χωρίς λόγο. Τι συμβαίνει?
1: Εδώ είναι θέμα, το κάνουμε και εμείς ως κριτική. Ειδικά κάποια ταμεία κολλησιεργούν και πάνε με τον Αραμπά, παρά το ότι, κύριε Παγιάννη, ξέρω και τις δικές ευαισθησίες, έχει επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο κομμάτι των εισφορών, έχουν γίνει, κύριε Παγιάννη, πολλά βήματα, αλλά σε κάποιες
0: διαδικασίες. Εδώ η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου διαμαρτύρεται και δικαίως. Τι θα γίνει με την επικουρική του συζύγου? Κοντεύει 2 έτη, έλεος δηλαδή. Μετά θα ενωθούν στις φορολογικές δηλώσεις και θα ανέβει το εισόδημά μας.
1: Τολμώ να πω ότι η επικουρική 2 ετών πρέπει να είναι διαδοχική επικουρική. Είναι 2 ταμεία, δεν είναι μόνο ταμιακή επικουρική. Εδώ ακόμη πάμε με τον Αραμπά. Αλλά η κυρία Βασιλική να προσέξει αυτό που λέω. Αν ήταν ενός ταμείου επικουρική, θα είχε βγει ήδη η σύνταξη.
0: 2 τελευταία ερωτήματα.
1: Ο
0: φίλος ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης μας επισημαίνει ότι λαμβάνει μέσα στην προσωπική διαφορά το επίδομα οικογενειακών βαρών 50 ευρώ λόγω φίτησης του γιού μου από 1η-9η του 26, πάβει όμως η φίτηση. Θα μου εφαιρεθεί αυτό από την προσωπική διαφορά ή έχει παγιοποιηθεί πλέον το ποσό?
1: Τα τελικά αποτελέσματα και οι τελικές ρυθμίσεις για την προσωπική διαφορά που σωστά η κυβέρνηση έχετε κάνει και εσείς μάχη, καταργεί την προσωπική διαφορά τον προσεχή Δεκέμβριο. Κανένας δεν θα μείνει με προσωπική διαφορά και όλοι θα παίρνουν αύξηση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πήρε η πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση, παρά το ότι καθυστέρησε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Περιμένουμε τώρα, απαντώ κύριε Παγιάννη, την τελική ρύθμιση, αν συμβαίνει και αν συμβεί αυτό που φοβάται ο αξιότιμος ακροατής. Περιμένουμε την τελική ρύθμιση.
0: Και ένας τελευταίος φίλος ακροατής, ο Φώτης. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα. Είναι προσωποποιημένα τα υπόλοιπα. Θα σας τα στείλω στο mail, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχω καταθέσει ένσταση διότι μου έκοψαν την εθνική σύνταξη. Έχω προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είμαι 40 έτη συν 2,5. Προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, αλλά κανείς δεν μου απαντά. Τι πρέπει να κάνω από την πλευρά μου?
1: Μάλλον όταν λέει εθνική σύνταξη εννοεί σύνταξη ή επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα. Μπερδεύει και τα χρόνια. Ας στείλει ένα ερώτημα να καταλάβω τι είναι το πραγματικό του ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η εθνική σύνταξη, πολλοί λένε και ονοματίζουν, τη σύνταξη ή επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικα που χορηγείται με ειδικές προϋποθέσεις. Ας επανέλθουμε.
0: Θα στείλω τα υπόλοιπα ερωτήματα στο email του κυρίου καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Τιμή μου.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Έχουν σταλεί τουλάχιστον άλλα 20 ερωτήματα. Δεν γινότανε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντηθούν όμως. Θα μου στείλει πίσω απάντηση το γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Καλημέρα Γιάννη. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν στα σουβλατζίδικα να επεξεργάζονται το κρέας που χρησιμοποιούν και να έχουν και την ευθύνη για το προσφερόμενο προϊόν για λόγους υγιεινής και όλη η δουλειά πήγε σε 5-10 εταιρείες, έπρεπε και οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να προλαβαίνουν τα περιστατικά και όχι να γίνονται μετά βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο φίλε Μάρκο. Προφανώς το ξέρεις το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει σήμερα στο μεγάλο ρεπορτάζ της η Καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Συστημικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων παρουσιάζει το σύστημα ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη χωρίς πάντοτε να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι κενά εποπτείας, διπλή έλεγχη σε ορισμένα σημεία ή καθόλου έλεγχη σε άλλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιχείρησης στο Ήλιον, όπου κατασχέθηκαν χθες 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Εγώ στην οικογένεια με αυτά τα οποία διαβάζω έχω απαγορεύσει γύρο, μπιφτέκια, λουκάνικα και τέτοια από delivery, μακριά. Καλαμάκι χοιρινό πάει και έρχεται. Τα υπόλοιπα, τι να πω, υπάρχουν βέβαια και καταστηματάρχες οι οποίοι άνθρωποι είναι απόλυτα συνεπείς, είναι απόλυτα τυπικοί, επαγγελματίες κανονικοί. Άντε να τους βρεις αυτούς. Ωραίο το μήνυμα του Παύλου. Αγαπητέ φίλε Παύλο, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία καθορίζουν την πολιτική ατζέντα και τις εκλογές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η οικονομία και η καθημερινότητα του πολίτη. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Δεύτερον, το μεταναστευτικό, το οποίο έχει ανέβει πολύ ψηλά στο δίκτυο των πολιτικών προτιμήσεων των Ευρωπαίων. Και τρίτο, η εγκληματικότητα. Ξέρεις, διάβαζα χθες, επειδή ζει στη Γερμανία, ότι στη Σαξονία, 5 μήνες πριν τις εκλογές για το συγκεκριμένο κρατήδιο, όπου εκλέγεται τοπικός κυβερνήτης, η ακροδεξιά, η AfD, έχει εκτιναχθεί στο 28-30%. Οι σοσιαλδημοκράτες, ξέρεις που είναι, στην έκτη θέση. Προφανώς οι Γερμανοί δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Κάποια σοβαρά ζητήματα έχουν στα οποία δεν απαντά το πολιτικό σύστημα. Οικονομία, εγκληματικότητα, μεταναστευτικό.

0: φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη συγκλησία τύπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι οι εγγύτριες δυνάμεις. Περισσότερα στο real.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Πάρο. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενέση Τρικάλων. Στην κατάσβεση συνδράμουν 4 ενέργεια μέσα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Τύρναβο.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Αγρίνιο, 32 στα Ιωάννινα.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, σε σταδίο Αμαλίας και στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλαιο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη 13η σύνταξη, την οποία ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την οποία μετά ακύρωσε. Μέχρι σήμερα θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι 6 δις ευρώ. Ο γνωστός, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Μου έστειλε νωρίτερα το μήνυμα, αλλά δεν το είδα για να σας πω την αλήθεια. Και μου τηλεφώνησε και καλά έκανε για να το μεταδώσω, να το πω στον αέρα. Παλιός φίλος από το ρεπορτάζ, ο φίλος ο Παναγιώτης. Σμαράγδια και πολύτιμα στολίδια. Πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά οι διατροφολόγοι εφιστούν την προσοχή. Πολύ προσοχή, επειδή δεν προλαβαίνουμε να φάμε σπίτι, να μαγειρέψουμε ή εμείς οι σύζυγοι και τρώμε αναγκαστικά απ' έξω. Βλέπετε τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις που αφορούν το κρατήδιο της Σαξονίας στη Γερμανία. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί το 27 θα έχουμε προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Το Μάιο του 27. Πάντα γίνονται την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ανά 4 χρόνια στην Γαλλία. Το Μάιο του 27 λοιπόν θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Εκεί το σύστημα είναι προεδρικό. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό και είναι ο απόλυτος συνταγματικά και θεσμικά κυρίαρχος του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι δηλαδή όπως εδώ που είναι μάλλον διακοσμητικός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε κοινοβουλευτική, προεδρική, προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο πρωθυπουργός έχει πάνω του όλες τις εξουσίες της χώρας. Εκεί έχουν το αμερικάνικο σύστημα, αμερικάνο-γαλλικό, το έχει και η Κύπρος αυτό το σύστημα, η λεγόμενη προεδρική δημοκρατία με άμεση εκλογή από το λαό. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ωραίο σύστημα, αυτό το σύστημα δηλαδή, πέραν των κομμάτων να επιλέγεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάνω του όλες τις αρμοδιότητες και να εκλέγεται απευθείας από το λαό. Ως πρόσωπο, όχι ως κόμμα, έχει σημασία αυτό και είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά με τον Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι καιρό έχει στις Βρυξέλλες, έφυγε αυτός ο ενοχλητικός καύσωνας?
1: Όχι, έχει ακόμα πολύ ζεστή, δεν είναι τόσο πολύ όσο είχε την προηγούμενη περίοδο, αλλά και πάλι έχει αρχίσει η ζέστη και αναμένεται μέχρι το τέλος εβδομάδος, αρχή της άλλης, να φτάσουμε πάλι στα επίπεδα που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, κάτι που ήδη ανησυχεί και τις αρχές αλλά και τον κόσμο, διότι έχουν εξαντληθεί σχεδόν ό,τι υπήρχε από πρόχειρη κλιματιστική
0: ναι,
1: έτσι, υποδομή.
0: Μέσα δροσιάς, ναι. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία με τις φωτιές. Τώρα κάπως περιορίζεται η φωτιά μετά από 5-6 μέρες εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από τη Μαδρίτη. Φοβερές καταστροφές.
1: Φοβερές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχει βεβαίως όλο αυτό το σύστημα αλληλεγγύης ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ελληνικά καναντέρ που βοηθούν
0: έχουμε
1: στην Ισπανία.
0: Αεροσκάφη, ναι.
1: Δυστυχώς είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουν να ζουν και οι άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει δυστυχώς μια πρωτιά στις πυρκαγιές δραστικές φωτιές εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα όμως βλέπουμε ότι και άλλες χώρες, ναι, κυρίως Ισπανία, Γαλλία, ο Νότος, αντιμετωπίζουν πλέον τα ίδια προβλήματα, κάτι που τουλάχιστον για τους πολιτικούς παρατηρητές στις Βρυξέλλες είναι ακόμα μια απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Κάτι, ναι, το οποίο δεν εξακολουθεί να μην δέχεται η Ουάσιγκτον του Τραμπ.
0: Όπως τα λες. Λοιπόν, κοίταζα ότι η AfD έχει περάσει πρώτη σε δημοσκόπηση στη Γερμανία και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων, τουλάχιστον στη Σαξονία που κοίταζα. Έκανε ένα σχηματισμό ο Μέρτς, δεν απέδωσε. Φαίνεται ότι οι πολίτες δεν πείθονται. Έχει μπει μπροστά η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού. Έρχονται εκλογές στη Γαλλία. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Είναι το πιο πιθανό αυτό. Καταρχήν στη Γερμανία έχουμε αυτή την φοβερή άνοδο και ηλικιώδη έτσι, ναι, τα τελευταία χρόνια του AfD. Να σημειώσουμε εδώ ότι για δεκαετίες η άκρα δεξιά στην Γερμανία ήταν ένα μεγάλο ταμπού,
0: ναι,
1: λόγω
0: σωστά
1: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όχι μόνο έχει σπάσει αυτό το ταμπού, αλλά το AfD βρίσκεται πλέον πρώτο κόμμα και βεβαίως κάθε φορά που έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως αυτή την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο ή στο Παρίσι πριν από λίγες
0: μέρες. Εκτοξεύεται το ποσοστό.
1: Ακριβώς. Οπότε έχουμε ήδη μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γερμανία, αλλά νομίζω η μεγάλη δυσκολία και ίσως το πρώτο μεγάλο χειρό που θα κερδίσει η ακροδεξιά είναι πολύ φορά η Γαλλία. Η Λεπέν μπορεί τελικά να είναι υποψήφια. Το αν θα είναι υποψήφια με βραχιολάκι ηλεκτρονικό ή όχι δεν έχει καμία σημασία.
0: Μπορεί και να την υλοποιήσουν όλα αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Ίσως αν είναι και με το βραχιολάκι να.
0: Ναι, είναι ακόμα καλύτερα για αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών πριν 2 χρόνια στη Γαλλία, ακόμα και ο δεύτερος γύρος έδειξε ότι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά ήταν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Απλά το σύστημα είναι τέτοιο, το συνταγματικό, το οποίο δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα ανακατανομής εδρών, αλλά δηλαδή η ανακατανομή εδρών αντικατοπτρίζει πλασματικά και όχι αληθινά την ψήφο των
0: Πάντως γενικά αυτό το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής πουλάει, ξέρεις, πουλάει μέχρι και στη Βρετανία. Για πρώτη φορά ο Φάραντζ περνάει το παραδοσιακά συντηρητικό κόμμα των Τόρις, των κεντροδεξιών δηλαδή, των φιλελεύθερων συντηρητικών, και περνάει πάνω από αυτούς. Άσοι εργατικοί έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Άλλαξαν πρωθυπουργό τώρα, κινούνται μεταξύ τρίτης, τέταρτης και πέμπτης θέσης. Δηλαδή εδώ το παιχνίδι παίζεται μεταξύ των φιλελεύθερων κεντροδεξιών δυνάμεων και όχι των κεντροαριστερών, αλλά των ακροδεξιών.
1: Το ζήτημα είναι ότι πλέον στη Βρετανία, όπως και σε άλλες χώρες, αυτή η φιλελεύθερη δεξιά δεν είναι πια τόσο φιλελεύθερη. Έχει αρχίσει και μετακινείται προς την άκρα δεξιά. Και πολλές φορές τα όρια είναι γκρι. Εκεί είναι κάτι που είδαμε, για παράδειγμα, με την Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Που εκεί δεν ξέρουν. Και γι' αυτό και υπάρχουν πλέον και καινούργιες διατυπώσεις. Δεν μιλάμε για άκρα δεξιά. Μιλάμε για ριζοσπαστική δεξιά.
0: Εθνικιστική δεξιά. Εθνικιστική λαϊκή δεξιά.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε να δούμε αυτές τις αποκρώσεις. Οι οποίες όμως στο τέλος είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μα κοίταξε, ο κόσμος που ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν προέρχεται, ούτε επιλέγει λόγω φασιστικής ιδεολογίας ή αγάπης προς τον ναζισμό τα κόμματα αυτά. Του αρέσει το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, το αφήγημα της σκληρής αντιμετώπισης εγκληματικότητας, και αυτό είναι που τελικά πουλάει.
1: Αυτό και μην ξεχνάμε ότι και οι οικονομικές δυσκολίες.
0: Βεβαίως, δηλαδή, οι οικονομικές δυσκολίες.
1: Είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτός. Ναι. Και όταν κάποιος αδυνατεί να τελειώσει το τέλος του μήνα και ακούει συνέχεια όλο αυτό, όλες αυτές τις σιρήνες ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες και δεν έχει δουλειά επειδή τους παίρνει μετανάστες και όλα αυτά. Υπάρχει.
0: Βαγγέλη μου, μην πάμε μακριά. Στις τελευταίες ευρωεκλογές εδώ, αθρηστικά τα κόμματα που πήραν ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, οι Σπαρτιάτες και άλλα κόμματα πλησίασαν το 20%.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση που προς το παρόν δεν βλέπουμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί, της δημοκρατίας γενικότερα, της κεντροδεξιάς, η οποία αδυνατεί πλέον να κρατήσει αποστάσεις από την άκρα δεξιά, και βεβαίως της αριστεράς, η οποία σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει γιατί δεν έχει αναπροσαρμόσει τον πολιτικό της λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει μείνει κάποιες δεκαετίες πίσω. Τώρα, συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω, βγάζεις εσύ κάποια πολιτικά και διπλωματικά συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή? Αλλάζει κάτι στις κατευθύνσεις των Αμερικανών ή των Ισραηλινών? Τι συμπέρασμα, τι γράφει ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα?
1: Υπήρχε σίγουρα μια πολύ επιθετική στάση του Τραμπ απέναντι στο Νετανιάχου, ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν για να του λέει τι γίνεται στο Ιράν. Υπήρχε έτσι μια αυτή η προσωπική τάση του Τραμπ να αντιδρά και να εμφανίζεται αυτός ο πρωταγωνιστής. Δεν φαίνεται προς το παρόν επί της ουσίας να αλλάζει κάτι στις ισορροπίες Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα οι σχέσεις δεν είναι ίδιες.
0: Αλλά είναι σχέσεις πολύ δυνατές συνεργασίες. Δεν αλλάζουν οι σχέσεις αυτές.
1: Θεσμικές σχέσεις.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο αντίβαρο, αν θέλουμε, και για τα δικά μας τα θέματα όσον αφορά τα F-35, Ερντογάν, Τουρκία κτλ.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες ομιλητές της Βρυξέλλης και το Βέλγιο γενικότερα. Να είσαι καλά. Ωραίο τραγούδι. Θέμης Αδαμαντίδης, το έχει κάνει διασκευή, το έχει ερμηνεύσει σε διασκευή του Ματ Μονρό. Λοιπόν, το ακούμε Θέμη Αδαμαντίδη από τους αγαπημένους μου ερμηνευτές, καλλιτέχνες, και με Θέμη Αδαμαντίδη πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων, ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ροσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Φεύγει πολλής κόσμος για τις διακοπές του. Να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα υγιείς, δυνατοί και υγιείς. Να γυρίσετε πίσω και εσείς και οι οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Εμείς όμως είμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και έχουμε έκτακτες ειδήσεις όσον αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάποια σημεία της Αττικής. Ο Παναγιώτης Αβολάνιος είναι εδώ για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Έλα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
12: Ένα ακόμη τροχαίο σήμερα που μεταφέρουμε, τρίτο συγκεκριμένα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου λόγω σύγκρουσης δύο και ταχύ. Σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της οδού Μεγίστης στον Άλυμο. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί έτσι αυτές οι ουρές χιλιόμετρων. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Απλά εκεί υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αυξημένη κίνηση επίσης στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Στο Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, είναι πυκνή ροή. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Αρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Mm-hmm. Στην Κηφισίας Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο από πανόρμου μέχρι ψυχικό και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι πανόρμου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα αυτή την ώρα. Και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.
11: Φεύγει ο Ιούλιος, φεύγει ο κόσμος από τα αστικά κέντρα, αλλά κίνηση υπάρχει σχεδόν παντού.
12: Ισχύει.
11: Αφού κάθε οικογένεια έχει από 2-3 αυτοκίνητα, ένας να μείνει πίσω θα χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο και πάλι. Πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο. Τι έχει να γίνει, πώς θα το περιέγραφες.
12: Θα τα λέμε.
11: Του κουτρούλιο γάμος.
12: Ναι, σίγουρα.

0: Μετά, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε τον κύριο Αρνιακό, τον έμπειρο μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει το σήμα, το μετεωρολογικό σήμα και τις προβλέψεις του για τις επόμενες μέρες. Πολλοί κόσμος θέλει να φύγει με καράβια. Σας προδιαθέτω, εντάξει, δεν θα έλεγα αρνητικά, αλλά να έχετε τεταμένη την προσοχή σας με την έννοια ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό τις επόμενες μέρες, αν ισχύσουν οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και αν ξεπεράσει τα 8 μποφόρο ο ισχυρός βόρειος άνεμος στο Αιγαίο, τα μελτέμια δηλαδή, τα ισχυρά μελτέμια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Αρνιακός. Το Σαββατοκύριακο, πότε είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, την Παρασκευή δεν είναι, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. 31 Ιουλίου είναι Παρασκευή. 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Ρε Σιλάσκαρη, πολύ γρήγορα πήγαμε εκεί. Α, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον η πρόβλεψή του, γιατί σας είπα, ενισχύονται οι άνεμοι για να δούμε αν θα υπάρχουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα, καθώς οι άνεμοι όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα ενταθούν. Αύριο θα φτάσουν τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ακόμα και τα 9 μποφόρ, ρήπες μέχρι 9 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η επιφυλακή πρέπει να συνεχιστεί, διότι και οι φωτιές μένονται στις Κυκλάδες, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της ζέστης των τελευταίων ημερών, έχει ήδη απορροφήσει τη βροχή και την υγρασία από τις προηγούμενες βροχές και βρισκόμαστε πάλι σε μια επικίνδυνη επιφάνεια της γης για πυρκαγιές. Η επιφυλακή πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο, διότι οι άνεμοι μπορεί να εξασθενήσουν λίγο, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο δεν θα πάψουν να είναι επικίνδυνοι. Η θερμοκρασία σε ανεκτά, θα έλεγα, επίπεδα, κυρίως λόγω των βοριάδων στις ανατολικές περιοχές, θα φτάσει κατά μέσο όρο περίπου στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε 36, στη Θεσσαλονίκη 33.
0: Να ρωτήσω για τα ακτοπλοϊκά, αν προβλέπετε το σενάριο της... της απαγόρευσης.
1: Υπάρχει.
0: Από τα στοιχεία που έχετε, τι λένε?
1: Τα στοιχεία που έχω, φαίνεται ότι τα μεγάλα πλοία, τα σημερινά μεγάλα πλοία, δεν θα έχουμε απαγόρευση. Όμως, οι συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και τα καΐκια που κάνουν τουριστικές διαδρομές πέριξ των νησιών, εκεί θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα. Μάλιστα. Και χρειάζεται προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Προβλέπετε κάτι άλλο, εκτιμάτε, βλέπετε κάτι στη δική σας πρόγνωση στο βάθος χρόνου?
1: Ναι, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας πιστεύω ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κινηθεί στα κράσπεδα των 40 βαθμών Κελσίου, κυρίως στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Αλλά Αύγουστος είναι αυτός, ο ζεστός μήνας Αύγουστος, πάντα έχει τις ζέστες του και αυτός. Ναι. Άσχετα αν η μέρα μικραίνει συνεχώς και η...
0: Και δροσίζει περισσότερο το βράδυ.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Αύγουστος, πάντως θεωρώ ότι τα μεγάλα προβλήματα από καύσωνες τα έχουμε ξεπεράσει, καθώς έφυγε ο Ιούλιος, ήπιος θα έλεγα. Σχετικά ήπιος, ακόμα και με βροχές και μπόρες.
0: Πάντως, με εξαίρεση 2-3 μέρες που είχαμε πραγματικά θερμοκρασίες κοντά στους 40, δεν θα έλεγα ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ζεστό, μέχρι στιγμής.
1: Όχι, όχι, μέχρι στιγμής όχι. Και λέω ότι τα δύσκολα τα έχουμε ξεπεράσει.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Άρνιακε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχάριστη η πρόβλεψη, αισιόδοξη η πρόβλεψη ότι δεν θα απαγορευτεί ο απόπλους για τα μεγάλα τουλάχιστον καράβια. Έλεγα λοιπόν ότι τελειώνει ο μήνας, την Παρασκευή, 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε, θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκινάνε οι άδειες του Αυγούστου. Θα γίνει χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Ήδη γίνεται χαμός και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας κάθε πρωί, περίπου στις 6.30 με 7.30. Αυτό είναι το δύσκολο διάστημα. Τα πλοία που φεύγουν κυρίως για τις Κυκλάδες, γρήγορα ή μη γρήγορα, να προετοιμαστείτε να πάτε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ήρθαν μηνύματα εδώ από το πρωί από φίλους ακροατές, οι οποίοι έχασαν τα πλοία. Είχε μποτιλιάρισμα πρωί-πρωί σήμερα στον Πειραιά, 7 και 4 το πρωί. Για να διανύσουν μια απόσταση 1-2 χιλιόμετρων έκαναν 20-25 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να σε βγάλει εκτός ωραρίου. Θέλει λίγο νωρίτερα να πάτε, τουλάχιστον εσείς που θα φύγετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 57 πρώτα λεπτά. Σε πόση ώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι, ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Τικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.

0: Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγγύτριες δυνάμεις. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται τους απελπισμένους ανθρώπους για να φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος του Αλίμου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Την ίδια ώρα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενέση Τρικάλων. Στην κατάσβεση συνδράμουν 4 εναέρια μέσα. Συνελήφθη 56χρονο στην Ινώη που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Κατά τον έλεγχο στο σπίτι του εντοπίστηκε παράλληλα οπλοστάσιο με 32 πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρί θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, πάντα ζωντανά εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλησπέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας ακούν διαδικτυακά από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική, από παντού, από όλο τον κόσμο.

Να σε καλά, φίλε Γιώργο Μπατάγια. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ να περάσεις όμορφα, να φροντίσεις, να ξεκουραστείς. Να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Σωτήρη που ρωτά κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Επιτέλους, Γιάννη, πότε θα πάρουν μέτρα οι Υπουργοί Μεταφορών, τουλάχιστον για τις ημέρες της εξόδου, να απαγορεύεται στάνταρ η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων από τον οικιστικό ιστό? Κοίταξε, στις μεγάλες εξόδους απαγορεύονται, ανακοινώνονται από την τροχιά απαγορεύσεις αυτές, αλλά δεν είναι σε μόνιμη βάση.

0: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android σύστημα. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, καλός φίλος και πολύ δυνατός στα θέματα που αφορούν την ενέργεια, είτε αυτά αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αφορούν καύσιμα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του
0: Σταθμού. Να σε καλά, τι γίνεται, ρωτάν φίλες ακροατές, χθες μου ήρθαν 4-5 μηνύματα, τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τρέξει το πρόγραμμα αυτό, θα ανοίξει κάποια εφαρμογή?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή ο ΔΔΕ να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα διάφορα πιστοποιητικά καταλληλότητας για το plug and play σύστημα, για αυτό που συζητάμε. Υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί, ο νόμος προφανώς και έχει ψηφιστεί. Μένουμε σε αυτή την διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΔΕ. Αυτό.
0: Πόσο περίπου θα μειώνεται στην περίπτωση που εφαρμοστεί σωστά αυτή η διαδικασία και μπει στο δηλώσει στην πλατφόρμα, πόσο περίπου θα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος μέσο όρο?
1: Κατά μέσο όρο είναι από 15 έως 25%, 15% στη Φλόρινα, 20% στην Αττική, 25% στο Λασίθι.
0: Γιατί το λες γεωγραφικά, τι εννοείς δηλαδή?
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θέμα ηλιοφάνειας.
1: Ηλιοφάνεια, ναι, στο Λασίθι, στην Κρήτη τέλος πάντων, ναι, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Στην Νότια Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τη Βόρεια Ελλάδα, άρα λοιπόν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει μικρότερο ποσοστό απόδοση.
0: Τώρα,
1: και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ασκία στα τμήματα του διαμερίσματος του σπιτιού σου, ναι, και να έχει μεγαλύτερη απόδοση. Γιατί αν πας και τα βάλεις σε μια βορεινή όψη.
0: Φαντάζομαι θέλεις κάποιον ειδικό να στα εγκαταστήσει αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει. Ο ειδικός, εντάξει, αυτά κουμπώνουν στη θέα των βεραντών. Mm-hmm. Έχει οι adapters που κουμπώνουν, τα αποδίδουν. Καταρχήν,
0: συγγνώμη, δεν θέλει δηλαδή κάποια τριφασική εγκατάσταση, κάποια άλλη, κάποιον inverter που μεσολαβεί μεταξύ? Όχι, δεν χρειάζονται τέτοια.
1: Είναι μονοφασικό το σύστημα αυτό.
0: Okay.
1: Είναι μονοφασικό. Είναι εκεί. Η εγκατεστημένη ορμαστική ισχύ είναι 800 βατ, δηλαδή 0 κιλοβατ. Mm-hmm. Απλά το βάζεις στην πρίζα, σε μια πρίζα του μπαλκονιού σου ή του εσωτερικού του σπιτιού σου. Mm-hmm. Είναι παλιά η εγκατάσταση. Καλό είναι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος να κάνει ένα έλεγχο της εγκατάστασης και του πίνακα, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, αν αντέχει τη γραμμή και το φορτίο από αυτό το kit. Διότι μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Στα καινούργια σπίτια όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να μπουν χωρίς δεύτερη.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα καύσιμα, Μιχάλη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν συζητάμε πάντα εάν συμβεί κάτι απρόοπτο το οποίο δεν μπορούμε να το προλάβουμε, να το προσεγγίσουμε, να το αναγνώσουμε. Αν πάνε έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τι βλέπεις για το καλοκαίρι στα καύσιμα εδώ στην Ελλάδα?
1: Βλέπεις ότι χτες παραβιάστηκε και η συμφωνία, ενώ είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει αντίπεινα πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είδες οι Χούθοι ποιους τους ελέγχει, χτύπησαν και δεξαμενόπλια αλλά και αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του Brent. Είδες μέσα σε ένα 24ωρο από τα 80 πήγε στα $85. Αυτό δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί, ενώ
0: ναι.
1: Είδατε ότι έχουμε ακούσει 200 συμφωνίες και 200 εκεχηρίες, αλλά παραβιάζονται αφότερα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη που μπορείς να κάνεις. Αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα, εγώ δεν βλέπω, ειδικά τον Αύγουστο, να αποκλιμακώνει τη τιμή της βενζίνης κάτω από τα 1,95 τέλος πάντων, ναι, ευρώ.
0: Κοίταξε. η αίσθηση που υπάρχει, τουλάχιστον για το βόρειο ημισφαίριο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, αλλά και Κίνα, η Ιαπωνία επίσης και Ρωσία, αλλά και οι αναλύσεις που διαβάζω σε διεθνές επίπεδο, στα μεγαλύτερα δηλαδή μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε μάλλον για ένα σκληρό χειμώνα, με την έννοια ότι η διεθνής οικονομία θα εισέλθει σε μια περίοδο στην οποία είναι πιθανό να συνεπάρξουν η ακριβή ενέργεια, ξέρεις, ο επίμονος πληθωρισμός, που σημαίνει ότι θα είναι ακριβότερο το χρήμα γενικότερα.
1: Αυτό ισχύει που λες, καταρχήν όσο είναι σε εξέλιξη κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και μια άλλη, ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το ρωσοκρανικό. Έχουμε δύο μέτωπα.
0: Μα αυτά είναι που διαμορφώνουν τις τάσεις. Αυτά τα δύο μέτωπα.
1: Δυστυχώς διαμορφώνουν πολύ ψηλές τιμές στην ενέργεια. Εγώ όμως θέλω να τονίσω το εξής. Υπάρχει πρόβλημα επάρκειας σε φυσικό αέριο, όχι σε πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί Ευρωπαϊκή...
0: Ναι, είναι χαμηλή η πληρότητα, το διάβαζα και αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Η καλύτερη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που υποτίθεται θα έπρεπε οι δεξαμενές φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ένα ποσοστό πληρότητα 90% για να είμαστε έτοιμοι για την ερχόμενη σημερινή περίοδο. Εδώ τι θα γίνει. Θα ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο και όπου βρίσκουμε, όποιο δεξαμενόπλιο βρίσκουμε ενώ στη σπότ αγορά, να του αλλάζουμε κατεύθυνση αντί να πάει στην Ασία, να έρθει στην Ευρώπη, θα το πληρώνουμε σε διπλάσια.
0: Εδώ έχει σταθεροποιηθεί το αέριο πάνω από 50 δολάρια. Πάνω από 50 ευρώ, συγγνώμη. Εντάξει, περίπου είναι το ίδιο το δολάριο. Περίπου. Ανά μεγαβατόρα, πώς τη λένε, μεγαβατόρα.
1: 64 ευρώ είναι τώρα που μιλάμε, η θερμική μεγαβατόρα. Πριν την κρίση ήταν γύρω στα 32.
0: Ναι.
1: Τώρα για τι πράγμα συζητάμε.
0: Πάντως δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση επιμείνει και το φθινόπωρο και το χειμώνα, που θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που θα μειώσει τις τιμές στα καύσιμα παγκοσμίως.
1: Δεν θα τις μειώσει και θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Βλέπω να αυξάνει και τα επιτόκια ξανά η κυρία Λαγκάρντ από Σεπτέμβριο και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Γιάννη, θα σου πω μόνο μία πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Ακόμα και αν αύριο δώσουν τα χέρια του στο Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πραγματικά υπάρχει ουσιαστική επίλυση, ειρηνική επίλυση, για να αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόσμου.
0: Βέβαια, θέλει κάποια χρήματα όλο αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί και οι Κουβιετιανοί.
1: Ο σταθμός παραγωγής αερίου θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, καταλαβαίνεις, για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, δηλαδή σε αυτά τα οποία ξέραμε πριν το Μάρτιο του 2026, θέλει καιρό, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βέβαια και μια θετική συγκυρία, να τη λέμε, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Την Παρασκευή που μας πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια έγκρισης του πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο αν θυμάμαι καλά, εξαιρέθηκαν οι προμήθειες ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Θα μπορεί η Ελλάδα να προμηθεύεται καύσιμα από τη Ρωσία και το 2027. Αυτό ίσως λίγο εξισορροπήσει την κατάσταση, διότι με το να έχουμε το έλλειμμα του φυσικού αερίου ή την κάλυψη των αναγκών μας με πανάκριβο LNG αμερικάνικο, τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Ενώ τουλάχιστον αυτό με το πράσινο φως που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να εισάγουμε ρώσικα καύσιμα, κυρίως ρώσικο αέριο, κάπως τα πράγματα θα ανακουβιστούν και δεν θα φτάσουν στα... Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για ακριβή ενέργεια, για επίμονο πληθωρισμό, για ακριβότερο χρήμα. Για να μην όμως επιβεβαιωθούν, πρέπει να συμβεί κάτι προς σωστή κατεύθυνση. Και δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, την καλησπέρα μας. Δύναμη. Ο Μιχάλης είναι πολύ καλός στα θέματα ενέργειας και σε αυτά τα οποία είχε πει, όταν υπήρχε αρκετά μεγάλη αισιοδοξία. Δεν το παίζει medium ο άνθρωπος, ούτε είναι επιθεία. Απλά είναι ψύχρεμος και μετριοπαθής στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Έπεσε μέσα. Όταν δηλαδή πανηγύριζαν οι αγορές στην πρώτη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ο Χρυσοδουλίδης έλεγε ότι παιδιά, μην βιάζεστε, θα αρχίσει πάλι τον παπαμπούπα και οι υπογραφές να έχουν πέσει.
2: Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά.
0: Οπότε γενικότερα θέλει μια προσοχή για αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Εντάξει, δεν είναι αντιμετωπίσιμα είναι όλα αυτά, αλλά προφανώς από εδώ και πέρα τα θέματα της ενέργειας μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, γιατί πλέον η ενέργεια αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δαπανών, όχι μόνο σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και σε επιχειρήσεις γενικότερα. Η Fitch τώρα, επειδή λέγαμε αυτά με τον Μιχάλη Τοξτουλουδουλίδη, διάβαζα ότι χτυπάει καμπανάκι όχι μόνο για αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, δηλαδή για, το ακριβό, για την ακριβή ενέργεια, τον πληθωρισμό, γενικότερα το ακριβότερο χρήμα από εδώ και πέρα, αλλά και για το γεγονός ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την επίπονη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή θα φέρουν τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία. Έχει κάνει μια μεγάλη ανάλυση η Fitch σχετικά με τα σενάρια αυτά, σενάρια είναι όλα αυτά, αλλά συνήθως επειδή ξέρουν καλά οι αναλυτές τα παγκόσμια δεδομένα σε οικονομικό επίπεδο, πέφτουν μέσα.

Σήμερα τα νέα έχουν κεντρικό θέμα το μυστικό δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νέα, μυστικός δείπνος. Δημοσιοποιήθηκε η συνάντηση, αλλά το δημοσιογραφικά δημοσιεύει τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ, Μητσοτάκης και Ιερώνυμος, το ζεύγος Μητσοτάκη, δείπνησε στο σπίτι του, στην κατοικία του, ιδιωτικό ήταν δηλαδή, η ιδιωτική ήταν η συνάντηση, με τον Αρχιεπίσκοπο και ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη. Τα νέα έχουν μεγάλο ρεπορτάζ, δεν ξέρω, ήταν εκεί, γιατί ήταν οι τρεις τους, αλλά προφανώς έχουν πληροφόρηση. Τι συζητήθηκε στο δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου στην πρωθυπουργική κατοικία? Προτεραιότητα για τον Αρχιεπίσκοπο, το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και των απόρων. Κατάλαβα. Αυτά λένε τα νέα. Από το δικό μου ρεπορτάζ που έκανα, ό,τι μπορέσω, ό,τι μπόρεσα να βγάλω. Γιατί το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες, ήταν οι τρεις μόνο. Ο Μητσοτάκης, ο Ιερώνυμος και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Στο δείπνο συζητήθηκαν άλλα δύο θέματα. Το θέμα με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ένα. Και το σενάριο, να μην το πω θέμα, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου. Κρατήστε το τελευταίο αυτό. Είναι καλά ο Αρχιεπίσκοπος, δόξα τω Θεώ. Έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά πλησιάζει στην ηλικία των 87-88 ετών. Αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν προδιαγράφονται, ούτε προετοιμάζονται από πριν, αλλά μια ευρύτερη συζήτηση από αυτού ποτέ δεν είναι κακή.

Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό σίγουρα παρακολουθείτε τα τρία δυνατά μπαμ που έγιναν με Έλληνες πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές τις τελευταίες ημέρες σε ομάδες εθρύλους της Ευρώπης. Προφανώς το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, να σας πω ότι ένας παγκοσμίως άγνωστος πιτσιρικάς, μπαλαδόρος όμως μεγάλος, ο Καρανδρίκας από τον Ατρόμητο μεταγράφηκε στην Bayern, ένας άλλος πολύ πιο γνωστός, ο Τζόλις στην Arsenal, και το μπαμ έγινε με τον άλλο πιτσιρικά που παίζει και στην εθνική ομάδα όπως και ο Τζόλις, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με την Borussia Dortmund, τη γερμανική ομάδα του Dortmund. Μεγάλη, ισχυρή δύναμη στη Γερμανία, μετά την Bayern η πιο μεγάλη ομάδα στη Γερμανία. Υπάρχει και ένας ακόμα πιτσιρικάς, επίσης παγκοσμίως άγνωστος, που έπαιζε στα εφηβικά του Ολυμπιακού, ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς, τον οποίο αγόρασε η Μίλαν.

0: Η μεταγραφή του νεαρού, του Τζόλι στην Arsenal, νομίζω ξεπέρασε αυτή του Κοστούλα, που ήταν μεταγραφή ύψους 40 εκατομμυρίων. Κόστησε 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ στην Borussia Dortmund. Πέντε χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε τώρα, αν 33 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Dortmund ο Καρέτσας. Ο Τζόλις που υπέγραψε στην Arsenal, και έκανα λάθος πριν, είναι αυτός ο οποίος κόστισε μεταγραφή του 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας πήγε, μετακόμισε από την Genk στην Borussia με 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το fix ποσό της μετακίνησης. Άλλο τα έσοδα που θα έχει ως ποδοσφαιριστής και τα πριμ.
1: Απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουν εκεί άλλοι.
0: Ζαλίζουν τα ποσά, ε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν πιο εύκολα χρήμα και πιο πολλά λεφτά από κάποιους άλλους.
1: Μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανήφοριές.
0: Με ενημερώνουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, φίλες και φίλοι. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.
1: Και τώρα στον αγώνα.
0: Πάμε να πούμε καλησπέρες. Να πω την καλησπέρα μου στη παλιά μου φίλη, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη. Πάντα η Σόφη έτσι συναισθηματική, με ωραίες φωτογραφίες. Να τη χαιρόμαστε τη ζωή, Γιάννη. Είναι οδηγία και ευλογία και νόημα και εντολή, έλεγε ο Μακαρίτης ο Λιαντίνης. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Σόφη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στο Σωτήρη από την Αμοργό. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Γιάννη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να ψύχονται τα data center. Η Κίνα έφτιαξε data center μέσα στην θάλασσα, ώστε να μην σπαταλάει νερό, που είναι τεράστιες οι αναγκαίες ποσότητες του.

0: Νάτος και ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι. Ο Γιάννης όπου μπορεί διαφημίζει το σουλάρι. Και εδώ και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω πάρει χαμπάρι, στέλνεις μηνύματα και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω τσιμπήσει. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Ήταν ευχάριστη έκκληση για μας Γιάννη να σε ακούσουμε και καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις να πάμε ως την άδεια. Λίγο ακόμα, λίγη υπομονή ακόμα. Και εγώ δεν έχω ακόμα άδεια. Τον Αύγουστο ξεκινάει με το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Μαρθαίο το Σπυράκο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Χαμόγελα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιες τεχνικές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας μας. Τα επισήμανε ο κύριος Καντιάνης. Έχουμε ενημερώσει, αγαπητέ φίλε Διονύση, τους τεχνικούς. Να πω μια καλησπέρα στο μακρινό Μαϊάμι, που ο συνονόματος ο Γιάννης μου στέλνει την καλησπέρα του. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο. Μας έχετε μαζί άλλα 34 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνικό τραγούδι και μηνύματα πολλά.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με E-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι οι εγγύητριες δυνάμεις. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 62 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού 7,1 ρίχτερ στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του Αλίμου. Καθυστερήσεις επίσης στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια σε σταδίου Αμαλίας Κέρδη του.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 13 και 32 πρώτα λεπτά. 1 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Άντε, άλλες δύο μερούλες ο Ιούλιος και τον φάγαμε και αυτόν. Σάββατο πρωτομηνιά, 1η Αυγούστου. Μέχρι τις 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Αναστασία Γκέργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, και όχι μόνο, η Κασιανή Βραχά, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαν να γυρνάμε διαρκώς.
0: Τελείωσε η βάρδια του φίλου μου του Θοδωρή. Περάσαμε στην Κασιανή.
1: Εγώ κρατάω την ουσία.
0: Καλησπέρα Γιάννη μου, ευχαριστούμε για τη δροσερή παρέα. Δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία χαμένη για συνεννόηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, Γιώργος Βογιατζής. Καλησπέρα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το Γκαραλίβανο. Τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός, ξεκινάμε πάλι τα Σαββατοκύριακα. Δεν είμαι διευθυντής του σταθμού. Αν υπολογίζω ότι όλα θα πάνε καλά, θα είμαστε εδώ πάλι τα Σάββατα και τις Κυριακές. Μπορεί και όχι μόνο Σάββατο και Κυριακές, μια μέρα ακόμα, θα δούμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Με μενού ημέρα, μουσακά, σαλάτα, φέτα, μπυρίτσα. Κοπιάσε την παρέα μας, μου άνοιξε την όρεξη τώρα, Κατερίνα. Ωραίο φαγητό.
1: Από το ραδιόφωνο.
0: Μουσακάς, ωραίος, αν είναι έτσι περιποιημένος, όχι πολύ μπεσαμέλ, δηλαδή να είναι κανονικός, ωραίος. Τέλειο. Και παγωμένη μπυρίτσα, τέλεια. Και φέτα. Με λάδι και ρίγανη χωρίς.

0: κιθάρα μου.
1: Σωστά το επισημαίνει εδώ ο Λάσκαρης, μετά το μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί πριν το μπάνιο πας άπατο, σαν μολύβι κάτω. Λοιπόν, τώρα που το λέγαμε αυτό, το σχολιάζαμε τόσο αέρα με τον Λάσκαρη, μέχρι στιγμής, μην το ματιάσουμε, μέχρι στιγμής, φέτος είναι η λιγότερη πνιγμή, στατιστικά πάντα μιλάμε, σε σχέση με πέρσι. Προφανώς κάποιοι έχουν καταλάβει ότι φαγητό και θάλασσα δεν συνδυάζονται, δεν σκάς το φαγητό και μετά να πας κάνεις μπάνιο, δεν γίνεται. Και όσοι έχουν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω τι προβλήματα ιατρικής φύσεως, είναι πιο προσεκτικοί. Κάτι δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Διάβαζα όμως ότι είναι κατά 30% μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, λιγότερη η πνιγμή σε σχέση με πέρσι. Πάει καλύτερα το πράγμα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Είναι από υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, ευτυχώς, πριν ξεκινήσει. Και αυτό να το πούμε, ότι μέχρι στιγμής, πάλι μην το ματιάσουμε, υπάρχει άμεση και σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την αρχή, δηλαδή μόλις ξεκινούν, και έτσι δεν έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος μέχρι στιγμής.
0: Και τραγουδάω, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι.
1: Υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση στην περιοχή Καμάρη στην Πάρο, αλλά δεν είναι. Είναι αγροτολιβαδικές εκτάσεις μακριά από σπίτια και δεν είναι διατρέχει κίνδυνος. Είναι μάλλον υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Κάποιες διάσπαρτες εστίες ήταν εκεί στην Πάρο, που φυσάει καμία σχέση με εδώ το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχει πάνω από 7 μποφόρ τώρα η άνεμη. Είναι πάνω από 7 μποφόρ η άνεμη τώρα που μιλάμε στην Πάρο, όπως με ενημερώνουν από εκεί φίλοι και συνεργάτες, συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ζουν και εργάζονται αυτή την περίοδο εκεί. Και έχουν κάνει και ανταποκρίσεις για τα μέσα στα οποία εργάζονται.
0: Το 76, λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο.
1: Κοίταζα ένα βίντεο, η φωτιά στην Πάρο, η οποία αναζωπυρώθηκε το βράδυ και έδωσαν σκληρή μάχη οι πυροσβέστες μας για να την περιορίσουν. Λόγω των βοριάδων, των μελτεμιών που επικρατούσαν χθες το βράδυ στο Αιγαίο, ταξίδεψε τον έφος καπνού μέχρι την Κρήτη.
0: Το
1: ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, από το Ηράκλειο και δεξιότερα, όπως βλέπουμε το χαρτί. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες, αν το δείτε, πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο. Αυτό το οποίο βέβαια συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία δεν υπάρχει. Κάλυψαν ένα τεράστιο κομμάτι της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Εκεί μιλάμε για φωτιές που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι στιγμής εδώ.
0: Τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.
1: 234 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις σήμερα που μιλάμε, μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γάβδο. Καταλαβαίνετε, έχουν ισχυροποιηθεί τα μποφόρ, έχουν ανέβει οι εντάσεις των ανέμων και στο Λιβικό. 234 μετανάστες επέβαιναν σε 5 λέμβους, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε 38 άτομα νότια των καλών λιμένων. Η δεύτερη αφορούσε 97 διασωθέντες από 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Η τρίτη, άλλα 36 άτομα που μεταφέρθηκαν στη Γάβδο, επίσης νότια της Γάβδου. Και η τέταρτη επιχείρηση αφορούσε διάσωση 63 ατόμων ανοιχτά της Ιεράπετρας. Αυτά για ορισμένους που κατηγορούν για πανθρωπιά τους άνδρες του λιμενικού. Το πόσους ανθρώπους σώζουν, διασώζουν καθημερινά δεν περιγράφεται. Και πολλά από αυτά δεν δημοσιοποιούνται κιόλας. Επειδή δηλαδή μπορεί να προέκυψε ένα περιστατικό που ενδεχομένως να έχει ευθύνη κάποιος λιμενικός, τους τσουβαλιάζουμε όλους. Κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα οι άνδρες του λιμενικού, τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Αθανάση. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ο Θανάσης μας στέλνει το email του από τη Ρόδο. Να είσαι καλά, φίλε. Τα φιλιά μας στο όμορφο νησί σου που μας ακούει φανατικά.
0: Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα, λαϊκή βιτρίνα.
1: Να πω την καλησπέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Ιακουβάκη, που μας στέλνει την καλημέρα της από τα Χανιά της Κρήτης. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη.
0: Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα. Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία.
1: Θυμάστε τι πάταγο, τι επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι? Τρομερό τραγούδι, από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

0: στίχη Γιάννης Σπυρόπουλος, αν θυμάμαι καλά, έκανε μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 90.
1: Στο βράχνο πρωινό μου στο έτσι αλλιώς και αλλιωτικό.
0: Με τίτλο βέβαια, Διδημότυχο Blues. Πολύ ωραίο, για να τα ακούσουμε. Διδημό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
10: Πάμε. Λοιπόν, Σωτήρης Τζούμας στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα Σωτήρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους μας.
10: Πού σε βρίσκουμε, Αθήνα?
0: Αθήνα, βέβαια, ακόμα.
10: Ο Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, ξέρει πολύ καλά τα του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ. Δώσε μας ένα ντεσού. Βλέπω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των νέων έχει τον μυστικό δείπνο για τις εστίες Μητσοτάκη Ιερώνυμου. Είπα και εγώ ένα-δύο πράγματα για τις πληροφορίες που είχα σχετικά με το δείπνο αυτό. Πώς προέκυψε έτσι ξαφνικά?
0: Κοιτάξτε, είναι όπως βλέπετε μία συνήθεια των δύο τελευταίων ετών, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός, να συναντώνται με, θα έλεγα, χωρίς φώτα και χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις πριν, στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν μόνος του Αρχιεπίσκοπος, όπως εγγράφει, ήταν με τον στενό του συνεργάτη, τον πατέρα Εμμανουήλ Παπαμικρούλη, ένα νέο συνεργάτη, το οποίο στα τελευταία διάστημα τον ακολουθεί σε όλα, είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και παράλληλα είναι ο γραμματέας στην Επιτροπή Διορθοδόξων της Εκκλησίας.
10: Τον συνόδευε πράγματι, αλλά δεν κάθισε στο δείπνο. Στο δείπνο ήταν οι τρεις τους. Ήταν τέσσερις λοιπόν. Άρα δεν μεταδίδονται σωστά.
0: Για λόγους ασφαλείας ο πατήρ Μανουήλ είναι πάντα εκεί και για να επιτιμήσει στο μακαριότατο, αλλά και για να κρατά σημειώσεις.
10: Άρα άκουσε τα πάντα λοιπόν.
0: Άκουσε τα πάντα. Υπόθηκαν και τα πάντα. Ήταν μια γενική, θα έλεγα, ενημέρωση των δύο πλευρών για ό,τι συμβαίνει και ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει. Από το τελευταίο, αν θέλετε, το θέμα της μισθοδοσίας και τους κραδασμούς που είχε ελάχιστος κατά τη γνώμη μου, μέχρι και αυτά τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος έχει σαν αγωνία του, τώρα που νιώθει ότι βρίσκεται στην τελική του ευθεία, να αφήσει πίσω του για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν και δεν έχουν που να μείνουν, που υπηρετούν πραγματικά εδώ στην Αθήνα, είτε ως φοιτητές είτε ως εργαζόμενοι.
10: Ρεπορτάζ. Γιατί στο ρεπορτάζ των νέων γράφει ότι το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες.
0: Ναι, με αυτό το είδα και λέγω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Υπήρξε συνεργάτης και μάλιστα ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο οποίος έχει έρθει τις εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού και προσωπικά της κυρίας Μητσοτάκη, της Μαρέβα.
10: Μάλιστα. Τώρα, η εκκλησιαστική περιουσία εκκρεμεί κάτι σε αυτό? Τι μπορεί να συζήτησαν δηλαδή γύρω από αυτό?
0: Εκκρεμούν θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουν αποκαθαριστεί και χρειάζεται η Εκκλησία να τα αξιοποιήσει και στην περιοχή, στο μεγάλο θέμα της Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία ελέγχονται από την Κεντρική Υπηρεσία των Οικονομικών, τη λεγόμενη ΕΚΙΟ. Και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στον Αρχιεπίσκοπο ότι θα δώσει εντολές από σήμερα κιόλας, την επομένη του δείπνου, τη μεθεπομένη μάλλον, ότι θα δώσει εντολές για να ξεκαθαριστούν αυτά ή να πάρουν.
10: Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν ξεμπλοκάρει?
0: Όχι, δεν έχουν ξεμπλοκάρει. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν καθυστερήσει για λόγους.
10: Δηλαδή, θυμάμαι μια μεγάλη τεράστια έκταση στο σχιστό. Τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή?
0: Αυτή δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητή και θα παραμείνει.
10: Ναι, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί είχα διαβάσει κάποιες μελέτες για να δημιουργηθεί ένα τεράστιο project κατοικιών και εμπορικών κέντρων. Τα θυμάσαι?
0: Μάλιστα, θα ήταν ένα εκκλησιαστικό ελληνικό τρόπο, όπως το είχαν πει τότε. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε έρθει στα εγκαίνια εκείνη τη μέρα. Δυστυχώς όμως αυτό εκρίθη ότι δεν πρέπει να προχωρήσει και δεν θα προχωρήσει και για λόγους περιβαλλοντολογικούς, αλλά και γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί ως προς το εκκλησιακό του καθεστώς.
10: Μάλιστα. Πόσο ετών είναι ο Ιερώνυμος, χρόνια να έχει?
0: Είναι τώρα το 88 της ηλικίας του.
10: Καλά το είπα, 87-88. Ναι, έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα.
0: Ακριβώς, πέρα από αυτά τα κινητικά, το μυαλό του είναι πεντακάθαρο. Τρέχει με ταχύτητα νέου ανθρώπου, με σπρίγος νεανικό το μυαλό και θα έλεγα και με μνήμη εκεί που χρειάζεται ακμαία.
10: Ο Πατριάρχης πόσο ετών είναι?
0: Ο Πατριάρχης είναι ένα έτος μικρότερο, το 87.
10: Μάλιστα. Να είστε καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Σωτήρη Τζούμα, πολύ καλό στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Χρόνια δίπλα στο μακάριστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα εδώ ο φίλος. Δεν βάλαμε τις αγαπημένες μας. Την αγαπημένη μου, τη Λίτσα Διαμάντη. Αλλά θα βάλουμε αύριο Λίτσα. Τώρα θα πάμε σε πιο ροκ ρυθμούς. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά με Παύλο Σιδηρόπουλο και Τρύπες. Εδώ τους τραγούδησαν οι Μετάλλικα, δεν τους βάλουμε εμείς.

Τεράστιο τραγούδι από μια ταινία που οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Το Ασυμβίβαστο, 1979. Τότε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο αείμνηστος Παύλος Σιδηρόπουλος, ήταν και ο πρωταγωνιστής. Έκανε έναν φοιτητή από την περιφέρεια, από την επαρχία που ήρθε στα αστικά κέντρα στην Αθήνα. Τρομερός τραγουδιστής, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ. Λοιπόν, να κλείσουμε με τρύπες αφού πάμε σε αυτό το μοτίβο. Αύριο θα παίξουμε πιο λαϊκά. Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Παραχωρούμε σκυτάλι αμέσως μετά στο μεσημβρινό μαγκαζίνο, δηλαδή στην Ελισάβετ Σαλαμάρα, που θα εκφωνήσει και συντάσσει το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Real FM. Και αμέσως μετά το μεσημβρινό μαγκαζίνο, μετά την Ελισάβετ δηλαδή, η Λουκία Γκάτσου και ο Νίκος Ραβελάκης. Ο Νίκος Ραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από τις 11 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό σας απόγευμα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δεν δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ ήχησε και το 112. Συνεχής είναι η ενίσχυση των δυνάμεων. Την ανηφόρα πήραν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $87 το βαρέλι κινείται το Brent, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και ντίζελ στη χώρα μας. Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι της έδωσε μια ευχή να κάνει παιδιά. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο ορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Τι είπαν στην απολογία τους? Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο? Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή, λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε σε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
0: Είναι το
3: μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο κομάντο τη πρώτη ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκεριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται.

0: Στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει περισσότεροι στα σπίτια τους.
1: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα. Όπως είπες, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm-hmm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
2: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
3: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
1: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
0: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
4: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξετύλησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και ένα αέριο μηνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα, το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγεων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
0: Και είναι ενδεικτική εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
5: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
5: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο το πετρέλαιο κίνηση 204-202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
1: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
5: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
1: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι υπάροχοι ηλεκτρικής
5: ενέργειας.
1: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
5: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ, να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά.
1: Πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
5: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης. Πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων
1: κοντός
5: τιμολογίων.
1: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
5: Σωστά.
1: Τι περιμένουμε?
5: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να σας καθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση σε νέα κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμι Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ, όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
1: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
7: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Έλεγχος των στενών του Ορμούζου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
8: Ναι. Έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την άτυπη πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
1: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
8: Ναι, και είπε και τα άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λήγει το Δεκέμβριο, ναι, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
9: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
1: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
10: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης ηθικής αυτοπεποίθησης.
1: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα. Διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
11: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
1: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
12: Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιανθεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
13: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
14: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
13: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Τώρα, μετά από μία μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
11: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά επιτέθηκε, αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
1: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
15: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
1: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
16: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
17: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
18: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πλιάτσικο, ε!»
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
0: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
1: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη υπόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
0: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησης του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
1: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια,
1: ναι, δόθηκε,
0: είναι στην πλάτη και τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
1: Το κίνητρο. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
19: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 37 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξινή δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημιές ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του Κόμπε. Ο αντισεισμικός οργανισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέατρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέατρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως το δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, τη δημοσιονομική πίεση των ταξιδιωτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει όσα προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα ταξιδιώτησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική ταξιδιώτηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας ταξιδιώτησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική ταξιδιώτηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χορό για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης, ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρηση διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα, ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
5: Ναι.
4: Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέα Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυμπίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χαρης Δούκας σας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες, και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
5: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μία νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
7: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ψυχραιμία.
7: Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μαιευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
8: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα 2 πρώτα λεπτά, κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτημελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
9: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δέλτας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημιακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
10: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
11: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
12: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
11: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδα της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση της Premier League Hall. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
0: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
11: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
11: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
11: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
0: ηγείται της εταιρείας. Όποια πέτρα και να σηκώσει, θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
11: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων.
10: Ο καιρός.
0: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένηση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένηση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά, και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ηπειρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ, και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, από το Σάββατο το απόγευμα.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κεφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
0: Real FM. Διαβάζουμε στο real.gr: Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
26: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
26: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαύσαμε φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργεία.

0: Κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γέννησε η σύγχρονη Ελλάδα, ο Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έτσι, στοιχείο, στις 29 Ιουλίου του 1925, πριν από 101 χρόνια, όχι μόνο ο κορυφαίος δημιουργός, ένας μεγάλος Έλληνας, με όλα κεφαλαία, όχι μόνο το έψιλον, όλα και το λάμδα και το ήτα και το νι.
1: Ακούμε αυτά τις μοναδικές του συνθέσεις και τη φωνή του. Εντάξει, εγώ έχω να τριχιάσει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Είμαστε
0: και να ακούσουμε και τη Ρωμιοσύνη, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Φυσικά. Α.

0: Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης, δημιουργός θα έλεγα. Εκτός από αυτά που ακούμε, ο συνθέτης του Ζορμπά, το ελληνικό σιρτάκι.
1: Το ελληνικό σιρτάκι στην κινηματογραφική ταινία και ποιος δεν θυμάται
0: Αλέξ Ζορμπά. Ναι, το σέρπικο. Και, πρόσεξε, και ποιοι έχουν τραγουδήσει, Μίκη, Beatles, Shirley Bassey, John Baez, Edith Piaf.
1: Edith Piaf, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Βραβείο Λένιν, έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2000.
1: Ναι, το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν.
0: Και υποψήφιος για Grammy το 66 και το 75 για το Ζορμπά και το Σέρπικο.

0: Και με μια πολύ σημαντική πολιτική διαδρομή.
1: Γιατί είχε εκλεγεί βουλευτή από 5 φορές εκλεγμένο βουλευτή. Με την
0: αριστερά,
1: με την ΕΔΑ, 2 φορές με το ΚΚΕ και 2 φορές ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 89 εξελέγει βουλευτή.
1: Ναι.
0: Και υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και άνθρωπος που προσπαθούσε, αγωνιζόταν να φέρει κοντά Ελλάδα και Τουρκία.

0: θυμίζω και την επιστολή που άφησε όταν έφυγε, την δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην οποία κατέληγε ότι θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Και ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, λέω, να ακούσουμε, για να κλείσουμε, ερμηνευμένο από τον Κότσιρα, ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Γιατί είναι ήδη 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα. Τραγουδάει Κότσιρας, διευθύνει Μίκης.

0: Μίλης μονάτε τη χώρα μου, ε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με τον μεγάλο Έλληνα, με τον μεγάλο Μίκη.
1: Και πολύ συγκινητικά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια, στοιχείο 1925. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασικά καλοκαιρινή που σημαδεύεται από κάτι που εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Πιο από όλα.
0: Δηλαδή, αυτό που συνέβη,
1: αυτό
0: στη Βουλή,
1: που συνέβη στη Βουλή με τον
0: βουλευτή του κύριο Κυριαζίδη.
1: Και εμένα με έχει ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Ναι. Εκθέτει καταρχήν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον επανέφερε στην Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του. Θυμίζει τον Μάρτιο του 25.
1: Όταν διαγράφει για πρώτη φορά.
0: Γιατί?
1: Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Θυμάσαι, που τη είχε πει τράβα να κάνει κανένα παιδί.
0: Έτσι. Και θυμάμαι που καθόταν εκεί και ο κύριο Κακλαμάνη, ο Νικήτα, με έναν τρόπο προσπαθούσε να τον κάνει να ζητήσει συγγνώμη και δεν είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν είχε ζητήσει. Και τώρα μάλιστα είναι αμετανόητος, κανονικά αμετανόητος για ακόμη μια φορά. Τόλμησε χθες να πει ότι έγινε και η ηφηγένεια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Μα η φράση που έχει προκαλέσει τη θύελα, η χθεσινή του, είναι ότι το άντε να κάνει κανένα παιδί.
1: Ευχή.
0: Ναι, και ότι μετατράπηκα 10 μήνες τώρα σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Θυμίζω ότι διαγράφει το Μάρτιο του 25, τον επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Τον Οκτώβριο. Και τώρα τον εκθέτει πάλι τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις μετά, τον εκθέτεις ανεπανόρθωτα.
0: Δείχνεις ότι δεν έχεις πάρει το μήνυμα, ναι, ότι δεν έχεις κατανοήσει, και επίσης εμφανίζεις τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής να μετρούν την τηλεθέαση. Διότι, ναι, πρόσεξε. Ποιος τον μετέτρεψε σε ηφηγένεια χάρη τηλεθέασης? Αυτός τον διέγραψε. Ποιος τον διέγραψε? Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν τον διέγραψε και χάρη τηλεθέασης, αλλά για χάρη της ουσίας. Για να περάσει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά αποδοκιμάζουν σεξιστικές συμπεριφορές, όποιος κι αν είναι απέναντι. Και πρόσεξε, μιλούμε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται για τέτοια συμπεριφορά, όποιος και να είναι, άνδρας ή γυναίκα, Λουκία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, είναι οποιοδήποτε γένους. Δεν μπορείς να ντροπιάζεις έναν άνθρωπο, να τον ταπεινώνεις, να έχεις τέτοια σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Τραβά κυρά μου να κάνεις κανένα παιδί.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Ποιος εσύ, ρε φίλε, που θα το πεις?
1: Και κανένας δεν θα πει, εννοείται. Και πόσο μάλλον, δηλαδή, όταν επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μετά μην απορούμε για το τι γίνεται έξω.
0: Είναι κοινοβούλιο.
1: Όταν το επιτρέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, κυκλοφορεί στο δρόμο, το τι μπορεί να ακούσεις όταν οδηγείς, το ελληνικό κοινοβούλιο, μια γυναίκα,
0: πιάτο, ναι,
1: τράβε στο σπίτι σου να πλύνεις κανένα πιάτο και πολλά άλλα που μην πω τώρα, μην τα χαρακτηρίσω. Αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τελεία. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Τέρμα.
0: Όμως, όταν έχεις διαγραφεί, άρα έχεις πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας και σου δίνουν την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να επανέλθεις με την βεβαιότητα ότι έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η συγγνώμη? Να πεις αυτόν που σε επανέφερε ότι ήμουνα η ηφηγένεια που με θυσίασες για χάρη της τηλεθέασης?
1: Ναι. Και να του πεις, να επαναφέρεις πάλι όλο αυτό, να πει αυτό το ακατάληπτο, κατά τη γνώμη μου, που είπε ότι έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου ευχή. Και ποιος είσαι εσύ? Και πού ξέρεις τι θέλει κάθε γυναίκα από τη ζωή της πρώτα απ' όλα? Να το πάμε και λίγο έτσι.
0: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ή να μην κάνει παιδί.
1: Ναι, δικαίωμά της είναι στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι.
1: Της έδωσε και ευχή. Ποιος είσαι εσύ που της δίνεις ευχή?
0: Αλλά επίσης δεν εύχεσαι λέγοντας άντε κυρά μου τράβα να κάνεις κανένα παιδί. Άλλο, σε άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο το εύχεσαι. Και τελείως διαφορετικά και σεβόμενος το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και του σώματός της. Άρα,
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να το πει
1: βέβαια
0: αυτό,
1: πρέπει να
0: προφανώς
1: πούμε και το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την κατυποτροπή επίθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ανέφερε όμως ότι κατά την ομιλία του για τη σταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός της είχε πει είστε σε ίστρο. Και το ανέφερε και αυτό στο υπόμνημά της.
0: Εδώ ήταν για άλλο θέμα η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, και άλλο θέμα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε μία έκφραση.
0: Ναι. Να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το δικό της θέμα. Η Επιτροπή το απέρριψε, ψήφισε και είπε όχι, θέμα Κωνσταντοπούλου, σε άλλη συνεδρίαση αυτό. Να εξηγήσουμε ότι ο κ. Κακλαμάνης που είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, αργά το βράδυ, παρέπεμψε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, δεν μίλησε τελικά, λέγοντας ότι τώρα που είμαι υπόλογος ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου, δεν θα μιλήσω. Ο κρατώ.
1: Κυριαζίδης, εννοείς.
0: Αυτό που είχα να πω, κύριος Κυριαζίδης, είχαμε συμφωνήσει να μου μιλήσει στις 10 το πρωί. Λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντας την επίθεση που δέχεται δημόσια για τη νέα τοποθέτηση, ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρ'
1: τώρα
0: αυτά,
1: όμως,
0: δεν το έκανε.
1: Αν το Μαξίμου καλύπτεται πίσω από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ή αν πρέπει να ξαναδιαγράψει, αν γίνεται πω. Πρώτα απ' όλα αυτό, να ξαναδιαγράψει τον κ. Κυριαζίδη για τον ίδιο λόγο.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως. Φιλοξένησε το πρωί τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη, που είναι στο πρωινό καφένι με τον Πρωθυπουργό, και ο οποίος είπε ότι το θέμα έχει κλείσει όταν τον πίεσα πάρα πολύ αν έχει θέση ο κ. Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που έκανε και αν αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Ξαναείπε το θέμα έχει κλείσει. Όταν ξαναρώτησα και πώς έχει κλείσει, το άνοιξε ο κύριος Κυριαζίδης. Δημόσια είπε ότι ο Πρωθυπουργός δρά με βάση την τηλεθέαση και ότι ο ίδιος νιώθει ευφυγένεια. Μου απάντησε ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αν θελήσει ο ίδιος, να το ξαναδιαγράψει. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το δικαίωμα
1: δηλαδή μπορεί να ξαναδιαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης θεωρητικά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κλείσει το θέμα. Θα μου έκανε εντύπωση.
1: Απλά δεν κλείνει τόσο εύκολα το θέμα.
0: Επειδή κανείς όμως, το έχουμε ξαναζήσει αυτό, Λουκία, δηλαδή να προσπαθεί ένα κόμμα, γιατί έχει συμβεί και σε κόμματα ή μια κυβέρνηση, να θέλει να κλείσει ένα θέμα και βλέποντας διάσταση πέρα να υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν ήθελε αρχικά.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει μεγαλύτερη διάσταση, κάτι πει, κάτι προκύψει, είναι πιθανό να επανέλθει ο Πρωθυπουργός. Εάν, μισό λεπτό, εάν μείνουμε εδώ, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν δεν προκύψει κάτι δραματικά καινούριο, να το κλείσει. Θα πω τη γνώμη μου.
1: Βλέπουμε λίγο.
0: Δεν μπορεί να κλείσει, Λουκία.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν μπορεί,
1: ότι
0: να,
1: μπορεί να κλείσει
0: με τη δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι συνέντευξη. Από το βήμα της Βουλής, τα καλά καθούμενα ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ νιώθω ευφυγένεια γιατί 10 μήνες ουσιαστικά με θυσία στο βωμό της τηλεθέασης, λέει στα ίσια στον Πρωθυπουργό που τον διέγραψε ότι το έκανε με κριτήρια τηλεθέασης. Πράγμα το οποίο προσβλητικό. Είναι απαξιωτικό. Και δεν συνειδητοποιεί και τι έκανε.
1: Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία από χθες έχει γίνει λίγο ανωκάτω με αυτή την ιστορία του κύριου Κυριαζίδη. Καθώς,
0: με μία τοποθέτηση.
1: Με μία τοποθέτηση ακριβώς. Διότι ο κύριος Κερίδης είπε πως η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή. Ο κύριος Φωτήλας είπε πως δεν χωρούν μεν και δε σε όλη αυτή. Το αποδοκίμασε τον κύριο Κερίδη και η κυρία Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
0: Η κυρία Μενδώνη ήταν πριν. Μετά
1: ναι,
0: τον κύριο
1: πριν.
0: Κερίδη. Δύο τον αποδοκίμασαν, ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Μαυρωτάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πριν η κυρία Μενδώνη εκ μέρους της κυβέρνησης ανέβηκε στο πήρα το λόγο και υποστήριξε σαφώς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη και την κυρία Κρήτα που την υποστήριξαν. Τώρα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία δεν είναι οι μνητές της ζωής Κωνσταντοπούλου και πολλές φορές έχουν
1: βρεθεί και
0: άλλο
1: απέναντι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, και έχουν βρεθεί και απέναντι.
0: Αν ενοχλεί η κριτική συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, είναι άλλο και άλλο να της πεις τράβα να κάνεις κανένα παιδί. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, επιμένω ότι ο κ. Κυριαζίδης είναι υπόλογος. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει ότι τώρα που μιλάει έχει κλείσει το θέμα. Να, ο Real Blogger ρωτάει, θα ξανακατέβει αυτός ο τύπος υποψήφιος και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν. Κοίταξε, οι πολίτες θα κρίνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος. Αυτοδικαίως ένας βουλευτής σημερινός είναι πάλι υποψήφιος. Πρέπει να συμβεί κάτι από τον ίδιο ή από τον Πρωθυπουργό για να βγει από τα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε. Τι λες, Λουκία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να κατέβει ξανά υποψήφιος ο κ. Κυριαζίδης μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί δείχνει αμετανόητος. Καλά, κατά τη γνώμη μου και από την πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Και φαίνεται τώρα, είναι σαν να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν γιατί ο Κυριαζίδης τον ξαναμάζεψε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν αρχισυνδικαλιστής αστυνομικός. Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, για σκεφτείτε πώς οι πρώην συνάδελφοί του αστυνομικοί
1: συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν ξέρω, αν συμπεριφέρεται κάποιος να μας το πει να το καταδικάσουμε. Πάντως,
1: και ο Παναγιώτης μας γράφει ποια είναι η οπτική μιας κυβέρνησης στα μάτια ενός λαού για το θέμα Κυριαζίδη. Δηλαδή, αυτές, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν και αυτά τα λόγια να γίνονται ανεκτά εντός των πλαισίων του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Βουλής πολύ σωστά φυσικά αντέδρασε και έστειλε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά από την άλλη, και ο κύριος Κυριαζίδης είναι αμετανόητος, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό το δείχνει στην πράξη βέβαια και βλέπω και μηνύματα σχετικά με την πράξη του Πρωθυπουργού να τον επαναφέρει. Αυτό βέβαια κρίθηκε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί νομίζω ο Πρωθυπουργός όταν τον επανέφερε ότι θα έβγαινε 10 μήνες μετά να τον καταγγείλει τον ίδιο για την επαναφορά του και τη διαγραφή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει, να κλείσει ένα τέτοιο θέμα ενός ανθρώπου που από την πράξη δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Δηλαδή ότι κάθε άλλο παρά έχει συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του ατοπίματός του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα του ατοπίματός του. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν φαίνεται καθόλου να την έχει συνειδητοποιήσει. Και επειδή μας στέλνει εδώ Τάκης αν υπάρχει κάτι σοβαρότητα από την Κωνσταντοπούλη να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί να μην ασχολούμαστε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμα και αυτή η πρόταση, εγώ σαν γυναίκα δεν την καταλαβαίνω.
0: Να σου απαντήσω, Λουκία. Το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης προσβάλλει εσένα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλες τις γυναίκες, αλλά και εσένα, αυτό που λες.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα. Εγώ θεωρώ ότι ο διαχωρισμός γυναικών και ανδρών πρέπει να προστατεύσουμε τις κακόμοιρες, τις αδύναμες γυναίκες.
1: Δεν είναι έτσι. Ακριβώς, είναι προσβλητικό για τις γυναίκες.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από τους άντρες.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι αποδεικνύονται.
0: Ναι, άρα θέλω να πω, προσβάλλει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Προσβάλλει τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Γιατί όπως είπε. Στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τράβε να κάνει κανένα παιδί. Δεν μπορεί να το πει και έναν άντρα που δεν έχει παιδιά, που δεν έχει παντρευτεί, που έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Θέλω να πω, στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αγαπητέ ακροατή, προσβάλλει εσένα, εμένα, τη Λουκία, τον Γιώργο που είναι απέναντί μας, τον Ταβαρίνο και όλους. Προσβάλλει κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερος να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του όπως θέλει. Λοιπόν, είμαστε εδώ 21 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8 σε μια καλοκαιρινή, υπέροχη μέρα. Με το θερμόμετρο, Λουκία, να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς. Τα μελτέμια έχουν δροσίσει κάπως. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 41 ακόμα κάτι στη σκάλα Μεσσηνίας. Σήμερα είναι πάλι στην πρώτη θέση η σκάλα Μεσσηνίας, αλλά με 39,2 βαθμούς κάτω. Αγγελόκαστρο το Λοκαρνανίας 38,4. Βλέπεις, είναι δυτική Ελλάδα. Κυρίως και έχουμε και μια Κρήτη με 37,9 και μια Πάτρα με 37,9. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα μελτέμια που έχουμε σήμερα θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε 9 μποφόρ, Λουκία, την Παρασκευή. Άρα
1: πολύ,
0: ζέστη
1: πολύ
0: και 9 μποφόρ θέλει
1: ακριβώς,
0: μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς, γιατί ήδη φωτιές και στην Πάρο έγινε ένας χαμός χθες, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, χρειάστηκε να φύγουν και από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Και έχω την αίσθηση ότι νομίζω είδα και στη Λέσβο μια φωτιά που ξέσπασε.
0: Στην Πάρο ήταν η πιο μεγάλη φωτιά. Είχαμε μέσα στη νύχτα κι άλλα 112. Συνολικά κενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί με 10 διαφορετικά 112. Μιλώ για μια φωτιά επειδή ξέρεις, οι Κυκλάδες δεν έχουν δάση, υπευκοδάση, χαμηλή βλάστηση. Αλλά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Αν και στη Δύση του Ηλίου πήγαν 14 αέρια μέσα, δεν μπόρεσαν να τη σβήσουν. Έκαιγε όλη νύχτα, προχωρούσε, έφτασε κοντά σε σπίτια, μια ανάσα από σπίτια, από μοναστήρι. Εκενώθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ήταν νύχτα αγωνίας. Ευτυχώς με το πρώτο φως πέταξαν πάλι τα νεαρία μέσα και πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και τις τελευταίες εστίες. Ήταν διάσπαρτες εστίες, πολλές εστίες. Νομίζω ήταν η πιο μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών αυτή στην Πάρο. Ευτυχώς δεν έκαψε τελικά σπίτια και αντιμετωπίστηκε από τα νεαρία μέσα. Πήγαν και ενισχύσεις.
1: Αυτή τη στιγμή από την
0: Πειραιά,
1: βλέπω...
0: από Ραφίνα,
1: ναι, βέβαια,
0: από
1: Σύρο. Και θα μείνουν και εκεί νομίζω, γιατί λόγω των ανέμων. Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
0: Και τη Λέσβο,
1: υπάρχει και τη Λέσβο και ένα 112 για ετοιμότητα. Ας ελπίσουμε να μην έτσι πάρουν έκταση αυτές οι φωτιές.
0: Στη Λέσβο βλέπω εικόνα, πάλι και εκεί είναι χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Είναι 6 ενέρια στο Πλωμάρι, κοντά στο Πλωμάρι. Χαλκέλα, Πλωμάρι. Και το 112 που είπε σωστά είναι για ετοιμότητα. Δεν είναι για εκένωση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για τις θερμοκρασίες. Να σου πω τώρα το άλλο μέτωπο.
1: Το μέτωπο του πολέμου μου ξέχασες και το πετρέλαιο, ε!
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι είχαμε χθες δύο συναντήσεις χωρίς δηλώσεις. Αλλά είχες πέφτει προηγουμένως, το είχαμε προλάβει αυτό. Ο Τραμπ να ξαναδιάσει τον Νετανιάχου, λέγοντας δεν θα μου πει εμένα αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ισραήλ. Γενικώς τον κατήγγειλε δημόσιο ότι νομίζω το κρατάει από το ότι ο Νετανιάχου τον παρέσυρε να κάνει ένα πόλεμο στον οποίο έχει παγιδευτεί ο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή
1: και
0: λέει, θα
1: έγινε
0: θα
1: και
0: εγώ.
1: Χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: μία και η άλλη.
1: Και αυτό, αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ο Μετανιάχου έφυγε από την πίσω πόρτα. Ναι. Και ο Ζελένσκι το ίδιο. Λοιπόν, μετά από αυτά και μετά από αυτές τις διαρροές, ενώ πιστεύουμε ότι θα περάσουμε την πέμπτη νύχτα ανακοχής, αμδέ.
1: Σιγά που θα την περνούσαμε. Λοιπόν, χαμός το βράδυ.
0: Επειδή ο Τραμπ μιλάει με τους φρουρούς. Με τον Αρακτσί, ναι, με τον Καλυμπάφ.
1: Ναι, μιλάει, μιλάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι φρουροί κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι φανατικοί, οι σκληροί, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία. Απάντησαν, χτύπησαν και τρία πλοία στενάτου ορμούς. Απάντησαν Αμερικανοί και Σαουδάραβες χτυπώντας φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, όπου επίσης είχαμε πολλές αψημαχίες. Mm-hmm. Είχαμε χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα, Χούθη, Σαουδική Αραβία, πλοία.
1: Άρα, κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέγαμε χθες ήρεμα τα πράγματα. Είδες σε ένα βράδυ πως ανατρέπονται όλα.
0: Ο Αραχτσί χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στην Ουκρανία για τη βύθιση του Ιρανικού πλοίου. Κράτα το κι αυτό. Μην ενωθούν οι πόλεμοι και έχουμε άλλα. Άρα,
1: πραγματικά.
0: Είχαμε επανέναρξη, ανάφλεξη ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν. Ενώ μιλούσε για επικείμενη συμφωνία ο Τραμπ και η Τεχεράνη το διέψευδε, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε διαπραγματεύσεις.
1: Και όλα αυτά.
0: Και το μέτωπο των Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Και όλα αυτά τι σημαίνουν, πάμε στο διατάφτα.
0: Θα σου πω, το πετρέλαιο το οποίο είχε φτάσει.
1: Πάμε στο πετρέλαιο.
0: Θα σου πω, δεν είναι πολύ μεγάλη διακύμανση. Το πετρέλαιο που είχε φτάσει
1: ακόμα.
0: 81 δολάρια, τώρα είναι 87. Δεν πήγε 100. Βέβαια, 87 είναι συν 5% από το πρωί, έτσι. 5% είναι η ιστορία, λοιπόν, να ανεβαίνει όσο μιλάμε τώρα. Το πετρέλαιο λοιπόν πάει στα 87, αλλά το θέμα παραμένει ότι εδώ στην Αγγλία όχι μόνο δεν πέφτει γιατί είχε φτάσει 102, αλλά τσίμπησε και κάτι, θα τσιμπήσει κάτι και αύριο. Και όπως λένε, μας το είπε και ο Σκουρτζής,
1: θυμάσαι χθες τι λέγαμε,
0: ναι,
1: ότι
0: από τη Δευτέρα Τρίτη θα μπει σιγά σιγά, ναι, από τα δηληστήρια επιδότηση στο ντίζελ κίνηση των 10 λεπτών. Αλλά επειδή λέει τώρα πουλάνε ακριβότερα από το κόστος, δεν θα δούμε μεγάλη πτώση, μόνο αυτά τα 10 λεπτά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το 2.02 θα πάει 92.
1: Οπότε μία από τα ίδια.
0: Η βενζίνη δεν έχει επιδότηση, άρα η βενζίνη που έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο, το πετρέλαιο έχει 5 από το δηληστήριο και 10-15. Η βενζίνη με 10 λεπτά από το δηληστήριο θα μείνει γύρω στα 2 ευρώ, να δούμε αν θα πέσει. Πάντως,
1: και το θέμα είναι και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, ναι, είναι γιατί το Ιράν πραγματικά, αυτό φαίνεται, δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει σε οποιαδήποτε συνομιλία αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, εγώ έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν δύο τιμές πρέπει να κοιτάμε. Η τιμή που κοιτάμε τώρα, αυτή που λέμε 89-87 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του επεξεργασμένου ντίζελ που είναι άλλο χρηματιστήριο, η οποία είναι διεθνής και εκεί δεν πέφτει, λέει, λόγω μικρής προσφοράς, μεγάλη ζήτηση. Το πετρέλαιο εκεί παραμένει ψηλά. Επομένως, μην περιμένετε να δείτε ούτε ντίζελ κίνησης, ούτε αμόλυβδη πολύ πολύ χαμηλότερα, όσο είναι η επιδότηση κρατική που είναι προς το παρόν στη βενζίνη 5 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο 10 συν. Όχι, συγγνώμη, στη βενζίνη είναι 10 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο είναι 5 συν 10-15. 15 το ένα, 10 το άλλο. Βλέπω για να κλείσουμε το πρώτο μέρος και το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών αύριο που έχει, είναι πάρα πολλά με Πορτογαλή, πολύ υψηλή. Σου διαβάζω, είναι η Αττική, η Βιωτία.
1: Α, και η Αττική.
0: Ναι, ναι, στην κατηγορία 4. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Δωδεκανήσων, όλες οι Κυκλάδες, όλη η Κρήτη και η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.
1: Οπότε προσοχή, ειδικά όσοι ακούσατε τις και μένετε σε αυτές τις περιοχές ή κάνετε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, προσοχή, προσοχή, προσοχή.
0: Ανάψτε τσιγάρο και πετάξτε στο δάσος,
1: ναι,
0: κάνετε μπάρμπεκι,
1: ναι, ναι, καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση.
0: Πάρετε αλυσοπρίνο και κάνετε εργασίες στο δάσος.
1: Εργασίες, ξέρετε.
0: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας, έχουμε την τύχη να έχουμε τον καθηγητή Τσακίρη σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει, Αντλία, πού πάει. Διότι εγώ ακούω, Λουκία, ότι και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, κανένα εξάμηνο θα έχουμε τις υψηλές τιμές. Πάμε.
2: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγκύτριες δυνάμεις. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, επί το όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Τραγωδία στη Λαμία. Μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
2: Real FM.
7: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pediobooks.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, ζήλα FM 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Έτσι, πια πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε.
1: Εννοείται που τους σκεφτόμαστε.
0: Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι, αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Προτιμούσα να είμαι εδώ και να φεύγω μετά τις
1: 15.
0: Όχι, πα όπου θέλει γρήγορα.
1: Αλλά ναι. Βρίσκεις παντού, να πας ένα θάλασσες. Σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμη και αιμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί. Για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και να βγεις στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι, να πιεις τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα του μήνα, που είναι η ρουτίνα και είναι και το κομπιουτεράκι, Λουκία. Ναι. Δηλαδή να βγάλεις το κομπιουτεράκι, να δεις αν θα τα βγάλεις πέρα.
1: Αν θα τα βγάλεις πέρα, να δεις τους λογαριασμούς, να δεις τι πρέπει να πληρώσεις, να δεις αν μένει τίποτα για να φύγεις έστω και ένα διήμερο.
0: Είπες τώρα πώς το είπες,
1: να δεις αν μένει τίποτα.
0: Να μένει, είπες.
1: Ναι, δεν μένει αυτό. Το ξέρω ότι δεν μένει. Το ξέρω ότι δεν μένει.
0: Πού να μείνει, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν μένει. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλοί έστω για να πάνε 2, 3, 5 μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο καθένας πραγματικά να μπορέσει να πάει διακοπές. Έχω συζητώντας το και με πολύ κόσμο, μπορεί να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά δυστυχώς όταν γυρνάς, οι λογαριασμοί είναι εκεί στο τραπεζάκι και σε περιμένουν.
0: Δεν φεύγουνε.
1: Δεν φεύγουνε.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαρά μας που μιλάμε. Μήπως καταλάβουμε τι μας περιμένει, γιατί ξέρετε το πρώτο θέμα συζήτησης κάθε μέρα είναι ωραίος ο πόλεμος, σταματάει, είτε πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι είναι με τους Ιρανούς, Ρούσης Επανάστασης, ο άλλος πόλεμος. Το θέμα είναι πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε δει λοιπόν το πετρέλαιο να κατεβαίνει, να φτάνει κάποια στιγμή, το είδα χθες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου Ζελένσκι, 81, κάτι. Το χαμηλότερο σημείο έχει φτάσει 102, θυμίσω. Και με το που γίνεται η ανάφλεξη τη νύχτα, χτυπάνε οι φρουροί της Επανάστασης τους αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, τα πλοία στα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικανοί με το Ιράκ, τώρα είναι γύρω στο 87. Η ερώτηση είναι, έτσι θα πάμε, θα τελειώσει ποτέ αυτό, διότι ο Τραμπ εμφανίζει μια εικόνα ότι μιλάει, ότι να καταλαβαίνουν έξυπνοι άνθρωποι, αυτό που λέει μέρα παραμέρα και μετά το χαλάει. Οι Ιρανοί λένε δεν μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς θα κάνουμε κουμάντο στα στενά του Ορμούς και μετά σπάει η κάθε διαχειρία. Έτσι θα πάμε και για πόσο.
2: Η άμεση πρόβλεψη είναι ακριβώς ότι έτσι θα πάμε.
0: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα αυτά. Έχουμε μια κατάσταση πραγμάτων η οποία κλιμακώνεται και αποκλιμακώνεται με σχετική ευκολία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι επί του πεδίου ποιοτικά.
0: Ναι.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή είναι ότι φάνηκε πως οι Ιρανοί, όταν άρχισαν να πιέζονται μετά από 2 εβδομάδες, 13 ημέρες συνεχών βομβαρδισμών, ακόμα και σε αμυγώς πολιτικές υποδομές, δηλαδή. Εργοστάσια θαλάτωσης, κάποιες γέφυρες, ακόμα και κάποια κομμάτια του ηλεκτρικού δικτύου που χτυπήθηκαν σε μικρό τοπικό επίπεδο, απάντησαν εργαλειοποιώντας τους Χούθη και απάντησαν εργαλειοποιώντας και τις φιλικές προς αυτούς σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.
0: Αλλά λέτε ότι οι Χούθη από τους Ιρανούς εργαλειοποιήθηκαν, διότι υπάρχει και άποψη ότι είναι ένα ανεξάρτητο μέτωπο που δεν επηρεάζεται από το Ιράν.
2: Δεν ξέρω πού στηρίζεται η άποψη αυτή.
0: Προφανώς
2: και εργαλειοποιήθηκαν και εργαλειοποιούνται. Κάποιος, να σας θυμίσω για αυτό που είπατε, ότι κάποιος που τη στιγμή πήγε να προσγειωθεί αντιπροσωπεία των Χούθη που γύρναγε από την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν, κάποιος βομβάρδισε τη λωρίδα προσγείωσής τους.
0: Mm.
2: Εκτός ο κάποιος προφανώς κάποια άμεση σχέση με το Ιράν.
0: Προφανώς.
2: Οπότε το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται και με τη δική του συνένεση, γιατί είναι συναφή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα μπορούσαν να εξαγοραστούν ή με κάποιο τρόπο οι Σαουδάραβες να τους θέσουν εκτός κινδύνου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας που άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε δεν εφαρμόζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακίρη, οι Ιρανοί θέλουν να μην ξαναμπούν, να το πω έτσι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί τους συμφέρει και θέλουν να μπουν με τους δικούς τους όρους, αν ξαναμπούν.
2: Θέλουν να μπουν με όρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή οικονομική ελάφρυνση του καθεστώτος. Το οποίο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Το βραχυπρόθεσμο, το να απελευθερωθούν παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν σε χώρες της Ασίας ως επιτοπλίστων, κυρίως την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία μπορούν άμεσα να αποδεσμευθούν για να μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία, και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μια φάση νοής διαπραγμάτευσης, σοβαρής όμως διπλωματίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο βεβαίως, είναι τι είναι το καθεστώς των Ανώτων του Ορμούς. Γιατί είχαν πει οι Ιρανοί ότι εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα χρεώνω κανένα για να περνάνε τα πλοία. Ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε. Πού χάλασε η συμφωνία. Χάλασε η συμφωνία του μεμοράντου που είχαμε πριν, του συμφωνητικού ασθενοησίας, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να βάζουν προϋποθέσεις για το. Κάποια κομμάτια από αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ήταν ή απελευθερωθεί και άρχισαν να λένε ότι θα απελευθερωθεί, αλλά θα σου πω εγώ που θα τα ξοδέψεις, πώς θα τα ξοδέψεις κτλ. Και κάπου εκεί στράβωσε η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν βραχυπόθεσμα σε μια λογική ότι θα υπάρχει κάποιες οικονομικές απολαβές από αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, παγωμένα στοιχεία περιουσιακά, ρευστό, το οποίο το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αντάλλαγμα το να αποκατασταθεί κανονικά πλέον για τους επόμενους μήνες, γιατί θα θέλει και περίπου. Ένα με ένα μισή μήνα για να γίνει αυτό. Η είσοδος και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς, χωρίς να υπάρχει χρέωση κανενός είδου από τον οποιοδήποτε, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρεθεί μια σωστή διπλωματική ρύθμιση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το MOU που δεν εφαρμόστηκε. Μακροπρόθεσμα, αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να ηρεμήσει απολύτως την κατάσταση, διότι κάθε εγχείρημα που θα υπογράφεται θα είναι επισφαλής.
0: Κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει θα πρέπει να βρεθεί λύση στο βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή. Τι νοσή είναι τα στενά του Ορμούς, ποιος τα ελέγχει, αν θα πάρουν διόδια ή όχι. Πριν από λίγο έβλεπα οι Ιρανοί ξαναείπαν δικά μας στενά του Ορμούς. Δεν το δέχεται ο Τραμπ. Πώς θα λυθεί αυτό?
2: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να δοθεί ένας χρόνος κατάπαυσης πυρός που να τηρηθεί αυτή τη φορά, όχι δύο εβδομάδες, να τηρηθεί. Για να μπορέσουν ακριβώς με τα οικονομικά και όμως σας ανέφερα να κάνουν στραπές διαπραγματεύσεων και να βρεθεί κάποια
0: λύση. Το ΟΜΑΝ κάνει σχέδιο, το απέρριψε πάλι τη Χεράνη το νέο σχέδιο του ΟΜΑΝ.
2: Ναι, οπότε θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα που να υπάρχει μια σοβαρή διπλωματία για να μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια απόφαση.
0: Που είναι ήττα για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ πάει τώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Εκεί τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο.
2: Συμφωνώ.
0: Εδώ τα έχει χάσει. Η ηγεσία δεν έχει κερδίσει. Στα υπόλοιπα που θέλει να ελέγξει, δεν ξέρει αν μπορεί να τα ελέγξει. Τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από ό,τι ήθελε από τον πόλεμο και έχασε και τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι, τα χάσαμε όλοι τα στενά του Ορμούς. Τα χάσαμε οι Αμερικανοί.
0: Τα χάσαμε η παγκόσμια αυτονομία και ναυτιλία.
2: Διότι οι Αμερικανοί δεν εισήγαγαν σχεδόν τίποτα μέσα από τα στενά του Ορμούς. Όλοι οι υπόλοιποι κάναμε και κυρίως οι σύμμαχοί του στην Ασία. Οπότε το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει λοιπόν να επιμεληθεί κάποια κατάπαυση του πυρός για να μπορούν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για τα στενά του Ορμούς, και αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι πλέον εάν οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιμένουν, στη χειρότερη περίπτωση αυτό το οποίο θα μην γίνει, μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αναγκαστικά οι άλλοι θα υποχρεωθούν να πιέσουν, να πληρώσουν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό οι Άραβες της περιοχής, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι παρακαμπτήροι, οι οποίοι θα παρακάμψουν εντελώς καθένα. Αυτό είναι θέμα ετών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα μηνών.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορείτε να τολμήσετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο που έχουμε μπροστά μας?
2: Το χρόνο για ποιο πράγμα?
1: Για να αυτό το πράγμα λίγο να εξομαλυνθεί ενδεχομένως και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ας πάμε πρώτα με το πότε μπορούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και αν μπορούν. Δηλαδή να δούμε επιτέλους μια εκεχηρία. Και αυτή η εκεχηρία να τηρείται όμως.
2: Η εκεχηρία θα εξαρτηθεί από το τι λεφτά θα βάλουν στο τραπέζι οι Αμερικανοί χωρίς προϋποθέσεις για το πώς θα τα αξοδέψουν οι Ιρανοί. πρώτον. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να ηρεμήσει η κατάσταση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, πόσο σοβαρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τελική λύση, η οποία είναι μια τελική λύση που όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές αμερικανικές και όσο μειώνονται τα αποθέματα του πετρελαίου που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση για να μην ξεφύγουν οι τιμές. Θα γίνει, το λένε και περισσότερο, με ιρανικούς όρους.
1: Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή να ξεφύγει τόσο πολύ.
0: 4,5 χρόνια είναι αυτό,
1: χρονικά. Όχι, θέλω να πω.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 4,5 χρόνια. Τα οποία να μπορούν να μας καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Είναι θέμα μηνών.
0: Περιγράψαμε λοιπόν το, ακριβώς εκεί πάμε τώρα, το πολεμικό και διπλωματικό πεδίο. Πάμε σε επιπτώσεις τώρα. Όσο διαρκεί αυτό, είχαμε δει το πετρέλαιο στα 120 κάτι, μετά το είδαμε να φτάνει στα 72, μετά στα 90 κάτι και τώρα είμαστε στα 87. Πού βλέπετε να κυμαίνεται αυτό όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, και ακόμα και όταν τελειώσει, όταν φτάσουμε σε ένα τέλος, πόσο θα χρειαστούμε για να επανέλθουμε στην υποτιθέμενη κανονικότητα?
2: Εάν τηρείται η συμφωνία και χειρίαστε, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 μήνες με 4 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση πραγμάτων.
0: Σκέψου, Λουκέ.
1: 3
0: μήνες από τώρα.
1: 3 μήνες από τώρα, λέμε.
2: Εάν τηρεί το η εκεχηρία, τώρα δεν τηρεί, τηρεί το η εκεχηρία του Ιουνίου. Οπότε θα βλέπαμε μια πλήρη εξομάλυνση προς το τέλος του έτους, διότι η εξομάλυνση προϋποθέτει να έχουμε απόλυτη ασφάλεια ότι υπάρχει πλέον όδεση για να μπορούν να μπαινοδιώνουν τα δεξαμενόπλια. Αυτό να επιτρέψει τα πεδία τα οποία μείωσαν την παραγωγή, τέθηκαν και εκτός λειτουργίας, παρά που έχουν κλείσει, να ξαναμπούν σε λειτουργία και να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σιγά σιγά για να λειτουργήσει. Αυτό χρειάζεται περίπου χοντρικά 2,5 με 3 μήνες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνδυνο στα στενατρομούς, μπορείτε να περάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, επειδή αυτό είναι απρόβλεπτο, αυτό μπορεί να γίνει σε 2 μέρες ή σε 3 μέρες. Σε 2 μέρες δεν θα γίνει, να γίνει σε 1 μήνα ή σε 3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα το πετρέλαιο θα κινείται εκεί, είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι θα είναι μεταξύ 80 και 100, ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ σοβαρό να το εκτοξεύει πιο ψηλά?
2: Αν δεν έχουμε εχθροπραξίες, είναι λογικό να είναι μεταξύ του 80, 100, 110, κάπου εκεί. Εάν έχουμε εχθροπραξίες, εάν έχουμε ήδη εχθροπραξίες, αυτό το ανάλογα με την επίπτωσή τους στις υποδομές. Η μεγαλύτερη αγωνία μου δεν είναι αυτό. Είναι να μην συμβεί στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, ως επιτοπλίστων, ό,τι συνέβη στις υποδομές εξαγωγής προπονού φυσικού αερίου του Κατάρ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών και σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως όλα αυτά μιλάμε για ένα ρολόι. Έχουμε ένα ρολόι ενός συστήματος το οποίο κυρίως βασίζεται και αυτή τη στιγμή έχει μπορέσει κάπως να σταθεί στα πόδια του. Κυρίως διότι υπάρχει ήδη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και εμπορικών αποθεμάτων. Δεν μπορούμε να πάμε ή να μιλάμε για χρόνια να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αποθέματα.
2: Όσο δεν υπάρχει δυνατότητα του συστήματος να κρατήσει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα.
2: Αναγκαστικά, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, πιθανότατα, ή τον Οκτώβριο, θα πρέπει ο ΔΟΕ, ο Οργανισμός Ενέργειας, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για μια δεύτερη αποδέσμευση.
0: Πολύ δύσκολα. Τώρα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας και είναι τιμή μας πάντα, κύριε καθηγητά, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε επίσης. Του Παναγία Γαλιατσάτου, με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν», με εκτενή αναφορά στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και φώτιζε η εφημερίδα το πραγματικό σκοπό. Ξέρετε, οι Τούρκοι βγάζουν ή λένε ότι θα βγάλουν το Roots Race, έχουν βγάλει Ναύτεξ ως 30 Αυγούστου. Ο σκοπός είναι η διασύνδεση μεταφορά φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όμως, η εφημερίδα ανέφερε, ο Παναγής, στο ρεπορτάζ ότι όχι. Αν δούμε το μέγεθος του όγκου, είναι 14 φορές μεγαλύτερος από αυτό. Άρα οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος πολλών ετών, γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΣ, να μαζέψουν το αέριο της περιοχής και δι' αυτού του όγκου να το στείλουν στην Ευρώπη. Ένας αγωγός δούριος ύπος, θα έλεγα, που πιάνει και γαλάζια πατρίδα, τα πιάνει όλα. Τι λέτε?
2: Ο αγωγός αυτός σίγουρα δεν είναι μόνο για να τροφοδοτηθούν τα κατεχόμενα με τουρκικό φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση.
0: Εκ του μεγέθους προκύπτει. Συγγνώμη, έχουμε κακή εξέλιξη στην Κρήτη, έχουμε μεγάλες φωτιές, Έχουμε 112 για εκένωση. Είναι τα σκύπυρκα για στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Ακτούρια και Μέλαμπες. Και οι δύο εκενώνονται προς Αγία Γαλήνη. Είναι προς τη θάλασσα του Ρεθύμνου η Αγία Γαλήνη. Και εκενώνεται και η Κρύα Βρύση. Έχουμε λοιπόν τρεις οικισμούς που εκενώνονται επιγόντως με το 112, γιατί έχει ξεσπάσει πολύ πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Ελάτε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
2: Με συγχωρείτε. Οπότε σίγουρα δεν είναι για να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες των κατεχομένων. Ναι. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αλλάζει τις ισορροπίες στο νησί, δεδομένου ότι η Κύπρος ακόμα δεν έχει μπορέσει να φέρει το δικό της φυσικό αέριο, να εισάγει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειώσει και τους ρήπους. Αλλά το πιο ανησυχητικό, και εδώ πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, είναι ότι η Τουρκία αναφέρεται ευρύ του Μήθου Αιγούστου να μπορέσει να κάνει παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής Αόζου σε πτωπίστα.
0: Αυτό είναι,
2: αυτό είναι κάτι που έχει επιχειρήσει το παρελθόν. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όσο πριν από μερικά καλοκαίρια, θυμάμαι τότε που είχαμε τα οικόπεδα στην άλλη πλευρά.
2: Και στην περιοχή που είναι κατεχόμενη, αλλά και ακόμα και στην υιοθετημένη νοτίως δηλαδή των ακτών της Λάρνακας.
0: Αυτό θυμάμαι, ναι.
2: Όπως και μέσα στον κόλπο της Αμοχώς του, όπως επίσης και στην περιοχή μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας, αστά της Μερσίνης. Όλες αυτές έχουν αποτύχει, αλλά δεν έχουν βρεθεί τίποτα. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια κίνηση η οποία, αν συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις και επιτύχει, πλέον θα μιλάμε για πειρατικές πλήρους ενέργειες, όπου πλέον θα παίρνει κυπριακό φυσικό αέριο, θα το βαφτίζει τουρκικό ή τουρκοκυπριακό εντός εγώ, θα το εξάγει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως δυνητική εξέλιξη και πρέπει να κοπεί.
1: Ναι.
0: Να πω στη Λουκία ότι η κατεξοχήν ειδικότητα του καθηγητή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Βέβαια,
0: και ειδικά
1: φυσικά,
0: τα κυπριακά
1: φυσικά
0: θέματα.
1: Και στα κυπριακά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες από τη Λευκοσία, αν σηματοδοτούν έτσι μια μετάβαση του Κυπριακού σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν νομίζω ότι το μόνο που συμφωνήσαν να κάνουν πάλι μια πενταμερή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντικείμενο θα έχει. Εκλογές στην Κύπρο είναι το Φεβρουάριο του 28, σωστά, τα τέλη του 28. Ναι, καλά το είπα. Αρχές του 28. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια επικοινωνιακή κίνηση περισσότερο παρά ουσιαστική. Βεβαίως δεν είναι ασύνδετες οι κινήσεις της Τουρκίας σε σχέση με την πρόταση για τον αγωγό, το οποίο μάλιστα λένε και αμφίδρομος, σε σχέση με την εξέλιξη για τις θετικές ειδήσεις που φέρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ ότι πλέον πήραν τελική επενδυτική απόφαση για να προχωρήσουν στην παραγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από το πεδίο Κρόνος, το οποίο θα εξαχθεί στην Αίγυπτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 2011 είναι η πρώτη ανακάλυψη, επιτέλους φτάνουν σε ένα σημείο να μπορούν να έχουν σταδιακά και τα πρώτα έσοδα. Μικρά, αλλά πρώτα
0: αυτό
2: έσοδα.
0: Αυτό είναι το πιο πλούσιο από όλα τα κοιτάσματα, αυτό που λέτε τώρα.
2: Όχι, είναι μικρό αυτό το κοιτάσμα. Κρόνος και Δίας είναι μικρά κοιτάσματα. Σε συνδυασμό θα πάνε και τα δύο συνήθως, αλλά ανοίγει πλέον τελικά ένα επιτέλους η προοπτική για να μπορεί να εξαχθούν κυπριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αλλά πρώτα κυρίως για στεγήτανο της Αιγύπτου και σταδιακά, ανάλογα με διαφορετικά επίπεδα κοιτασμάτων που διαφορετική εξαγωγική στρατηγική, και για υγροποίηση στο τερματικό που επίσης ελέγχει η ΕΝΗ στην Ταμιέτα, η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Αυτά είναι κινήσεις που η Τουρκία μόνο παρακολουθεί, δεν μπορεί να τις παρεμποδίσει. Νομίζω ότι ο αγωγός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αντίδρασης, αλλά είναι κοινού περιεχομένου όσο δεν υπάρχει φυσικό αέριο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ή της κατεχόμενης ή της ελεύθερης, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει. Βεβαίως μπορεί να κάνει άλλες γεωτρήσεις και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να κάνει γεωτρήσεις, παραδείγματος χάρη, μαζί με το καθεστώς Αλ-Σάρα στη Συρία, που να το αποκλείουμε αυτό.
0: Όχι, ή να προσπαθήσει. Τον Αλ-Σάρα, ο Καλίν το τοποθέτησε εκεί.
2: Ή να προσπαθήσει να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό, έχει προσπαθήσει και με ηλεκτρισμό να προχωρήσει, αποτελούν προσπάθειες ουσιαστικά επέκταση της οικονομικής κατοχής της Τουρκίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αντίθετο ακριβώς κάνει. Δεν βοηθάει στο να μπορεί να διατηρηθούν έστω και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, σου αφορά την ηλεκτροδότηση, που το ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο βοηθάει το άλλο, και αυτό αποτελεί από μόνο του μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Το θέμα αυτό πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια κοινή ελλαδική και κυπριακή αντίδραση, τοποθέτηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επίσης συμβάλλει στην λογική του να επιχειρήσουμε να βρούμε πάλι ένα κοινό σημείο εκείνης του διαπραγματεύσεως στο Κυπριακό, λόγω και της παρουσίας του Γκουτιέρες στο νησί. Άλλωστε, ο κύριος έχει πει, για να ολοκληρώσω και την απάντηση μου στην ερώτηση σας πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός της δικής σου θητείας που κλείνει στο τέλος του έτους να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις του πώς πάμε σε μια νέα πεντεμερή, ποια είναι η ατζέντα και πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος που να μην παραβιάζει την ουσία των ψηφισμάτων των ΗΠΑ σε διαφορά το περίγραμμα της λύσης. Διότι σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι, μετά την κατάρρευση του Κράνου Μοντανά που οι ίδιοι προκάλεσαν, απαιτούν πλέον από την αρχή την συνομοσπονδία, δηλαδή τη συγκρότηση δύο ανεξαρτήτων κρατών, συνιστοσών κρατών, όχι κοινοτήτων και όχι ζωνών, αλλά μιλάνε για κράτη.
0: Κύριε καθηγητά, αν θέλετε τη γνώμη, επειδή έχουμε περάσει τον μισό αιώνα από τον Ατήλα, όσο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει κοιμόμενη ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια ξένη χώρα, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Αυτή είναι η γνώμη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να τεθεί όμως και από εμάς και να μην
0: εμείς το θέτουμε, αλλά το θέτουμε μισό αιώνα και απλώς κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, θεωρείται πια κανονικότητα από τη διεθνή κοινότητα η κατοχή, η εισβολή και κατοχή του μισού νησιού από την Τουρκία. Άρα, νομίζω πως απλώς μετράμε το επισκέψεις, προτάσεις, πενταμερείς, εξαμερείς, επταμερείς και συνεχίζουμε. Νομίζω πως δεν έχουμε καμία τύχη. Απλώς το σοβαρό είναι να παρακολουθούμε την Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να την παγιώσει, να βγάλει χρήματα και να επεκτείνει την επιρροή της. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι πάμε σε πιο ενισχυτικές αντί να πηγαίνουμε σε πιο θετικές εξελίξεις.
2: Έχετε δίκιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καθηγητή
2: Θόδωρο Τσακίρη.
0: Τα λέμε συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, απόψε, Λουκί, έχουμε την Πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι από τα εντυπωσιακά φαινόμενα.
1: Αυτά δεν μπορείς να πεις τα ονόματα από που τα βγάζουν. Δηλαδή, πρόσεξε, πραγματικά, τη φράουλα, το κόκκινο ελάφι, το ένα τ' άλλο.
0: Η σελήνη θα είναι σε πλήρη φάση τώρα, όχι το βράδυ.
1: Ξέρει
0: το απόγευμα.
1: Ο Γιώργος. Όχι.
0: Το απόγευμα, 17:37, τώρα, σε μια μισή ώρα, θα είναι σε πλήρη φάση. Η ιδανική ώρα για να δούμε την Πανσέλινο, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Το ηλιοβασίλεμα. Όχι το βράδυ, τώρα, με το
1: 9 η ώρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Όταν πάμε να δούμε ηλιοβασίλεμα.
0: Πρόσεξε, τότε θα βγαίνει χαμηλά στον νότιο-ανατολικό ορίζοντα το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού. Και να απαντήσω, δεν θα μπορούσα να αφήσω αναπάτη την ερώτησή
1: αυτό,
0: σου.
1: Αυτό, πες μου. Αυτά λοιπόν, τα ονόματα, τα εφάνταστα.
0: Α, προέρχεται από την Ινδιάνικη παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των πανσελίνων βασίζονται στη φύση. Τον Ιούλιο, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκεί βασίζεται η ονομασία φεγγάρι του ελαφιού.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Λέγεται επίσης πανσέλινος του κεραυνού και πανσέλινος του σανού. Τι προτιμάς?
1: Του σανού.
0: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
11: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε 4 πύρινα μέτωπα εστιάζουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους της περιοχής και των οικισμών Σακτουριά και Μέλαμπες. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αγερανό Λακωνίας. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλεί τους πολίτες, μήνυμα από το 112. Συνεχίζεται η κατάσβεση στο Μωρόνι Ηρακλείου και στο Πλωμάρι Λέσβου. Πολύ υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι οι εγκύτριες δυνάμεις. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά από την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία. Μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητές.

0: Πολύ δυνατά μπήκαμε για Ρόντο Βαρίνο, ε. Για δώσει, για δώσει. Λουκί, έχω πρόβλημα.
1: Τι
0: βλέπω
1: έγινε.
0: Τώρα εδώ, έχουμε πρόβλημα.
1: Λέγε.
0: Πώς θα, δεν μπορούμε να...
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Θα...
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, ξέρεις... Ναι.
1: Άλλη... Μη μου μιλάς με γρίφους.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θέλω να καταλάβεις. Άλλοι στην καθημερινότητά τους έχουν τα κέρματα του 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανάλογα με το ύψος του μισθού.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλοι έχουν 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν,
1: άλλοι
0: 10
1: έχουν 10 ευρώ. Άλλοι έχουν 100 ευρώ.
0: Εγώ μέχρι 5 ευρώ. Έχω δει ότι κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
0: Ναι, τα ATM μέχρι 50 ευρώ βγάζουν.
1: Ναι, μέχρι 50 ευρώ.
0: Έχω δει ότι κυκλοφορούν και 100 και 200 και 500.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι γνωστούς, οι οποίοι λόγω του ύψους των αποδοχών τους, πληρώνουν μόνο με 500 ευρώ.
1: Μόβ, είναι αυτά, αυτά είναι τα μόβ. Τα μόβ που έλεγε και η... Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Γιώργο, θα μπλέξουμε ψηλά.
1: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Διότι με τα 500 ευρώ, θέλεις, ας πούμε,
1: επειδή τα είχαμε και σε μεγάλη, έτσι.
0: Να κάνεις μια...
1: Κάναμε έτσι, βάζαμε το χέρι στην τσέπη, ρε παιδί μου, και βγάζαμε πολλά.
0: Τώρα κάνω πλάκα, άκου να δεις. Με μία φορά σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι μια κυρία μπροστά μου, έχει κάνει πάρα πολλά. Εγώ με την πιστωτική μου κάρτα, κάτι είχα πάρει με 20-30 ευρώ. Λοιπόν, είναι μια κυρία η οποία έχει μια σακούλα, δύο σακούλες, τρεις. Μπορεί να έχει και 1000 ευρώ αυτά που αγοράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να βγάλει μια κάρτα, να πληρώσει με κάρτα.
1: Και τι έβγαλε, τα μόβ.
0: Βγάζει μετρητά. Βγάζει δύο τέτοια 500 ευρώ.
1: Ναι, δύο μόβ.
0: Ρωτάω λοιπόν, επειδή πηγαίνω σε αυτό το
1: καταργούνται τώρα τα μόβ.
0: Καταργούνται. Λοιπόν, μισό λεπτό, άφησε με. Λοιπόν, πηγαίνω στην κυρία πολύ διακριτικά που είναι στο ταμείο, τι ξέρω, και λέω. Συγγνώμη, η κυρία αυτή θα πλήρωσε με. Μπορεί να ήταν και 3-500 ευρώ και 4.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλύτερο ποσό, ήταν πάρα πολλά. Μου λέει, συγγνώμη, τώρα ήρθατε. Λέω, γιατί είπε. Μου λέει, δεν ξέρετε πώς γίνεται το ξέπλυμα. Λέω, όχι. Μου λέει, έρχονται εδώ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, νομίζω δεν επιτρέπεται από ένα ύψος και πάνω αγορών.
1: Αγορών πρέπει δεν να το κάνεις μέσω κάρτας, νομίζω.
0: Δεν επιτρέπεται με μετρητά. Δεν,
1: δεν το ξέρω τι να σου πω. Δεν το έχω δει ότι δεν.
0: Να δώσει 5.000 ευρώ μετρητά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο 500 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Δεν το κάνω ποτέ. Εγώ πάντα με κάρτα πλέον. Λέω λοιπόν το εξής, ότι μου είπε η κυρία αυτή και μετά μου το ρώτησε και ένας βενζινάδικος, τότε δεν είχα ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: στο βενζινάδικο,
1: ναι,
0: και μου λέει το τι 500 ευρώ περνάει κύριε Νίκο από εδώ, δεν εννοείται, μου λέει
1: ναι,
0: ξέπλυμα.
1: Ναι κύριε Νίκο, λεφτά υπάρχουν.
0: Ξέπλυμα. Είναι μαύρα χρήματα, μπορεί να πω ιδιαίτερα, μπορεί να είναι από επαγγελματίες, από και τα ξεπλένουν αγοράζοντας μετρητά. Απίθανη ιστορία, ε. Για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει χρήμα, Λουκία. Ξέρεις ότι από τα 100 ευρώ που κυκλοφορούν μπορεί και το 40% είναι μαύρο χρήμα. Πάνω μου είναι πάρα πολλά.
1: Κοίτα,
0: λεφτά.
1: Από την άλλη,
0: επειδή
1: όμως...
0: απορώ πολλές φορές πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Και διακοπές και φαγητά έξω και ξενοδοχεία.
1: Αυτό μπορεί να αφορά ένα μικρό ποσοστό, Νίκο.
0: Μικρό ξεμικρό.
1: Μικρό
0: εγώ,
1: ποσοστό.
0: Εμένα
1: μπορεί να αφορά ένα μικρό ποσοστό.
0: Εμένα με έχουν αφορά και ένα.
1: Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ κάθε μέρα συνομιλώντας και τα μηνύματα που λαμβάνουμε, είναι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
0: Δυστυχώς είναι πολύ, Λουκία. Δεν θα το συζητούσαν, ήταν πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ και επίσης με ενοχλεί η αδικία. Δηλαδή ότι αν εγώ βγάλω 1 ευρώ, θα πάει το 20% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος,
1: ναι,
0: το 30%
1: στην εφορία.
0: Στην εφορία. Mm. Αυτός μπορεί να βγάλει τα ίδια τα δικά μου, αν κάποιος δουλέψει σκληρά και βγάλει 1000, ένας επαγγελματίας, 1000 ευρώ, μπορεί με ΦΠΑ, με φόρους, με τα μισά, να φύγουν στην εφορία. Εάν κάποιος βγάλει 10.000 ευρώ, πρόσεξε τη διαφορά, είναι επιτυχημένος. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, γιατρός. Και μαζέψει 10.000 και πάνε τα 4 ή τα 5 στην εφορία, αυτός που έχει μαύρα, τα κρατάει όλα. Επί 12, μιλάμε για 60.000 ευρώ. Αλλά τόσο και αγοράζει σπίτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία τα μαύρα. Μην την υποτιμάς.
1: Όχι, δεν την υποτιμώ. Απλά εγώ μιλάω για όλους τους ανθρώπους, τους μισθωτούς και που βλέπουμε εδώ ποια πραγματικότητα βιώνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμπαρίσταμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα και κυλώνονται με μαύρα.

0: ότι δυστυχώς πέφτουν τίτλοι τέλους στα 500 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πραγματικά νιώθω να με κυριεύει η αγωνία για την τύχη τους.
1: Θα πρέπει να βολευτούν με άλλα χαρτονομίσματα.
0: Το 200
1: θα βολευτούν. Μην ανησυχείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Με δολάρια, ξέρω.
1: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Τον Τραμπ τώρα, τον είδες πάλι, κοιμήθηκε. Πάει σε μια κηδεία γερουσιαστή του Γκράχαμ. Τον πήρε ο ύπνος, έγερνε ξανά.
1: Δεν αντέχω.
0: Και μετά άρχισε για να ξυπνήσει.
1: Είναι καρτούν. Είναι σε αυτή την κατηγορία πλέον.
0: Δεν θυμάσαι εσύ.
1: Και δεν περίμενα θα το πω αυτό για τον πλανητάρχη.
0: Δεν θυμάσαι όταν ήσουν μικρή. Υπήρχαν οι μικρές μέντες. Τι λέγανε τικ-τακ. Ήταν κάτι μικρά κουτάκια με άσπρες μέντες. Περίμενε. Θα δει. Άμα αφήσει να σου πω. Είναι λοιπόν τα μικρά, εσύ γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να σε καταπιέσω.
0: Τικ-τακ. Άσπρες μέντες. Λοιπόν. Επειδή τον πήρε ο ύπνος και κάτι έπρεπε να τη κάνει να ξυπνήσει, έβγαλε κουτάκι με τικ-τακ και άρχισε να τρώει μέντες και να μπαίνει και στου δίπλα.
1: Ο ίδιος το έβγαλε, ναι. Δεν το σκούντισε κανένας. Και του λέει: φάει μια μέντα.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι
2: πολύ που σας
0: και εμείς χαιρόμαστε. Αφορμή, ένας ακόμα διακεκριμένος επιστήμονας στην εκπομπή, τον κύριο Τσακίρη. Λοιπόν, αφορμή για τη συνομιλία. Μας ζήτησα από την Δήμητρα Πανανού να το κανονίσουμε σήμερα. Είναι οι πολύ, πολύ μεγάλες φωτιές που έκαναν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα μετά από πρωτοφανείς καύσονες των 45 βαθμών στην Γαλλία και την Ισπανία. Φωτιές που δεν έσβηναν με τίποτα. Θυμήθηκα λοιπόν αυτά που μου λέγατε όταν είχαμε εδώ και μιλούσαμε τότε μαζί ώρες στον αέρα τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα, στον Εύρο και αλλού, για τις mega fires που δεν σβήνουν με τίποτα, που δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, που ανατροφοδοτείται, που δεν μπορούν τα αέρια μέσα να πετάξουν απάνω. Και ξέρετε, τελείως συμπτωματικά βλέπω ότι είναι παντού τώρα πρώτο θέμα μια αντίστοιχη συνέντευξη ενός συναδέλφου σας στο CNN, ο οποίος μιλά για πυρκαγιές ατομικές βόμβες που δεν σβήνουν με τίποτα, με αφορμή την Γαλλία και την Ισπανία. Θέλω να μας πείτε πώς δημιουργούνται αυτές οι φωτιές και αν κινδυνεύουμε κι εμείς ξανά από μια τέτοια φωτιά.
2: Λοιπόν, οι πυρκαγιές οι οποίες είναι ισοδύναμες όσον αφορά την θερμική τους ένταση με ατομικές βόμβες υπάρχουν. Mm.
0: Αν ήταν τέτοιες αυτές στην Ισπανία,
1: ναι,
0: και την Γαλλία
1: που έπαιγαν μέρες.
2: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Προκαλούνται από ένα συνδυασμό εξαιρετικά σπάνιων καιρικών συνθήκων, ξηρασίας της καύσιμης ύλης, και είναι πραγματικά θεωρούνται φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, όπως οι φυσιακές εκρήξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και απρόβλεπτες, κύριε καθηγητά.
2: Απρόβλεπτες εμπολείς και αδύνατον να ελεγχθούν από τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεδομένου ότι οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικός οργανισμός δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας, δυστυχώς, να σας ακούμε. Πάμε.
2: Αν πούμε γιατί είχαμε φέτος σε χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Μια μετεωρολογική εξήγηση είναι ότι το βόρειο Ατλαντικό τόξο, μια αναλλαγή πίεσης ατμοσφαιρικής μεταξύ των Αζωρών και της Ισλανδίας, βρίσκεται στη θετική του φάση. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει βρεθεί από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, έχει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία η βορειοδυτική Ευρώπη και ευτυχώς για μας, έτσι, χαμηλότερες θερμοκρασίες και σχετική υγρασία στις χώρες τις μεσογειακές, όπως είναι Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό φέτος εμείς σχετικά καλά την κλειτώσαμε μέχρι τώρα.
0: Α, μην το λέτε. Έτσι, ναι.
2: Ενώ αυτοί δέχτηκαν μεγάλη ξηρασία, εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε, 25 Ιουνίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο ήταν 36 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, δηλαδή,
0: και Γαλλία, Ισπανία φτάσαμε 45.
1: Πού στο Λονδίνο, πραγματικά.
0: Ναι, Λονδίνο.
2: Έτσι, έτσι. Οπότε μια εξήγηση είναι αυτό.
0: Άρα το βασικό υπόβαθρο είναι πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι εδώ στην Ελλάδα τότε είχαμε καλοκαίρι με 42-43.
2: Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι, για μεγάλο διάστημα, όχι μια-δύο μέρες, μάλλον μια εβδομάδα. Και πολύ ξηρασία.
2: Άνεμη. Ισχυρότατη άνεμη. Και αυτό. 6-7 μποφόρ.
0: Ωραία, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ενώ συμβαίνει. Μισό λεπτό. Γιατί ενώ. Κύριε καθηγητά, γιατί αυτό ενώ συμβαίνει συνήθως σε άλλες χώρες. Για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν το έχουμε συνηθίσει να έχουμε mega fires και 45 βαθμούς στην Ισπανία και στη Γαλλία.
2: Λοιπόν, η προσωπική μου εκτίμηση είναι, έτσι δεν έχει αποδειχθεί, και συμβίπτουν αυτοί των συναδέλφων στο Ινστιτούτο Max Planck της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός των επιφαινομένων της κλιματικής αλλαγής και του βορειοατλαντικού τόξου πίεσης. Mm-hmm. North Atlantic Oscillation στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει ανακαλυφθεί από το 1920 και αφορά διαφορές πίεσης μεταξύ των τροπικών και του Βόρειου Πόλου που δημιουργεί ανέμους δυτικούς οι οποίοι ανάλογα είναι ξεροί ή υγροί και φέρνουν ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες τις χώρες mm-hmm. της βορειοδυτικής Ευρώπης.
1: Κύριε καθηγητά, κρατάω κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι αυτές οι φωτιές είναι τόσο απρόβλεπτες και επικίνδυνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Ότι δεν σταματάνε σε τίποτα. Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι ή ακόμα πρέπει να αναπτυχθούν, αν μπορούν, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, νέα συστήματα που να μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτού του είδους τις πυρκαγιές που τόση ώρα μας αναλύεται.
2: Πάντα η τεχνολογία είναι βοηθός στην κατάσβαση των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, ένα άλλο πράγμα το οποίο εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να λαμβάνει υπόψη του είναι το κόστος. Mm-hmm. Στην Αμερική, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός κάθε δασοπυροσβεστικού οργανισμού είναι έτσι δομημένος, κατασκευασμένος, ώστε να αντιμετωπίζει το 90% των πυρκαγιών.
1: Εμείς στην Ελλάδα το πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Δηλαδή στην Αμερική λέτε 90, μόνο 90% μπορούν, 10% δεν μπορούν. Εμείς στην Ελλάδα, αν το πάει σε αναλογία, πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε αυτό?
2: Κρίνοντας από την πυρκαγιά του Τατοίου, για παράδειγμα, το 2021, όπου είχαμε για πρώτη φορά επαγωγική στήλη καπνού και μια πυρκαγιά η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη θερμικής έντασης. Μπορώ να πω, η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές. Mm.
0: Και πόσο κινδυνεύουμε.
2: Και ευθασώς σας το λέω, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ίδιο ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δυνάμεις της φύσης όσον αφορά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εμπολής ανεξέλεγκτες.
0: Να το προχωρήσω. Επειδή ξέρουμε πώς ξεσπάει μια mega fire, μια πυρκαγιά ατομική βόμβα. Ξέρουμε, αν δούμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ομιγέννητο το επόμενο διάστημα, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, το επόμενο καλοκαίρι, ξεκινάει μια περίοδος με 42 βαθμούς. Συνεχώς, κάθε μέρα. Και έχει καιρό να βρέξει, υψηλή ξηρασία και η πρόβλεψη λέει αύριο 9 μποφόρ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια τέτοια φωτιά να μην ξεσπάσει? Γιατί αν σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι στην Ελλάδα με τέτοια φωτιά, θα μου απαντήσετε μόλις δείτε για μια εβδομάδα 40+ με μελτέμια δυνατά και με ξηρασία, ετοιμαστείτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να μην έχουμε μια νέα Αττική, ένα νέο Εύρο ή οτιδήποτε άλλο?
2: Λοιπόν, αυτό καταρχήν που λέτε είναι ένα πολύ αληθινό σενάριο, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Διότι περιμένουμε ένα μεγάλο καύσωνα από γύρω στις 15 Αυγούστου και μέχρι τέλος.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Περιμένουμε καύσωνα.
2: Ναι. Καύσωνας, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε μεγάλο καύσωνα 15
2: Αυγούστου.
0: Αυγούστου
2: και μετά, μέχρι τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε καύσωνα.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
2: Τα μοντέλα πρόβλεψης, ναι.
0: Άρα περιμένουμε μεγάλο καύσωνα, άρα εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για mega fire.
2: Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό είναι κάτι το αυτονόητο, και να ξαναδοκιμάσουμε τα σχέδια εκένωσής μας σε δασοαστικές περιοχές.
0: Τι θα πει να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα θεωρητικά? Τι θα πει, δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει φωτιά. Μπορεί να είναι στο βορρά, στην Δύση, στην Ανατολή.
2: Ανάκληση όλων των αδειών.
0: Ναι.
2: Διασπορά όλων των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος.
0: Ναι.
2: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αγροτοδασικές και δασικές περιοχές. Απαγόρευση οποιασδήποτε θερμής εργασία η οποία περιλαμβάνει φωτιά ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, σε καθ' όλη τη διάρκεια του καύσωνα. Συνεχείς περιβολίες κάτω από μεγάλους πυλώνες του ΔΔΕ, οι οποίοι στο παρελθόν για διάφορους λόγους έχουν προκαλέσει πυρκαγιές. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία...
0: Άρα εδώ προτείνεται ένα πλέγμα προετοιμασίας.
2: 24 ώρη δορυφορική επιτήρηση και με δορυφόρους τώρα είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε πολύ πρόσφατα και με drones όλων των επικίνδυνων περιοχών.
0: Τώρα, προτείνατε μόλις στην πολιτεία μέσω του Real FM ένα πλέγμα συγκεκριμένα οργανωμένο έκτακτων μέτρων που λέτε μόλις έχουμε τέτοια μετεωρολογική κατάσταση να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή είστε ο καθηγητής που έχετε την έδρα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε Πανεπιστήμιο Κρατικό στο Αριστοτέλειο, η ερώτησή μου είναι, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα το πείτε αυτό στον κύριο Τουρνά ώστε να είμαστε έτοιμοι, το έχετε ήδη πει στον αρμόδιο υπουργό?
2: Πολύ ευχαρίστως και ξέρω τον κύριο Τουρνά και έχουμε μιλήσει. Αυτά τα πράγματα είναι εμπολής γνωστά. Πρέπει να γίνουν πράξη.
0: Δεν το έχω ξανακούσει οργανωμένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ έτσι. Και επειδή μου φάνηκε πολύ ρεαλιστικό, καλύτερα να προλάβουμε και να τρέχουμε μια εβδομάδα προληπτικά παρά να τρέχουμε έχοντας μια φωτιά που δεν σβήνει. Και να πάθουμε την καταστροφή του Εύρου ή της Αττικής. Που θυμάμαι ότι στην Αττική τότε που μιλούσαμε μαζί συνεχώς, πήγαινε, θυμάστε πως είδαμε τη στήλη στην αρχή, εκεί στο Τατό, η Βαριμπόμπη που ήταν. Κατέβηκε και μετά αυτό στο Διόνυσο, μετά πήγαινε πάνω κάτω και έκαψε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι
2: ακριβώς, κύριε
0: Σταυράκη. Και δεν σταματούσε με τίποτα.
2: Που έχω μιλήσει, γίναμε φίλοι πια. Δηλαδή,
0: ναι, το θέμα είναι να μην μιλάμε συχνά. Είναι κακό να μιλάμε συχνά.
2: Ναι, καλά είναι να μην μου τηλεφωνείτε το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ξαναλέω, επειδή το βλέπω παντού πρώτο θέμα, γιατί ο συνάδελφός σας στο CNN το ανέλησε ακριβώς έτσι, εδώ έχουμε μπει σε έναν άλλο αστερισμό. Μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας μας. Δεν περιμένουμε πια, πόπο ξέσπασε φωτιά, να στείλουμε τα δύο Καναντέρ. Προλαβαίνουμε όταν έχουμε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και παίρνουμε πλέγμα οργανωμένο από την πολιτεία έκτακτων μέτρων που είναι ακόμα και προληπτική εκένωση και απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά περιγράψτε για να προλαβαίνουμε τη φωτιά.
2: Διότι τώρα, πλέον το πληρώνουμε πολύ
0: και με ανθρώπινα θύματα. Είχε με 14 νεκρούς στην Ισπανία και είχαμε και εδώ νεκρούς. Άλλο ερώτημα. Το έθεσε η Λουκία, το ξαναθέτω σε αυτό το χρονικό σημείο. Ξεσπάει ομιγέννητο η Μέγα Πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι, γιατί τότε δεν ήμασταν. Γιατί η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Θυμάμαι τον κύριο Χαρδαλιά που ρωτούσα για την Αττική. Γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα ή στην Εύβοια? Θυμάστε τι γινόταν που κάει και η μισή Εύβοια. Και η απάντηση είναι, ήταν τέτοια η μετεωρολογική κατάσταση που δεν μπορούσαν οι πιλότοι από το Μαύρο Νέφο στην Εύβοια, μου λέγει τότε ο κύριο Χαρδαλιά, να πετάξουν τα αεροπλάνα καθόλου. Δεν είχαμε ρήψη λουκία καθόλου, δεν μπορούσαμε. Ή δεν υπήρχε ορατότητα, ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες που και να έκανε βουτιά το αεροπλάνο, το νερό, ώσπου να φτάσει τη φωτιά, είχε εξατμιστεί. Άρα ήταν σαν να μην έριχνε. Επομένως, η φωτιά έκυγε μόνη της. Για εβδομάδες. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε νέα μέσα, νέο τρόπο οργάνωση, ώστε αν ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να την αντιμετωπίσουμε?
2: Όσον αφορά την κατάσταση με τα ενέαρια μέσα, ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι η επιχειρησιακή δυνατότητά του είναι περιορισμένη, ειδικά όταν φυσάει πολύ άνεμο ή όταν έχει πολύ πυκνό νέφος καπνού. Οπότε σε αυτό δεν αλλάξει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει εφαρμοστεί από φέτος είναι η ενεργός κατάσβεση. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον οι πυρκαγιές καταπολεμούνται στο σημείο στο οποίο καίνε και όχι από δρόμους ή άλλα σταθερά σημεία, έτσι ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν και η έντασή του αλλά και οι εκτάσει τι οποίε καίνε. Εύχομαι σαν μέτρο αυτό να αποδώσει, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος.
0: Άρα εδώ μας λέτε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο εμείς, εγώ νομίζω σε όλο τον κόσμο.
2: Όλο τον κόσμο, ναι.
0: Και η Ευρώπη και δεν ξέρω και η Αμερική, δεν έχω δει κάτι παραπάνω από όσο έχουμε εμείς. Άρα απλώς εκεί ο πλανήτης απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της είναι ανυπεράσπιστος, κύριε καθηγητά και Λουκία. Δηλαδή απλώς περιμένουμε να μην σπάσει φωτιά. Είναι τραγικό.
1: Και το θέμα είναι. Είναι και θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, αυτό. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι πρέπει να μπει η χώρα σε μια διαδικασία να εξοπλιστεί καλύτερα, μιλάμε για υπέρογκα κόστη ή η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που ενδεχομένως με πιο οικονομικά μέσα, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες πυρκαγιές τέτοιου τύπου?
2: Δυστυχώς, η δασοπυρόσβεση τόσο όσον αφορά την πρόληψη, έργα πρόληψης, και όσον αφορά την καταστολή, αυτό καθεαυτό καθάσβεση της πυρκαγιάς, είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ κοστοβόρα δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κόστος, δεδομένου ότι και τα οικονομικά μας δεν είναι ανεξάρτητα. Αυτό θέτει βέβαια περιορισμούς. Από την άλλη μεριά, καθιστά ρεαλιστική την δασοπυρόσβεση και δεν είναι ένας ανοιχτός κουμπαράς στον οποίο πρέπει συνέχεια να ρίχνουμε λεφτά.
0: Είναι θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα εξάντλησης των τεχνολογικών μέσων που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό δεν... είναι πρώτο δεν... και το είπαμε.
0: Έχω
2: αυτό
0: δει,
2: είναι το βασικό.
0: Έχω δει
2: αυτό είναι το βασικό.
0: Σύγχρονα μέσα πρόληψης, όπως τις θερμικές κάμερες, τα drones που πετούν και δίνουν σήμα αμέσως ώστε να πάνε τα πρώτα εναέρια και πήγε μέσα και οι πρώτες δυνάμεις. Αλλά αφού ξεσπάσει πυρκαγιά, δεν έχουμε πρόοδο στην αντιμετώπιση. Τα ίδια Καναντέρ έχει κλείσει και το εργοστάσιο. Δεν νομίζω πως τώρα ανοίγει του χρόνου ξανά που παράγει τα Καναντέρ. Δεν έχουμε καινούριου τύπου αεροπλάνα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν παλιά κάτι γιγαντία που είχαμε στην Αττική. Τα θυμάστε.
2: Απόλυτα...
0: Κάτι λιούσου που μας έστειλαν οι Ρώσοι. Που ήταν σαν 737 και άνοιγαν.
2: Τα Χέρκουλες τα C-130,
0: Αλλά...
2: τα οποία είναι παλιακά, επιχειρούν από ψηλά, έχουν salvo drop, μια ρήψη όλοι μαζί. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, φεύγει σε ξερό μέρος, δεν γίνει τίποτα.
0: Άρα, δεν έχουμε. Άρα η ανθρωπότητα συνολικά δεν έχει προχωρήσει την τεχνολογία. Δεν ξέρω και αν συμφέρει κιόλας. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια. Να κάνεις έρευνα πριν φτιάξεις το νέο τύπο πυροσβεστικό αεροπλάνο, πρέπει να κάνεις και έρευνα που κοστίζει δισεκατομμύρια για να το έχεις μια φορά κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε σε σημείο προηγούμενων δεκαετιών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όχι την πρόληψη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Την αντιμετώπιση.
2: Σε αυτό που είπατε, ότι όσον αφορά την πρόληψη και την ανίχνευση των βασικών πυρκαγιών, έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Με τις θερμικές κάμερες, με τα drones, με τις δορυφορικές εικόνες, με τους δορυφόρους που δίνουν online data, όλα αυτά τα πράγματα. Στην κατάσβεση όμως αυτή καθεαυτή, έτσι, που είναι συνδυασμός επιστήμης και τέχνης, εκεί και τεχνολογικά και από άποψη πυροσβεστικών μέσων, αλλά και από άποψη επιχειρησιακών σχεδίων και δυνατοτήτων, αν θέλετε, είμαστε πίσω. Υστερούμε σαφώς.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε. Αχρίαστος να είστε.
2: Προσοχή, προσοχή το 15 Αύγουστο. Αν περάσουμε το 15 Αύγουστο μέχρι τέλη του μήνα,
0: πότε είπατε,
2: αρκετά καλά.
0: Πότε είπατε ότι
2: από
0: το μεγάλο σκάψιμο.
2: Από τις 12 Αυγούστου,
1: προσοχή, προσοχή. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Δημητρακόπουλο.
2: Όλα θα πάνε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είχα δει και ο
1: Λουκία. Που είπε βέβαια.
0: Ήταν συναρπαστική η κουβέντα μαζί του, μοναδικό στην Ελλάδα.
1: Και πολύ αληθινή.
0: Και δεν ήξερα ότι πάμε για μεγάλο καύσωνα.
1: Για μεγάλο καύσωνα και ότι δεν είμαστε και έτοιμοι όμως.
0: Ότι γενικώς, παγκοσμίως δεν είμαστε.
1: Παγκοσμίως, αλλά και εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε τις megafires.
0: Ξύπνησε ο Τραμπ.
1: Έχω Παναγία μου πάλι.
0: Λοιπόν, ξύπνησε, είναι η ώρα του. Είναι
1: πρωί. Πήρε μέντα.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, ξύπνησε ο Τραμπ. Και επειδή περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, σου θυμίζω ότι έσπασε την εκεχηρία
1: ναι,
0: οι Ιρανοί και χτύπησαν αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.
1: Τώρα τι είπε, θα πάρει εκδίκηση.
0: Λοιπόν, καταρχήν σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και που πήρε.
1: Το BB, όχι.
0: Όχι, μάρα, το Fox News.
1: Το Fox News.
0: Fox News. Λοιπόν.
1: Τους υπαλλήλους.
0: Είπε τα εξής. Το Ιράν θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Θα τους συντρίψουμε.
1: Πάλι,
0: θα
1: για ακόμη μία φορά.
0: Θα τους σκληρά.
1: Για ακόμη μία φορά.
0: Περίμενε. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους λίγα λεπτά για να αντιδράσουν σε αυτή την εφνιδιαστική επίθεση στις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Κατάφεραν όντως, κατέριψαν τους βαλιστικούς πυράβλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είδα βίντεο που οι Αμερικανοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο την ώρα της αναχέτησης συνταγμένες των πλοίων. Μίλησε και για τους Χούθη. Α, πρέπει να σου πω τελευταία εξέλιξη. Οι Χούθη βάζουν διόδια στο Μπάντελ Μαντέμ. Τους έχω μάθει. Κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι δραματικό. Εάν κλείσουν εκτός από τα στενά του Ορμούζ και τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, καληνύχτα και καλά κρασιά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν οργή του Τραμπ και απειλές ότι θα τους συντρίψει. Δεν καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και καλούμε τον κύριο Σταθακόπουλο να δούμε τι γίνεται με αυτό.
1: Πει, στα δικά μας όμως. Έχουμε...
0: Και γιατί πανηγυρίζει ο Ερντογάν με την παρέμβαση Τραμπ για τα F-35.
1: Ναι, έλα τώρα. Πάμε τώρα στα δικά μας λίγο, γιατί μας ενημερώνει τώρα η Κασιανή η Βραχά. Ρέχτε ότι έχουμε.
0: Προχωράει
1: ακριβώς. Και αν βρίσκεστε στις περιοχές, θα μεταβληθείτε μέσω παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη.
0: Είναι δύο χωριά που ξέρω το Ρεθύμνο, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος. Είναι χωριά που τα συναντούμε κατεβαίνοντας στην Αγία Γαλήνη.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι πυκνό το δάσος. Άρα έχουμε μεγάλη φωτιά.
1: Είναι μεγάλη φωτιά.
0: Είναι η τέταρτη και η πέμπτη περιοχή που εκενώνονται με 112 από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρεθύμνο. Δυστυχώς. Και η κατεύθυνση
1: πρέπει
0: είναι...
1: να απομακρυνθείτε, είπαμε, μέσω της παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου.
0: Ξέρεις ποια είναι η Αγία Γαλήνη.
1: ναι,
0: θάλασσα,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι,
0: θάλασσα κατά
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: Άγιο Γιώργη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Πάμε και αμέσως μετά και ο Σταθακόπουλος για τις νέες απειλές, πολεμικές απειλές Τραμπ κατά του Ιράν και τους πανηγυρισμούς Ερντογάν για την παρέμβαση Τραμπ που είπε, δεν θα μου πει κανείς κύριε Μπίπη που θα δώσω τα F-35, ο Ερντογάν είναι φίλος μου και η Τουρκία είναι φίλη μου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους 5 οικισμών. Φωτιά ξέσπασε και στον Αγερανό Λακωνίας. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καλεί τους πολίτες μήνυμα από το 112. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο.
14: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνουμε ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real FM.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Πώς λέμε ότι δεν θα βαρεθούμε? Καταρχήν είχαμε είδηση από τον καθηγητή Δημητρακόπουλο. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Έχουμε όλη μέρα πάνω από τα μέσα. Ότι έχουμε στοιχεία για μεγάλο καύσωνα στην Ελλάδα από τις 12 Αυγούστου. Πρώτη φορά τα ακούω. Μόνο να οργανωθούμε.
2: Και το δεύτερο, ναι, ότι είμαστε ανέτοιμοι. Όχι μόνο εμείς.
1: Δεν είμαστε ανέτοιμοι.
2: Ναι,
1: ότι δεν έχει η Ηφίλιος.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φωτιές.
1: Και πρότεινε στον αέρα ένα πλέγμα έκτακτων μέτρων, εάν έχουμε τέτοια πρόβλεψη. Δηλαδή,
2: και για τρίτον, μεγάλο... τα οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Και αυτό.
1: Περίμενε. Πρότεινε στον αέρα. Όταν έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-3-4 μέρες πάνω από 40, με υψηλή ξηρασία και δυνατούς ανέμους, ένα πλέγμα προληπτικών μέτρων, είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τουρνά, με τον υπουργό με τον οποίο γνωρίζονται και το ξέρω ότι γνωρίζονται, για να τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία. Άρα να είσαι έτοιμη μέσα Αυγούστου να ξανάρθουμε πίσω.
2: Εκεί
1: ήθελα να καταλήξω.
2: Δεν μου αρέσει αυτή η κατάληξη.
1: Λοιπόν, το άκουσες, έτσι,
2: δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Γιατί θα αφήσουμε το real έτσι?
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα έρθουμε
2: εδώ. Υπάρχει τόσο κόσμο εδώ.
1: Ποιο κόσμο?
2: Τόσο κόσμο υπάρχει. Ο real δεν μένει ποτέ χωρίς κόσμο, Νίκο.
1: Πίσω. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οι απειλές του Τραμπ. Ξύπνησε και απειλεί ότι θα συντρίψει τους Ιρανούς διότι χτύπησαν σπάζοντας την Αιγαία τα ξημερώματα και τριαπλία και κυρίως αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά. Που δεν βαριόμαστε καθόλου, δηλαδή λέμε και χειρία, επιδείνωση, επιδεινήσω και χειρία.
2: Μία κρύο, μία ζεστό. Μία κρύο, μία ζεστό.
1: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
2: Ψυχρολουσία λέγεται αυτό.
1: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει 81 δολάρια το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
2: Όχι, καμία.
1: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου τον ώρα που
2: στο λέω. Πολύ μικρό.
1: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό οθωμανολόγο, τουρκολόγο αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλε, και κάνει.
2: Παίρνει, και κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
1: Πώς εσείς παίρνετε το ρί, αλλά εκείνος παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε: θα του συντρίψω, διότι χτύπησαν, σπάσαν την Αιγαία Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα του συντρίψω, θα του διαλύσω.
2: Για μία ακόμη φορά θα του συντρίψω.
1: Η ερώτηση είναι λοιπόν: πού πάμε? Είχαμε 4-5 νύχτες Αιγαία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις στο Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε General Motors, νομίζω. Είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είναι έξυπνοι άνθρωποι αυτό, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε, θα του συντρίψω. Δεν συμφώνησαν προφανώς, χτύπησαν οι Ιρανοί, θα τους συντρίψει τώρα. Το ερώτημα είναι αν το εννοεί και θα έχουμε άλλη μια δραματική νύχτα. Και αν έτσι θα πάμε, συμφωνώ, συντρίβω. Συντρίβω, συμφωνώ. Τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί λένε δεν τα δίνουμε. Και πριν από λίγο και οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν διόδια στα άλλα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Πού πάμε?
3: Είναι μια άσχημη εξέλιξη όλο αυτό, τουλάχιστον λεκτικά. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα θυμηθώ το Θουκυδίδη πάλι. Mm. Τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν αναφέρεται στον εμφύλιο των Κερκυραίων μεταξύ τους, λέει για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι βαπτίζεται και χειρία μια κατάσταση η οποία είναι εμπόλεμη σε κάθε περίπτωση.
1: 100%.
3: Έτσι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ζώνη, η γκρίζα προς, που δεν την ονομάζουμε πόλεμο, αλλά τη λέμε απλά συντριβή, απειλές. Χωρίς να το ονομάζουμε και να συνδέονται λόγω του χτυπήματος και στη Γασπία αναφέρομαι του ρωσικού πλοίου που έγινε, ξέρετε, από ντρόουν ουκρανικό, ότι τα είχαμε μετέφερε όπλα και οπλικά συστήματα από το Ιράν στη Ρωσία. Γενικώς η σύνδεση των μετόπων δεν είναι μια καλή εξέλιξη και νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει να σέρνεται όπως έρνεται τώρα 6 μήνες, είναι ό,τι χειρότερο αφενός για την περιοχή, αλλά για όλους μας. Αναφέρομαι στην ενεργειακή οικονομία.
1: Στη σύνδεση, νομίζω πάμε καλύτερα, γιατί ο Αραχτσί έκανε νωρίτερα δηλώσεις ο Ιρανός προς εξωτερικών και χαμήλωσε τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είχαν πρόθεση οι Ουκρανοί να βυθίσουν Ιρανικό πλοίο με ένα νεκρό ναυτικό. Αυτό ήταν κάτι που μας ανησύχησε. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένας γόρδιος δεσμός χωρίς ορατή λύση αυτή τη στιγμή και έτσι. Αυτό πυροδοτεί συνεχώς την επιδείνωση και την κατάρριψη των εκεχηριών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Και το άλλο μέτωπο είναι Σαουδική Αραβία, η Εμένη Χούθη, που επίσης πυροδοτείται και η πολύ βασική εξέλιξη ότι θέλουν να βάλουν διόδια να κλείσουν. Δηλαδή οι Χούθη τα στενά του Ελμαντέμπ, δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα τέλος είναι αυτή η λύση στην περιοχή. Γύρω Αφρικής. Εκεί τι γίνεται?
3: Σε περίπτωση που καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο.
1: Το είπα, δηλαδή, το ανακοίνωσαν τώρα.
3: Ναι, ναι, εννοώ να χτυπιούνται πλοία και να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Και εννοώ με περίπλου της Αφρικής, αντιλαμβάνεσαι ότι θα εκτιναχθούν τα κόστη.
1: Το Reuters μεταδίδει τώρα που μιλάμε ότι δεν έχουν καθορίσει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου, αλλά η ηγεσία των Χούθη δηλώνει ότι η επιβολή τελών στα στενά της Ερυθράς θα είναι ένα μέτρο που θα μετατρέψει τον έλεγχο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ σε μέσο άσκησης πίεσης προς Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία.
3: Που σημαίνει ότι θα χτυπηθούν και οι Χούθης ακριβώς. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Επέκταση του πολέμου.
2: Άρα ανεξέλεγκτη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο.
3: Ακριβώς. Συν το περίπλου της Αφρικής που αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο θα ανεβάσει τα κόστη και τα ασφάλιστα βέβαια.
2: Και το θέμα είναι αν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο χρονικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση ή όχι για το πότε όλη αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και αν. Είναι εντελώς απρόβλεπτο δηλαδή αυτή τη στιγμή, αστάθμητο.
3: Ακριβώς. Παρότι γενικώς δεν είμαι φίλος στην επίκληση του απροβλέπτου, γιατί είναι μια νομική έννοια και όχι μια έννοια γενικώς, η οποία έτσι τη λέμε για να χαρακτηρίσουμε κάτι. Το απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο, μη κανονικό. Εντούτοις, εδώ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Κάτσο, είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κανένας, νομίζω, από τους διεθνείς αναλυτές και αυτούς που παρακολουθούμε κι εμείς, δεν μπορεί να οριοθετήσει αυτό το πράγμα που πάει και αν μπορεί να ξεφύγει. Και σε τι βαθμό μπορεί
2: και
3: να ξεφύγει.
2: Και πώς μπορεί να ξεφύγει ακριβώς. Γιατί το βλέπουμε όλη την ώρα να πάει να μαζευτεί και να ξεφεύγει. Αυτό βλέπουμε αυτό το τελευταίο καιρό, για να το πω έτσι απλά.
1: Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος.
3: Αυτός είναι ο ορισμός του απροβλέπτου, όπως είπα.
2: Ναι, να πάει να μαζευτεί και ξεφεύγει.
1: Όταν ξεκίνησαν ο πόλεμος με Αμερική, Ισραήλ και Ιράν, είχα τον καθηγητή Συρίγο Στόπεν. Και του λέω πόσο βλέπετε, θα είναι γρήγορος πόλεμος. Μου λέει, δεν κάνω το ίδιο λάθος, γιατί όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος
2: Ρωσία-Ουκρανίας, με τη Ρωσία και την Ουκρανία,
1: μου είχε πει θα έχουμε
2: και
1: τελειώσει.
2: Είμαστε 4,5 χρόνια ήδη.
3: Ακριβώς,
1: δεν κάνω το ίδιο λάθος, μου λέει, μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
3: Όλοι την είχαμε πατήσει τότε, να το πω έτσι λαϊκά. Νομίζαμε ότι θα τελειώσει σύντομα, δεν τελειώσε και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση, η οποία σέρνεται. Ξεκίνησε για χτυπήματα αστραπή και τελικά βρισκόμαστε ήδη στον έκτο μήνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη γειτονιά μας. Εδώ, ναι. Στο πλαίσιο του γενικού αδειάσματος από τον Τραμπ, του Νετανιάχου, του Μπίμπι, δεν θα μου πει τι θα κάνω εδώ, εκεί, είπε και στο Air Force One, δεν θα μου πει τι θα κάνω με τα F-35 και πού θα τα δώσω.
3: Σωστά.
1: Γιατί ο Ερντογάν είναι φίλος μου, έχει μεγάλο στρατό η Τουρκία και είναι φίλη χώρα και την αγαπάω και τι καλό είναι ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα. Τα άκουσαν αυτά οι Τούρκοι και από εκείνο το βράδυ, προχθές, χθες και σήμερα, μεταδίδουν συνεχώς. Με ρεπορτάζ ότι κερδίσαμε. Τελείωσε. Είναι θέμα χρόνου πότε θα πάρουμε τα F-35. Θα ρωτήσει κανέναν τον Τραμπ, ούτε το Κογκρέσο, ούτε τους Έλληνες, ούτε τους Ισραηλινούς. Θα τους τρύψει τη μούρη, συγγνώμη για την έκφραση. Αυτό λένε οι Τούρκοι. Επομένως θα τους δώσει. Εμείς κερδίσαμε, εκείνοι χάνουν. Και θέλω να το σχολιάσεις.
3: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρο Τραμπ έχει το χαρακτήρα που έχει, που γνωρίζουμε όλοι. Είναι αυτό που λένε στη διεθνή ορολογία ένας catch-all leader, ένας αρχηγός δηλαδή που συγκεντρωτικός, ενός ανδρός αρχή. Δεν θέλει επουδενή να, έστω και αν συζητάει με τον Νετανιάχου ή με άλλους και βρίσκει λύσεις με κλεισμένο των θυρών, εντούτοις σε ανοιχτές θύρες και δημόσια δεν θέλει να αναφέρεται ότι συμφωνεί με κάποιους ή σέρνεται σε συμφωνίες ή αναγκάζεται σε συμφωνίες, απλώς ότι αυτός επιβάλλει. Άρα λοιπόν λεκτικά δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ακούω κανέναν, κάνω εκείνο που θέλω εγώ, αυτός είμαι, μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω, το κάνω. Βεβαίως ότι είναι σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου, είναι. Αν είναι άρρηστη στις σχέσεις ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο όμως που πραγματικά με φοβίζει εμένα είναι, θα μου πείτε και τι έγινε αν συμβεί. Το λέω με τη δυναμική που το έχουμε δώσει τόσο καιρό που το συζητάμε. Αναφέρομαι σε F-35.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι παρά τα αναχώματα τα οποία μπαίνουν από το Κογκρέσο και από το State Department αναφορικά με τα F-35, υπάρχουν 5 F-35 τα οποία η Τουρκία τα έχει προπληρώσει και έχει εκπαιδεύσει και τους πιλότους.
1: Ναι, ναι. 6. Έτοιμα, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Αυτά πιστεύετε ότι θα τα πάρει.
3: Και για τα οποία πληρώνει μίσθωμα για να τα φυλάσσουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι αν προσφεύγανε στα αμερικανικά δικαστήρια, παρά τις κυρώσεις κάτσα, τουλάχιστον αυτά...
2: Θα μπορούσαν να τα πάρουν.
3: Ναι, νομικά μιλώντας πάντοτε και συγκρίνοντας το αμερικανικό δίκαιο, όχι όμως σε σχέση με το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό επουδενή. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό εκεί.
2: Και είναι εκτιμάται ότι είναι μια κίνηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να την κάνει η Τουρκία ως έσχατη λύση, να το πω έτσι.
3: Αν έχει το πράσινο φως ότι θα μπορούσε να πάει καλά η δίκη αυτή, όπως πήγε με τη Halkbank, με την Λαϊκή Τράπεζα, που θυμόσαστε.
1: Τι ο σκάνδαλο με το Ιρανικό πετρέλαιο, το γαμπρό του Τραμπ και το γαμπρό του Κούσνερ, του Ερντογάν.
3: Δισεκατομμύριων.
1: Που αν πλήρωνε, έχανε τη δίκη η Τουρκία, θα χρεοκοπούσε. Μιλάμε για πρόστιμα δισεκατομμύριων δολαρίων. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Ωραία. Οι Τούρκοι είναι προφανές γιατί πανηγυρίζουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωση, γιατί χρειάζονται μια νίκη, αλλά η νίκη αυτή είναι στα χαρτιά. Δεν είναι στην ουσία, γιατί και μόνο ότι το είπε ο Ερντογάν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει κάθε μέρα, δεν θα πάρουν τα F-35. Δεν τα έχουν. Η ερώτηση είναι, μπορεί ο Τραμπ να βρει τρόπο να παραβιάσει την νομοθεσία που ο ίδιος έχει ψηφίσει το 2020, ότι όσο έχουν ρωσικούς πυράβλους οι Τούρκοι, δεν παίρνουν F-35. Μία νομοθεσία που επανέλαβε στην απάντησή του το State Department προς το Κογκρέσο, ερώτηση βουλευτή, πριν μία μόλις εβδομάδα. Υπάρχει τρόπος ο Τραμπ να βρει ένα bypass για να δώσει στον φίλο του Ερντογάν, τον αγαπημένο του φίλο, F-35?
3: Υπάρχει ένας τρόπος πάρα πολύ δύσκολος να υλοποιηθεί και πρέπει να συνδέσει το συμφέρον της Τουρκίας με το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών ή των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Τουρκία.
2: Πώς δηλαδή?
3: Υπάρχει δύο αποφάσεις. Υπάρχουν μία απόφαση δεκαετίας του 1930 και μία του 1952, όπου ο πρόεδρος έχει κάνει bypass το Κογκρέσο, γιατί θεώρησε ότι δεν πρέπει να το ενημερώσει για λόγους ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ενδιαφέρον.
3: Αν λοιπόν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας και περάσει πάλι από ανώτατο.
2: Από τον Τραμπ, αν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Τραμπ κάνει επίκληση αυτής της νομολογίας και πει ότι εγώ θεωρώ ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ σχετίζονται με τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία είναι ατοϊκή χώρα και με την οποία συνεννοούμε, και θεωρώ ότι για το συμφέρον και την άμυνα των ΗΠΑ πρέπει η Τουρκία να έχει τα F-35.
2: Άρα παρακάμπτει το Κογκρέσο, με λίγα λόγια.
3: Θα μπορούσε να παρακάμψει. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, μία το 1930 και μία το 1952 για παρέμφερη.
1: Όχι, θέματα. Αυτό που λέει η Λουκία, το Κογκρέσο πρέπει να πει ναι ή δεν ερωτάτε? Είναι κρίσιμο.
3: Δεν ερωτάτε. Γιατί...
2: Άρα μπορεί να παρακαμφθεί δηλαδή.
3: Να παρακαμφθεί με απόφαση του Supreme Court. Ναι, καλό. Το ανώτατο δικαστήριο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Γιατί...
3: αλλά προσέξτε, πρέπει να το συνδέσει δύσκολο. Γι' αυτό λέω
2: με λόγους εθνικής ασφαλείας, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3: Ακριβώς, που να συνδέονται με της Τουρκίας το συμφέρον. Δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολο να περάσει αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον πρόεδρο. Για τον πρόεδρο, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
3: Αλλά εφόσον υπάρχει νομολογία και εφόσον ερωτήθην, έπρεπε να
1: σκεφτεί. Συγχωρείτε, τι δύσκολο. Εδώ κάνει πόλεμο κανονικό χωρίς να έχει πάρει την έγκριση του Κογκρέσου και πριν από δύο Παρασκευές έφερε μια διάταξη ότι παρατείνεται η επιχείρηση, η αμυντική επιχείρηση για 60 μέρες. Χωρίς να ερωτηθεί το νομοθετικό σώμα και συνεχίζει τον πόλεμο βαφτίζοντάς τον χωρίς να έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Αμυντική επιχείρηση, τι συζητάμε? Δηλαδή, ένας πρόεδρος ο οποίος, αν θέλει, το κάνει. Το ερώτημα θα θελήσει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό, και επίσης, αν θα θελήσει, τι απάντηση θα δώσει.
2: Και προφανώς, για να μας το λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, θα το γνωρίζει και ο Τραμπ. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τώρα χαριτολογώντας, πραγματικά.
3: Και εγώ το διάβασα μέσα από αναλυτές Αμερικανούς. Ότι θα μπορούσε να κάνει αυτή
1: η ερώτηση μου, αν κάνει μια τέτοια κίνηση, θα σκεφτεί, θα λογαριάσει αυτόν που είπε ότι δεν λογαριάζει τον Νετανιάχου, γιατί τα F-35 δεν είναι μόνο ότι θα τα δώσει στην Τουρκία, είναι ότι θα μπορούν να χτυπήσουν πέραν της Ελλάδας και το Ισραήλ. Και επίσης έχουν συστήματα ελέγχου τέτοια και επικοινωνίας.
3: Ισραηλινά.
1: Ναι, που το Ισραήλ έχει πει ότι αν δώσεις F-35 θα πρέπει να βγάλεις τα συστήματα αυτά, γιατί αλλιώς θα διαβάζει ο Ερντογάν μέσα από το σύστημα του F-35 τις δικές μας κινήσεις, των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Άρα εδώ δεν είναι απλό το πράγμα, θα είναι μια κίνηση εχθρική προς Ελλάδα και προς Ισραήλ αν τα δώσει. Δεν είναι απλό.
3: Πάρα πολύ σωστά.
1: Θα το κάνει λοιπόν.
3: Θεωρώ ότι το μεγάλο ανάχωμα τελικά θα είναι πάλι το Νετανιάχου και το Ισραήλ. Εκεί θα κολλήσει το θέμα. Και ελπίζουμε όλοι ότι, έστω και αν κάνει επίκληση της νομολογίας, όπως είπα προηγουμένως, ότι το Supreme Court δεν θα το επιδικάσει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να να εμφανιστεί ως παρεμπίπτον και εκτρίτου έχουν ένομο συμφέρον το Ισραήλ και να πει για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάρει η Τουρκία μέσα από τις ΗΠΑ τα F-35. Υπάρχουν δηλαδή νομικές λύσεις και από τη μία και από την άλλη μεριά αντικρούσεις. Εμείς ελπίζουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ ακραίο, απλώς το συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας, θεωρώ ότι το μεγάλο ανάγχωμα θα είναι ο Νετανιάχου τελικά και το Ισραήλ για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35.
1: Τελικώς η εκτίμησή σας είναι ότι κάποια στιγμή, γιατί ορίζοντας είναι πάρα πολύ μακρύς, ακόμα και εμείς που το έχουμε συμφωνήσει, θα αρχίσουν να παίρνουμε από το 28 και μετά. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το 27. Βλέπετε ότι τελικώς όλοι αυτοί, γιατί είναι σύνθετο το πεδίο και η απόφαση του Τραμπ δεν θα είναι αποτέλεσμα της εξέτασης μιας παραμέτρου, αλλά πάρα πολλών παραμέτρων. Τελικώς πιστεύετε ότι θα καμφθεί όλο αυτό το πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδι για να πάρει ο Ερντογάν F-35 και πότε?
3: Μόνο αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία. Πού να πάνε, αυτό είναι το ερώτημα. Εκτός και έχει κανονιστεί κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς δημόσια. Και σε περίπτωση που γίνει αυτή η παράκαμψη την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης.
3: Ναι, μετά τις εκλογές. Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ένα τελευταίο ερώτημα προλαβαίνουμε, Γιώργο, ένα ακόμα ερώτημα. Ωραία. Θέλω να σα ρωτήσω για τον Τσελίκ, τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί ξαφνικά, ενώ είπε τα κλασικά για την δυτική, για την τουρκική μειονότητα της Τράκης, για τον Κυπριακό, θυμήθηκε το Αιγαίο και είπε μισό-μισό το Αιγαίο, να κάνουμε διάλογο, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε με το Αιγαίο μισό-μισό, χωρίς όμως τετελεσμένα στο πεδίο. Τι εννοούσε ο ποιητής?
3: Λοιπόν, ο Τσελίκ αναφέρθηκε στο εξής, σε κάτι το οποίο είναι το δόγμα της Τουρκίας εδώ και 100 χρόνια. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα τελευταίο το οποίο το συναντάμε από την εποχή του Νταβούτογλου και μετά, από το στρατηγικό βάθος δηλαδή, και από τον Ιχατερίμ, λίγο πιο παλιά, δεκαετία του 50, όπου θεωρεί ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί σε βάθος χρόνου τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, θεωρεί ότι πρέπει να κρατάει ενεργά, de facto δηλαδή, τα θέματα της, αυτά που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, με σκοπό να τα κάνει σε βάθος χρόνου και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Επίσης δεν θέλουν επουδενή οι Τούρκοι τις διαφορές αυτές να τις διεθνοποιούν, όπως θέλει η Ελλάδα, παραδείγμα. Θέλει να τις έχει διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν αναφέρεται πάλι, όχι ξαφνικά και αφνός ενεθρία, αναφέρεται στα δόγματα της Τουρκίας, τα οποία είναι η Τουρκία η αδικημένη, η οποία από τις διεθνείς συνθήκες, η οποία πρέπει να λύσει τα πράγματα επί του πεδίου με τη διπλωματία, προσέξτε, την αλατούρκα. Δηλαδή τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας
2: δικά μου, ακριβώς.
1: Φαντάζομαι ότι το λέει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει να συζητήσει το Αιγαίο μισό-μισό, ούτε χωρίς τελεσμένο στο πεδίο.
3: Ο Τσελίκ ως εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή,
1: μιλάει στο κοινό του.
3: Μιλάει στο κοινό του, πάρα πολύ σωστά.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπομονή θέλει πάντως σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλό απόγευμα. Πάμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Συμβαίνει τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε διαφημίσεις. Έχουμε δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Λουκία, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
2: Δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και κατά τις έως τώρα αναφορές, επιφυλασσόμαστε βέβαια, πρόκειται για δύο πυροσβέστες.
1: Όχι, το διασταύρωσα, είναι έτσι, Λουκία.
2: 27 και 23 ετών.
1: Είναι έτσι. Είναι η μεγάλη φωτιά που λέγαμε τόση ώρα εκεί στο Ρεθύμνο και εκένωναν. Έχουν και ενώσει 5 οικισμούς με κατεύθυνση στην Αγία Γαλήνη τη θάλασσα. Δηλαδή, οι πυροσβέστες αυτοί, τα παλικάρια 23 και 27 ετών, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους, χάθηκαν μέσα στους καπνούς, κυκλώθηκαν από τις βλόγες, κάηκαν ζωντανοί.
2: Είναι τραγικός
1: θάνατος. Τα σαχτούρια είναι εκεί κοντά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Το ξαναλέω, έχουμε δύο δυστυχώς νεκρούς πυροσβέστες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεθύμνο που είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί με το 112 και η ανεξέλεγκτη φωτιά.
2: Από νωρίς το μεσημέρι.
1: Ναι. Έχει 8 εναέρια.
2: Και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Το λέγαμε δυστυχώς και με τον καθηγητή πριν. Είχε φανεί η μέρα με τόσο δυνατούς ανέμους και με τέτοια ζέστη.
2: Έργα πριν ότι έχει. Τι να πω, ότι
1: και 38-39 βαθμούς. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί αύριο η μέρα είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τη μισή Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Άρα. Είχαμε πάει καλά ως τώρα, είχαμε βέβαια δύο νεκρούς επάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξαναλέω την έκτακτη είδηση, δύο νεκροί πυροσβέστες 23 και 27 ετών.
2: Και ο ένας ήταν μόνιμος από ό,τι μαθαίνουμε και ο άλλος εποχικός.
1: Κάηκαν στο αυτοκίνητό τους, μέσα στη φωτιά ζωντανή που καίει στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση από την εφαρμογή real.gr. Είναι η νέα εφαρμογή που φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Συνεχής ενημέρωση και συνεχής παρέα τώρα το καλοκαίρι. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό που είναι η πιο σημαντική πληροφορία του καλοκαιριού, Λουκία.
2: Ο καιρός.
1: Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του τεχνητής νοημοσύνης Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android. Να πούμε δύο λόγια για το ταξίδι
2: λοιπόν,
1: στην Καλαμάτα.
2: Δύο λόγια για το ταξίδι, τρεις μέρες στην Καλαμάτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Και να πούμε επίσης για τη Real News που έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με θέμα βέβαια και τις φωτιές.
2: Έχουμε τον Αύγουστο η γαστρονομία, σαλπάρι για τις Κυκλάδες. Μέσα εκεί μπορείτε να βρείτε συνταγές με το βλέμμα και την εμπειρία της δημοσιογράφου Σίσης Νίκα, με τη δική της ματιά. Θα βρείτε, όπως σας είπα, μοναδικά ο γαστρονομικό οδηπορικό σε 7 νησιά των Κυκλάδων, στη Σύρο, στη Σύφνο, στη Φολέγανδρο, στη Θηρασία, Κρασιά, στην Ίο και στη Σίκινο αλλά και στην Άξο. Όλα αυτά με το Real Taste and Style που είναι μαζί με τη Real News της Κυριακής.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Αναστασία Κεγελεσίου και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στη μεγάλη ραδιοφωνική καλοκαιρινή παρέα του Real FM.
2: Δυστυχώς κλείνουμε με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Ελπίζουμε να μείνει εδώ και να μην επεκταθεί, να μην επεκταθούν άλλο τα δυσάρεστα.
1: Δύο νεκροί πυροσβέστες
2: στο Ρέθυμνο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3.
1: Μείνετε στο Real FM. Εμείς κοιτάλλες τον Γιώργο Παγάνη. Συνεχίζει ενημέρωση από τον Real FM. Είπαμε και παρέα και ενημέρωση. Αύριο 3 το μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί. Φωτιά ξέσπασε και στον Αγερανό Λακωνίας. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλεί τους πολίτες μήνυμα από το 112. Πολύ ψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο enikos.gr. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 7%. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 29, 32 και 52 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Φέρεται να είχαν εισβάλει στο χώρο με σκοπό να προκαλέσουν βανδαλισμούς και όταν ξέσπασε η πυρκαγιά εγκατέλειψαν το σημείο. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sport.
18: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Τον Γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έφυρος καιρός αύριο, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ήμουν ανιός και γέρασα με τις φωτιές. Πραγματικά δηλαδή. Και εντάξει, να συζητήσουμε και πολύ καλά θα κάνουμε και για τις παθογένειες και για τις ελλείψεις στις δομές και τα προβλήματα που έχει το κράτος. Να τα συζητήσουμε και να το ξαναπούμε πάρα πολλές φορές. Να πούμε ότι θέλουμε καλύτερο κράτος, να πούμε ότι θέλουμε περισσότερη υπευθυνότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα, ειδικά όταν συζητάμε για την οργάνωση του κράτους, για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, να μην καταστρέφονται περιουσίες. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να φωνάξουμε όλοι μαζί να καταγγείλουμε. Και ειδικά όταν υπάρχουν ημέρες σαν αυτή, όπου αποκαλύπτονται τραγωδίες. Γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, δύο πυροσβέστες νεκροί από τη φωτιά στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Το μυαλό μου πηγαίνει, ήμουν νεαρός ρεπόρτερ τότε, το 1998, πάνω στην Ημιτό. Με τους πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθεια να σβήσουν τότε. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, πάνω στο βουνό. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί. Αν περπατήσετε, αν βρεθείτε από την πλευρά του Κάρεα, θα το συναντήσετε. Gatto pure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco, puoi chiamarti. Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ελλείψεις. Να συζητήσουμε για όλα τα προβλήματα που έχουμε ως χώρα στις δομές. Αλλά δεν θα κάνουμε και τη συζήτηση για αυτούς τους τρεις τους τύπους οι οποίοι πήγανε στον μπάντμιντον με σκοπό, λέει, να μπουν μέσα, να πάνε και να κάνουν βανδαλισμούς, να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν.

Προκαλέσανε και μια φωτιά και μετά φύγανε. Τους βρήκανε αυτούς. Πήρε μέρες, αλλά τους βρήκανε. Ήτανε λίγο παρακάτω, στο Άλσο Σιλισίων. Παιδιά είναι αυτοί, παιδιά είναι. Υπό μία είναι ένα παιδιά, ένας είναι 29, ο άλλος είναι 32, ο άλλος είναι 52 ετών. Παιδιά. Το λέω γιατί θυμάμαι εκείνη τη φωτιά. Ήταν μια φωτιά τρομερά απειλητική και ήταν μέσα στην πόλη στην ουσία. Όσοι γνωρίζετε που είναι το Ολυμπιακό κέντρο στο Γουδί, στο μπάντμιντον, ξέρετε ότι είναι μέσα στην πόλη στην ουσία. Η οποία φωτιά με τον αέρα που εκείνη την ημέρα έπνε παραλίγο να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζω λοιπόν στο real.gr. Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού έκαναν συστηματική έρευνα και εντόπισαν τους τρεις αυτούς, οι οποίοι πήγαν να βανδαλίσουν και βάλανε και μια φωτιά. Να συζητήσουμε λοιπόν για τα εναέρια μέσα, για τους πυροσβέστες, για τις ελλείψεις, να συζητήσουμε, να μην συζητήσουμε και για αυτούς, αυτόν, αυτή, δεν ξέρω ποιος. Σε λίγο θα έχουμε και την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος και τον Δήμαρχο Πάρου, έτσι έχουμε προγραμματίσει. Φωτιά στα σκουπίδια, στον κάδο απορριμμάτων, και μια φωτιά ανεξέλεγκτη επίσης να τρέχει, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το πανέμορφο νησί της Πάρου, πανέμορφο νησί και μάλιστα αυτή την περίοδο και γεμάτο κιόλας, και εύχομαι οι άνθρωποι να δουλέψουν, όπως και βεβαίως σε ολόκληρη την τουριστική βιτρίνα και σε ολόκληρη τη χώρα δηλαδή. Με ισχυρό άνεμο έκαιγε θαμνώδη περιοχή. Δεν έχει δέντρα στην Πάρο. Δηλαδή, αν έχει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να, ελπίζω να μην σας αδικώ, ένα πολύ όμορφο νησί. Δεν πας πάντως για το πράσινο στην Πάρο. Πας να απολαύσεις άλλα πράγματα. Τη φιλοξενία των ανθρώπων, την ομορφιά του νησιού, τις υπέροχες παραλίες, τις ωραίες νύχτες, τις ωραίες μέρες. Κάποιος λέει από αμέλεια έβαλε φωτιά στα σκουπίδια. Μάλιστα. Και έχουμε και φωτιά στο Πλωμάρι, στη Λέσβο. Και μήνυμα από το 112. Λα, αυτά είναι γιατί είμαστε αμελείς, αλλά μας πιάνει μια αμέλεια, ρε παιδί μου, εκεί που έρχεται, έρχονται τα, πώς να το πω τώρα, έρχεται αυτός ο Νοτιάς, ή έρχονται τα Μποφόρ, τα Μελτέμια, εκεί μας πιάνει η αμέλεια. Ενίοτε όπως εκείνη εκεί η κυρία στην Αττική, η οποία μάλιστα πολιτευόταν κιόλας, δεν ξέρω αν θα πολιτευτεί, που θα ξαναπολιτευτεί, μαγάνι. Ενίοτε γράφουμε και στα μέσα κοινωνικής δικαίωσης, εγκληματική κυβέρνηση, μας σκέτε, μας σκοτώνετε. Βέβαια, άμα περάσουμε και δούμε ότι έχουν μαζευτεί πολλά ξερά, γιατί δεν πέρασε ο Δήμος, δεν πέρασε η περιφέρεια, δεν πέρασε η αρμόδια υπηρεσία. Βάζουμε και έχουμε και έναν αναπτήρα, βάλουμε μια φωτιά να δούμε πόσο γρήγορα θα κινητοποιηθούν τα μέσα πυρόσβεσης. Αλλά εμείς θα το ρίξουμε και το post. Εγκληματίες, μας σκέτε.

Τα λέω όλα αυτά γιατί κατά την άποψή μου στην Ελλάδα γίνεται ένας διάλογος για τα προβλήματα ο οποίος βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Αντί να συζητάμε για την ουσία των προβλημάτων και πώς αυτά μπορούν να επιληθούν και να βάλουμε και τα κόμματα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να συζητάνε και να ανταγωνίζονται τα κόμματα πάνω σε ρεαλιστικές θέσεις, πώς θα βελτιώσεις κάτι, πώς θα λύσεις ένα πρόβλημα, οι λύσεις που κυνηγάνε το πρόβλημα. Αντί να συζητάμε αυτά, καθόμαστε και συζητάμε κάτι ανοησίες, κάτι βλακίες. Και όταν έρχεται η ώρα καθοδόν για να πάμε να βρεθούμε σε μια θέση να ζητήσουμε από την κοινωνία μας εμπιστευτεί να επιλύσουμε ζητήματα, εκεί μετά αποδεικνύεται ότι αυτό που λέμε δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι.

Γεμίζουμε την κοινωνία με τοξικότητα και με ανοησίες και με ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε πραγματικότητα αυτά πάνω στα οποία βασιζόμαστε και πολιτευόμαστε. Και όταν έρχεται η ώρα να χαιρετήσουμε εκεί που βρισκόμαστε, γιατί τελικά ήταν αλλιώς τα πράγματα και δεν το είχαμε αντιληφθεί, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει και πολλές δεκαετίες που είμαστε στο δημόσιο διάλογο, που έχουμε εμπειρία πολιτική, ξέρω εγώ, εμπειρία δημοσιογραφική, επιχειρηματική, δικηγορική, και χαιρετάμε, εμείς φεύγουμε, αλλά η τοξικότητα στην κοινωνία μένει. Μένει η αμφισβήτηση, μένει το δηλητήριο. Εμείς το έχουμε ρίξει το δηλητήριο γιατί ποντάρουμε πάνω σε αυτό που λέμε, σε αυτή την οριζόντια καχυποψία. Εγώ θα πω ότι δικαίως ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτείας, της κοινωνίας, συγγνώμη, της κοινωνίας έχει δημιουργηθεί καχυποψία για την λειτουργία των θεσμών, για τη δικαιοσύνη. Δικαίως. Δικαίως. Το ότι έρχεσαι εσύ ρε μεγάλε και βάζεις το δηλητήριό σου γιατί απλά λες, σε έχω εγώ θα πάω εκεί και θα πάρω τις ψήφους που χρειάζονται γιατί εκεί είναι μια δεξαμενή που θα μου δώσει πάρα πολύ κόσμο. Μετά απογοητεύεσαι, αποχωρείς. Γιατί δεν ακυρώνεις και το δηλητήριο που έχεις ρίξει.

Γι' αυτό, λεβέντισσες και λεβέντες αυτής εδώ της πανέμορφης χώρας, ψυχραιμία. Προτείνω να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, δηλαδή να συζητάμε για τα θέματα, για τα προβλήματα. Ακρίβεια, παράδειγμα. Ακρίβεια. Ό,τι πετάει, την κολυμπά, 24%. Να το συζητήσουμε. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση. Να έρθουν οι άλλοι και να μας πούνε με συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις. Ακούστε, αυτό εδώ το οποίο η κυβέρνηση τόσο το κοστολογεί, εμείς το κοστολογούμε τόσο, θα το αντικαταστήσουμε με αυτό. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία να φανταζόμαστε ότι άμα φύγει, ξέρω εγώ, ο ΦΠΑ στα καύσιμα από μια κυβέρνηση που θα έρθει, η οποία θα είναι δικαιότερη και έχει τις λύσεις, τις μαγικές, τις έχει μέσα στο Νάσο, σαν χαρτιά, σαν χαρτί στο Νάσο. Συγγνώμη. Τι ωραία που το είπα. Άσο στο μανίκι. Έχει τις λύσεις σαν άσο στο μανίκι. Να μας πείτε συγκεκριμένα, μας αφήνετε να οργιάζει η φαντασία μας. Πείτε μας, τι θα κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε. Ακυρώνετε ένα μέτρο. Πολύ ωραία. Τι θα κάνετε. Οι φόροι είναι υψηλότατοι. Η κυβέρνηση λέει: Έχω μειώσει 85 φόρους. Μάλιστα. Παραμένουν οι φόροι υψηλοί. Μην κοροϊδευόμαστε ότι κάπου υπάρχουν θαμμένα λεφτά και θα πάμε, θα ανοίξουμε τα συντούνια. Το έχουμε περάσει αυτό το story. Το ζήσαμε μία, το ζήσαμε δύο, το ζήσαμε τρεις. Οδυνηρές ήταν και οι τρεις. Οι τρεις φορές οι προηγούμενες που το ζήσαμε. Ελάτε και πείτε μας. Αφαιρώ τον φόρο από εκεί και τον βάζω εκεί. Μην μας αφήνετε να μαντεύουμε τι είναι για σας πλούτος και ποιοι είναι πλούσιοι. Παναλαμβάνω, το θυμάμαι το story αυτό, την ιστορία αυτή στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε να λέμε ότι στην Ελλάδα πλούσιοι είναι αυτοί που βγάζουν 70.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Μετά το κάναμε 48.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Μετά το κάναμε 24.000 ευρώ και πάνω. Μην το κάνετε αυτό. Να δείξουμε όλοι ότι κάτι έχουμε μάθει από τα παθήματά μας. Να προχωρήσουμε λίγο, να πάρουμε την κοινωνία και να πάμε παραπέρα. Παρεμπιπτόντως, τελευταία είδηση έτσι από τα πολιτικά, παρέτηση του Θανάση Αυγερίνου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Τον θυμάμαι πριν από ένα μήνα τον κύριο Αυγερίνο να βγαίνει, νομίζω, στην Αυτεμπορική. Ήταν στην Αυτεμπορική, στην τηλεόραση της Αυτεμπορικής, και να λέει: Εδώ από EU 94, στα καινούργια μας γραφεία, θα συνεργαστούμε με άλλα κόμματα μόνο για ειδικά δικαστήρια. Και βγαίνει σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει: Από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό, καθής εφόετάχθη, λοιπόν, λέει ανάμεσα σε άλλα, ο κύριος Αυγερινός. Όταν θες να κάνεις κάθαρση, αλλά λειτουργείς αφαιρετικά και φτάνεις στο σημείο να λες τελικά από την κάθαρση που θα κάνω ο μόνος καθαρός είμαι εγώ, η μάνα μου, ο πατέρας μου και τα παιδιά μου, υπάρχει ένα ζήτημα. Άντε, γιατί μας τα πάνε κι άλλοι. Είπαμε να κάνουμε τη συζήτηση για τα τζάκια στην Ελλάδα και τους πολιτικούς που έρχονται και παρέρχονται και τους επαγγελματίες πολιτικής. Είδαμε και τους ερασιτέχνες όμως. Γιατί εμένα δεν φεύγει από το μυαλό μου εκείνη η εικόνα της διαπραγμάτευσης στο Βερολίνο με τους Γερμανούς που μας φεύγαν οι φάκελοι, εκεί που πονάγαμε και λέγαμε τι μας έρχεται, και κάναμε τη διαπραγμάτευση. Πού είναι ο κίτρινος φάκελος και πού είναι ο κόκκινος φάκελος και ποιος τον έχει το φάκελο, και πέφτανε οι φάκελοι και ήταν η Γερμανία απέναντι ψύχρεμου και μας κοιτάζανε, τους δικούς μας εννοώ. Και εμείς ήμασταν σε μια λογική που είναι ο φάκελος. Γι' αυτό λέω, ας διδαχθούμε κάτι και ας πάει να γίνει ο διάλογος που πρέπει. Έχουμε ένα πρόβλημα, μάλιστα. Το πρόβλημά μας είναι η ακρίβεια, λέω τώρα. Η εσχροκέρδεια. Πολύ ωραία. Πώς λύνεται αυτό. Ελάτε να συζητήσουμε τις προτάσεις σας. Εσείς που είσαστε εννοώ, που διεκδικείτε την ψήφο μας. Πάλτε κάτω τις προτάσεις, να τις συγκρίνετε κι εσείς, να τις συγκρίνουμε κι εμείς. Από αφηγήματα του τύπου «εμείς είμαστε οι καθαροί και θα διώξουμε τους κακούς» έχουμε χορτάσει. Και μεγαλώσαμε κιόλας. Να ήμασταν και λίγο πιο μικροί, να τα πιστεύαμε. Αναστασία Γεγελετζίου στο 211-200-8200, παρακαλώ πολύ να είστε ευγενικοί μαζί της. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας εξυπηρετήσει και να περάσει τα αιτήματα και τα ερωτήματα εδώ στο ραδιό. Θάλαμο του Real FM 97,8. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινο στα ραδιόφωνά σας ή στα τάμπλετ ή στα κινητά σας. No down,
Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική παραγωγή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εδώ τις τελευταίες ημέρες, λίγο πριν να πάρει τον αέρα της, να ξεκουραστεί, έχει πέσει με τα μούτρα και με βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί για να σας ενημερώνουμε. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης, θα περιμένω τα μηνύματά σας μέχρι τις 7 στο studio papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio papakirialfm.gr.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Θανάση, ο οποίος λέει: συμφωνώ, λέει, αυτή πρέπει να είναι η. Τι έγινε, έχουμε κι άλλο. Πριν να διαβάσω το. Ευχαριστώ, βρε Κασιανή μου. Πριν να διαβάσω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος πριν από λίγα λεπτά. Μου την έφερε τώρα καλή συνάδελφος η Κασιανή Βραχάλη. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης αγροδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρυαυρής Ηρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Τι να πω, πραγματικά στεναχωριέμαι. Πραγματικά στεναχωριέμαι γιατί έχω πάγια την άποψη ότι πρόκειται για τους τελευταίους ένστολους αλτουριστές. Για τους πυροσβέστες. Και τώρα το πυροσβεστικό σώμα θρυνεί δύο ακόμα. Το χαμό δύο στελεχών του. Εγώ συχνά πήγαινα περπατάω, όπως σας είπα, στον Ημιτό, πάνω από τον Καρέα και ως ρεπόρτερ τότε σε ραδιόφωνο. Ήταν Ιούλιο του 98, 22 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Εγκατέβαινε η φωτιά και τους εγκλώβησε. Ήταν ο αρχιπυροσβέστης Δημήτρης Μαλούκος, ο αρχιπυροσβέστης Θεμιστοκλής Μαυραϊδής, ο πυροσβέστης Αλέξανδρος Διαβολής, ο 20χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης Δημήτρης Καραμολέγκος. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί για τους οικείους τους. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να σταματάει. Μόνο πυροσβέστες βλέπω ενδεχομένως και συγγενείς τους. Αυτοί που έβαλαν τη φωτιά από αμέλεια, είτε γιατί ήθελαν να τη βάλουν, υποθέτω ότι μια χαρά κοιμούνται το βράδυ στο σπίτι τους, μια χαρά κάνουν τις δουλειές τους, μια χαρά βγαίνουν. Τι τους αφορά αυτούς. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Θανάσης λέει: αυτή είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται στην κοινωνία και μεταξύ των κομμάτων, αλλά αυτό λέει που λέτε είναι ψηλά γράμματα για τους πολιτικούς νάνους. Δυστυχώς η διαφθορά έχει περάσει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, πράγμα που ζήτησαν οι ίδιοι και κατάφεραν. Προσπαθούν να μας οδηγούν στην αποχή για να μην ανοίγουμε συζητήσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Θανάση μου, ακριβώς αυτή είναι και η δύναμή σου όμως. Το να συμμετέχεις και στη συζήτηση που γίνεται των θεμάτων και να ζητάς απαντήσεις στα ερωτήματα και στην εκλογική διαδικασία. Αυτή είναι η δική σου δύναμη. Και η δική μου μαζί. Εάν πεις ότι εντάξει, εγώ κάνω πίσω διότι υπάρχει μια ατζέντα εδώ που βολεύει τον τάδε, ο οποίος κυβερνάει, τον άλλον που θέλει να κυβερνήσει, τον άλλον ο οποίος καταγγείλει αυτό που κυβερνάει και αυτόν που θέλει να κυβερνήσει, γιατί είναι ο τρίτος που θέλει να κυβερνήσει, ή ο άλλος ο οποίος ζει από τη διαμαρτυρία, γιατί έχει μάθει να ζει από τη διαμαρτυρία, και αν τους αφήσεις όλους αυτούς να κάνουν την κουβέντα που κάνουν, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ όμως. Ποτέ. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Ο καθένας και η καθεμιά οφείλουν να μας φέρουν προτάσεις. Αυτή είναι η κουβέντα που πρέπει να γίνει. Τώρα, αν ο ένας λέει ότι εγώ το λύνω έτσι γιατί δεν έχω άλλες δυνατότητες οικονομικές, ο άλλος λέει έχεις δυνατότητες αλλά είσαι κακός άνθρωπος, ενώ εγώ που είμαι καλός άνθρωπος και κάνω παρέα με καλούς ανθρώπους και μου αρέσει να βοηθάω τους καλούς ανθρώπους, αν αυτό το επίπεδο διαλόγου εμείς το επικροτούμε και το νομοποιούμε, δικό μας πρόβλημα αυτό. Αν δεν ζητάμε δηλαδή να ξέρουμε συγκεκριμένα πόσο κάνει αυτό που μας λες, και αρκούμαστε στο αφήγημα ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι είναι οι κακοί, αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.

0: Αρμενάκη μου, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι συζητάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν. Θα έρθει μετά από. Είμαι βέβαιος, μετά από λίγες ημέρες. Είμαι βέβαιος ότι το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος θα μας δώσει απάντηση για το ποιος είναι από πίσω. Αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι όμως χάθηκαν. Και χάθηκαν κυρίως από τους ανθρώπους που τους αγαπούσαν και τους γνώριζαν. Και βεβαίως από την υπόλοιπη κοινωνία. Στρατή μου, δεν το γνωρίζω αυτό που γράφεις. Εσύ αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνεις, γιατί είσαι από εκεί, από το πανέμορφο νησί. Εγώ θα θέσω τα ερωτήματα σε πολύ λίγο. Θα υποδεχτώ την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος και μετά τον δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίζα της Πάρου. Θα του θέσω, θα κρατάω το μήνυμά σου και θα θέσω τα ερωτήματα αυτά που βάζεις. Που αρώμουν να δεις λίγο καλύτερα τα βίντεο, καμιά 15 άτομα είδα εγώ. Και ξέρω ότι στο συγκεκριμένο νησί δεν ζουν μόνο 15, γνωρίζω ότι ζουν αρκετές χιλιάδες.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Δύο πυροσβέστες έχαζαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο έχει έκταση 15 χιλιόμετρων. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου. Εντολή εκένωσης έλαβαν οι κάτοικοι. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 36 στην Πάτρα, 31 στην Κέρκυρα.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

35 λεπτά μετά τις 5. Επαναλαμβάνω, πολύ άσχημη ημέρα, πολύ άσχημο απόγευμα. Έχουμε το χαμό, επιβεβαιωμένο χαμό, γιατί σας διάβασα νωρίτερα και την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύο πυροσβεστών σε ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Μου έλεγε ο Νίκος Τραβελάκης τώρα ότι πληροφορήθηκε πως είναι 15 χιλιόμετρα μήκος το μέτωπο αυτό στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρύση Ρεθύμνου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος αναφέρεται ότι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων μας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο όχημα και έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Σας είπα νωρίτερα ότι είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε τώρα με την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία όμως την κάλεσε η Αναστασία Γκεγκελετζίου από εδώ από μας, από το Real FM. Εξήγησε η κυρία Παπαβραμόπουλου ότι αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολύ δύσκολες δεν έχει τη δυνατότητα να βγει. Αντιλαμβάνομαι πλήρως, είναι τώρα αυτές δύσκολες ώρες για το πυροσβεστικό σώμα. Έλεγα και νωρίτερα, είναι ενεργό το μέτωπο και επίσης με πολύ μεγάλη, είναι απλωμένο και αυτό σε μεγάλη έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου και εκεί είχαμε μήνυμα 112 για εκένωση και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

0: Σε λίγο θα συζητήσω από τη συνάδελφό μου τη Σοφία Γαλάνη που κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ να μαζέψει τις πληροφορίες ό,τι έχουμε για τραγωδία, δηλαδή στο Ρέθυμνο και για την Λέσβο, και να δούμε και πού αλλού έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για την κουβέντα και τον πρόλογο που έκανα, βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αγγλία μου λες, μου γράφεις φίλε Γιώργο, το πώς συνδέεις δύο ανώμια γεγονότα για να δικαιολογήσεις τον εισαποστακισμό σου είναι εντυπωσιακό. Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι. Να ξέρεις, έχω τρομερή δυσκολία στα εύκολα συμπεράσματα. Καταλαβαίνεις. Επίσης, έχω τρομερή δυσκολία στο να. Πώς να το πω τώρα. Να αντιλαμβάνομαι και να δικαιολογώ εργαλειοποίηση νεκρών τραγωδιών, γιατί εγώ γουστάρω και θέλω την επόμενη στιγμή να είμαι στο κοινοβούλιο, γιατί θέλω εγώ να εκλεγώ ή θέλω να γίνω πιο ισχυρός. Ναι, έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία με αυτά τα ζητήματα. Δεν γίνεται, αδερφέ, και έρχεται η ζωή, βλέπεις, με ένα δικό της μαγικό τρόπο και με μεγάλη συνέπεια και αποκαλύπτει τελικά. Αποκαλύπτει, Γιώργο μου, γιατί όταν καταγγέλεις, για παράδειγμα, μια εγκληματική κυβέρνηση και έχεις κάνει βόλτα σε τέσσερα κόμματα στο κοινοβούλιο, δεν γίνεται να το έχει το θέμα η κοινωνία και τα τέσσερα κόμματα. Να κοιτάξεις και λίγο τον εαυτό σου, για παράδειγμα. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Λέω, αν υπάρχει κάποιος, ο οποίος καταγγέλει την εγκληματική κυβέρνηση, αλλά πήγαινε από κόμμα σε κόμμα. Κάπου πρέπει να σταματήσει, βρε αδερφέ. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργα, ρε. Και όταν, για παράδειγμα, βάζεις ζήτημα και λες είμαι αντισυστημικός, αλλά συστημικά πηγαίνει στο κοινοβούλιο, συστημικά σε φυλάνε οι αστυνομικοί γιατί αυτή είναι η δουλειά του, συστημικά παίρνει το αυτοκίνητο γιατί αυτό κάνουν και οι υπόλοιποι συναδελφοί στα υπόλοιπα κόμματα, και δουλεύει συστημικά ως κοινοβουλευτικός, κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μετά να λες εγώ είμαι αντισυστημικός. Άμα θες να είσαι αντισυστημικός, συμπεριφέρεσαι αναλόγως. Εσένα αυτά δεν σε πειράζουν, εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ όμως. Γιατί άμα ο άλλος λέει ψέματα στον τρόπο τη ζωή του, πώς εσύ θα το αναθέσεις αύριο μεθαύριο να σου λύσει τα προβλήματά σου. Για εξηγήσε μου λίγο, γιατί αυτά βλέπω τα ξεπερνάμε. Το άλλο πρόβλημα επίσης που βλέπω είναι ότι παίρνουμε την αλήθεια και την κόβουμε κομματάκια. Πώς κόβαμε παλιά πιο μικρή το σαλάμι, Γιώργο μου, και λέγαμε δεν θα φάμε από την άκρη, θα φάμε το μέσα. Η αλήθεια όμως δεν πάει να κόβεται κομματάκια. Την αλήθεια την λες ολόκληρη. Δεν αφήνεις το κομμάτι που ακυρώνει τα αφήγημά σου. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί που ξεχνάνε σημαντικές λεπτομέρειες σε μερικά θέματα. Είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε είναι κεντρώοι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για να μην θυμηθώ τώρα τον πρώην πολιτικό αρχηγό, ο οποίος έλεγε, ζητούσε από τον Πρωθυπουργό να παραδοθεί ησύχως. Να παραδοθεί ησύχως. Αυτό είναι μια ψύχρεμη δήλωση, κατά την άποψή σου. Βέβαια, τώρα το τι έγινε μετά στο κόμμα αυτό και το τι έγινε και σε αυτόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε από μια πολύ δύσκολη μέρα. Με δύο νεκρούς στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες νεκρούς στο Ρέθυμνο και τις υπόλοιπες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Σοφία Γαλάνη, Σοφία μου, έλα, καλησπέρα.
1: Εντάξει, φοβόμασταν τις μεγάλες φωτιές, φοβόμασταν για όλο αυτό το διάστημα. Και μπορεί να μην έχουμε στην Αττική, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε, αλλά χθες είδαμε τη φωτιά στην Πάρο. Σήμερα δοκιμάζεται η Κρήτη. Η τελευταία εξέλιξη δυστυχώς είναι αυτή η οποία ανέφερε. Είναι νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο μεγάλο μέτωπο που καίει στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα είναι ότι εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, στην Νέα Κρύα Βρύση. Μπορεί, όπως όλα δείχνουν, έχασαν τον προσανατολισμό τους ενδεχομένως από τους πυκνούς καπνούς. Ήταν δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης. Έχει βγάλει και ανακοίνωση σχετικά με το πυροσβεστικό
0: σώματος.
1: Ακριβώς, από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, είναι πολλών χιλιόμετρων το συγκεκριμένο μέτωπο.
0: Ακούω για 15 χιλιόμετρα, απάνω λες.

0: εντάξει, ναι.
1: Και παραπάνω, ενδεχομένως, γιατί πνέουν και ισχυροί άνεμοι που δυναμώνουν τη φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίτερα και είναι και πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, αλλά πραγματικά δεν είναι μεγάλο αγώνα για να το μαζέψουν. Αυτή τη στιγμή και η ανεξέλεγκτο, είναι εκτός ελέγχου. Δηλαδή, 125 πυροσβέστες, 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων και 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Δεν αποκλείεται, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, να χρειαστεί βοήθεια το συγκεκριμένο μέτωπο επιπλέον. Αλλά επειδή είναι όλη η χώρα σε επιφυλακή για πυρκαγιές και πρέπει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως καταλαβαίνεις, να βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, δεν είναι εύκολη επιχείρηση, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Τώρα έχουμε φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο Ηράκλειο Κρήτης, εκδηλώθηκε στο Μωρόνι. Εκεί πάει καλύτερα, το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει και ένα μέτωπο το οποίο βρίσκεται στη Μεσαρά, αλλά το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Έχει χύσει το 112 για να φύγουν οι κάτοικοι, να εκενώσουν από τις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες. Να πω ότι ειδικά τα Σαχτούρια και οι Μέλαμπες είναι περιοχές που φτιάνουν φωτιά κάθε χρόνο, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι που μας φτιάνει η αμέλεια, Σοφία μου, τέτοια εποχή. Είμαστε αμελείς, καταλαβες. Και ενίοτε φροντίζουμε να είμαστε αμελείς και σε διάφορα μέρη, γιατί γνωρίζουμε ότι το πυροσβεστικό σώμα, και είναι και λογικό, δυσκολεύεται όταν έχει να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, ταυτόχρονα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα. Δυσκολεύεται. Οπότε είμαστε αμελείς στην περίοδο που έχουμε μελτέμια, όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους και έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι γνωστό αυτό. Ναι.
1: Και φέτος αυτό έχει αποτυπωθεί στις συλλήψεις που έχουν γίνει, να σου πω. Γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το πυροσβεστικό σώμα, το 90% και πάνω των συλλήψεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για φωτιές αφορά αμέλεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν πρέπει να εκτελούμε θερμές εργασίες, δεν πρέπει
0: Όχι,
1: να λάβουμε.
0: Αν μιλάμε για αμέλεια, Σοφία μου, αν πραγματικά μιλάμε για αμέλεια, και δεν είναι μια δικαιολογία. Υποθέτω ότι σε αρκετές περιπτώσεις μιλάμε για πραγματική αμέλεια, έτσι, για ειλικρινή αμέλεια. Μιλάμε για ανοησία, επομένως. Γιατί μόνο ένας ανοήτος, μια ανοήτη, μπορεί να πετάξει μια γόπα, ένα τσιγάρο αναμένο με 7-8 μποφόρ στα ξερά ενός δάσους ή σε μια κατάφυτη περιοχή και να θεωρήσει ότι θα πιάσει φωτιά. Μόνο ένας ανοήτος. Ένας απολύτως ηλίθιος μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας απολύτως ηλίθιος μπορεί να πάει να βάλει φωτιά στα ξερά, ενώ βλέπει ότι έχει 9 μποφόρ. 9 μποφόρ. Μπορεί να τον προειδοποιήσουν, για παράδειγμα, να περάσει ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας, τι κάνεις, αδερφέ. Μην το κάνεις. Να φεύγει το περιπολικό και να επιμένει. Αυτός πρέπει να είναι εντελώς ηλίθιος. Να το πούμε έτσι, να μην παίζουμε με τις λέξεις. Μην κοροϊδευόμαστε πια. Γιατί εκεί φεύγουμε από την ηλιθιότητα και πάμε σε ένα άλλο πράγμα. Εκεί που πάμε μετά είναι εγκληματίες.
1: Εγκληματική αμέλεια θα μου επιτρέψει.
0: Εγκληματική ηλιθιότητα, σου πω εγώ. Αλλά είναι δικό μου σχόλιο, δεν σου λέω να συμφωνήσεις. Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, γιατί από την εγκληματική αμέλεια την οποία επιδεικνύουν ορισμένοι, έχουμε δει πάρα πολλές φωτιές και να ξεσπούν και να φουντώνουν και να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό εδώ που ξέρουμε και από το πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μου δίνει την ευκαιρία, και από την ελληνική αστυνομία. Μας έχουν μεταφέρει οι στελέχοι της αστυνομίας, θα αναφέρω ενδεικτικά, ότι όταν είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, και είχε κλείσει ο Λυκαβητός, είχαν κλείσει διάφορα σημεία, όταν πηγαίνουν τα περιπολικά, τα κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο και τους εξηγούν ότι ξέρετε κάτι, όχι, με τέτοια μέρα δεν μπορείτε να ανέβετε στον Ημιτό, δεν μπορείτε να ανέβετε στο Λυκαβητό. Γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι τεράστιο, για παράδειγμα. Μπορεί να ανάψετε ένα τσιγάρο ή να κάνετε κάτι το οποίο σας φαίνεται αυτό και να καεί, να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός. Πολλές φορές, όπως μας έχουν μεταφέρει τα στελέχη της αστυνομίας, πολλές φορές οι πολίτες δυσκολεύονται να το καταλάβουν.
0: Ναι, ρε παιδί, σου λέει είναι φασίστες, δεν μου επιτρέπουν να ανέβω στον Ημιτό. Δεν σου επιτρέπουν να ανέβεις στον Ημιτό, διότι είναι ημέρες περίεργες. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αν έχεις ζήτημα αντίληψης, άσε τους υπόλοιπους να γλιτώσουμε. Να μην χάσουμε, ας πούμε, δύο ανθρώπους που χάθηκαν σήμερα ή τον 98 που χάθηκαν 4 πυροσβέστες. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι, αν δεν μπορείς να αντιληφθείς στοιχειώδη πράγματα, εμπιστεύσου και λίγο τον αστυνομικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να φοβηθείς, ας του πούν οι αστυνομικοί ότι θα σε προσαγάγουμε. Τελειώνει η υπόθεση.
1: Και δεν χρειάζεται να σου κυμβεί για να πιστείς. Είναι αυτό το οποίο θα. Και μου έχουν πει να το μεταφέρω και τα στελέχη και τη πυροσβεστική και τη αστυνομία. Δεν χρειάζεται να μας συμβεί. Δεν χρειάζεται να συμβεί στον καθένα να δει μπροστά του μια τεράστια φωτιά. Δεν χρειάζεται να συμβεί να δει το σπίτι σου να καίγεται. Μάλιστα. Ή την περιουσία σου να καίγεται, προκειμένου να πιστεί ότι πρέπει να είσαι προσεκτικό. Δεν χρειάζεται να μα πρώτα να καταστραφούμε και μετά να πάρουμε μάθημα, Γιώργο. Είναι μια καλή ευκαιρία να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, καλή δύναμη στην Κρήτη.
0: Και έχουμε και στη Λέσβο επίση, Σοφία.
1: Έχουμε και στη, ναι, υπάρχει φωτιά στο πλωμάρι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στο πλωμάρι τη Λέσβου. Υπάρχει μήνυμα του 112 που εστάλει πριν από περίπου μισή ώρα εκεί στου κατοίκου για να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Και εκεί είναι δύσκολε οι καιρικέ συνθήκε. Χρειάζεται προσοχή. Να πω επίση ότι υπάρχει μια φωτιά και στον Γέρανο Γηθίου. Mm-hmm. Εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στην Λακωνία και εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και εκεί όμως ήχησε νωρίτερα το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να πω ότι και η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο κύκλος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και εκεί έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσσεων 5 μποφόρ που δυσκολεύουν το έργο της κατάστασης. Και από εδώ και πέρα γερό αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί είμαστε στην τελειά του καλοκαιριού και έχουμε και τον Αύγουστο.
0: Έχεις δίκιο, Σοφία μου, σε αφήνω, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά, τον Δήμαρχο Πάρου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παγάνη, σας και στους ακροατές του Real FM.
0: Καταρχάς, έχει ελεγχθεί πλήρως το μέτωπο?
2: Έχει ελεγχθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά αισιοδοξούμε ότι δεν θα περάσουμε αυτό που είχαμε χθες. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, διότι είχαμε μεγάλα μέτωπα και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και ισχυρό αέρα είχατε, έτσι. Είχατε πολύ δυνατό αέρα.
2: Ο αέρας ήταν πολύ λιγότερος από ό,τι είναι τώρα. Τώρα έχει ενισχυθεί. Ήταν χθες γύρω στα 6 μποφόρ, τώρα είναι γύρω στα 7 με 8. Και αυτό θα είναι και το επόμενο τριήμερο. Οπότε έχουμε μια αγωνία. Γιατί αν υπάρξουν αναζωπηρώσεις και δεν υπάρχουν αέρια μέσα για να το αντιμετωπίσουν, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Κύριε Δημάρχε, μπήκε η φωτιά σε σπίτια, μπήκε σε ξενοδοχειακές μονάδες, είχατε τέτοιες καταστροφές?
2: Όχι, δεν είχαμε. Στην περιοχή την ευρύτερη, είναι ενδοχώρα του νησιού, δεν υπάρχουν ξενοδοχειακά ή καταλήμματα στις περιοχές. Υπάρχουν όμως ευρύτερα σε παράκτια όταν έφτασε προς την Αλική, προς την Αγκεριά, τον Φάραγκα. Εκεί υπάρχουν κάποιες βίλες. Ευτυχώς δεν είχαμε καταστροφές όμως. Η καταστροφή είναι του φυσικού περιβάλλοντος. Η οποία εντάξει μας λείπει όλους, διότι ήταν μια πανέμορφη περιοχή με χαμηλή βλάστηση όπως την Άρια, Φίδες.
0: Όντως και ούτως ή άλλως η Πάρος είναι πολύ όμορφο νησί και μάλιστα αυτή την περίοδο ξέρω ότι είναι και γεμάτο νησί. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο πάνω.
2: Ακριβώς. Οι πληρώτες πλησιάζουν το 90% με 100%.
0: Ναι. Και είναι και λογικό, επαναλαμβάνω, είναι πανέμορφο νησί. Πανευρωπαϊκά θα έλεγα εγώ, παγκοσμίως μάλλον. Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Έχετε καταλήξει, ξέρετε, το πυροσβεστικό σώμα έχει καταλήξει. Τι συνέβη, πώς γίνεται να πιάνουν φωτιά τα σκουπίδια, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση?
2: Αυτό θα το κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, το αντίστοιχο κλιμάκιο που έχει έρθει και κάνει τους ελέγχους. Και έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα βγάλει τα σωστά συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω λάβει ένα μήνυμα εδώ. Όχι ότι. Δεν λέω ότι. Καμία σχέση με την έρευνα που γίνεται, όπως είπατε εσείς, επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά μου λέει κάποιος, καταλαβαίνω ότι είναι από την Πάρο, ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει κάποιος που να έχει, ας πούμε. Σας ρωτάω αν το έχετε ακούσει ως πληροφορία. Κάποιος που να έχει μανία να βάζει φωτιά στο νησί τα τελευταία χρόνια.
2: Φωτιά μεγάλη είχαμε και το 22 και 23 από την άλλη πλευρά, από το κέντρο που πήγε προς το ανατολική πλευρά του νησιού. Μια μεγάλη φωτιά που είχαμε πάει επίσης 2-3 μέρες. Και στο ίδιο σημείο περίπου είχε υπάρξει μια φωτιά πάλι το 18, η οποία κατέκαψε πάλι πάρα πολλές εκτάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά και πάλι δεν μπορώ να αποδείξω.
0: Στις περιπτώσεις αυτές είχε καταλήξει το πυροσβεστικό σώμα, είχαν εντοπίσει τους δράστες?
2: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε?
2: Όχι.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι, όπως μας είπατε, βεβαίως έχει υποστεί ζημιά το νησί, γιατί είναι προφανές ότι κάηκε ένα κομμάτι του, όμως εξακολουθεί να είναι πολύ όμορφο, εξακολουθεί να δίνει μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Το λέω αυτό γιατί είμαστε στα μέσα της σεζόν και ξέρω ότι περιμένετε πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Λειτουργεί κανονικά το νησί, θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
2: Υπάρχει ασφάλεια και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Υπάρχουν εδώ πέρα, ήδη έχουν έρθει από την Αθήνα από χθες γύρω στα 60 πυροσβέστες. Σήμερα ήρθαν και 20 οχήματα, ήρθαν άλλα 10 οχήματα σήμερα. Επιχειρούν συνολικά περίπου 90 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία, σύντους εθελοντές που υπάρχουν στο νησί μας, πάνω από 100 άτομα λοιπόν επιχειρούν και νομίζω θα διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξάπλωση και κάποια αναζωοπήρωση σημαντική.
0: Πολύ μεγάλη δύναμη. Όλος ο κόσμος που έχει προγραμματίσει να πάει στην Πάρο τις επόμενες μέρες μπορεί να πάει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Όλα κανονικά, έτσι.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο Δήμαρχος Πάρου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ.
2: Εύχομαι,
0: εύχομαι να μην υπάρξει άλλος λόγος να συζητήσουμε ενώ τόσο δυσάρεστος.
2: Ευχαριστώ. Ωραία, πολύ. Σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τον διαβάζω εδώ ότι η Τουρκία διαβίβασε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών επιστολή του ψευδοκράτους, νόμιμη και δικαιολογημένη εισβολή του 1974. Υπάρχει και αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ό,τι πρέπει η εξέλιξη αυτή, γιατί μετά τις 6 και 5 την ακρίβεια, έχω ζητήσει από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο, να κουβεντιάσουμε για όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την τελευταία εξέλιξη για να θέσω το πρώτο ερώτημα. Πριν όμως πάω εκεί, πριν το κάνω αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί περιοδικό Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές στο Αιγαίο. Ακόμη, περιοδικό μας το Ρέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο φίλο μου το Λευθέρη, ο οποίος παρακολουθεί και αυτός την τραγωδία από τη Σιτία στην Κρήτη. Κουράγιο ρε φίλε, κουράγιο. Ξέρω ότι είστε στεναχωρημένοι και με τη ζημιά και με την τραγωδία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη Σίτζετς που σκύει σήμερα. Βρίσκεται μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στη Μεγάλη Πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 6 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μέτωπο έχει έκταση 15 χιλιόμετρων. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Πλωμάρι Λέσβου. Εντολή εκένωσης έλαβαν οι κάτοικοι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλεί τους πολίτες μήνυμα από το 112. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού χαιρετίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Σταθερός στόχος παραμένει η επανένωση της Μεγαλονήσου, επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα η Τουρκία διαβίβασε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επιστολή του ψευδοκράτους, χαρακτηρίζοντας νόμιμη και δικαιολογημένη την εισβολή του 1974. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Στα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 7%. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 29, 32 και 52 ετών προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Φέρεται να είχαν εισβάλει στο χώρο με σκοπό να προκαλέσουν βανδαλισμούς.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα, που αγωνιζόταν στη Νότιχαμ Φόρεστ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο, άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ήρθε ο Νίκος Λικούρης και ξεκίνησε δεύτερη ώρα με αχά. Εμένα μου αρέσαν οι αχά, να ξέρεις, πάρα πολύ. Τώρα λέει Νίκο ξανά πάλι βγαίνουν σε τέτοια. Τι. Είναι λίγο μεγαλύτερη απλώς. Να διορθώσω κάτι που είπα, γιατί το είπα πολύ γρήγορα πριν. Δεν υπάρχει αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για την επιστολή της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το ψευδοκράτος. Αλλά υπάρχει, πώς να το πω τώρα, μια αντίδραση για το σχέδιο Γκουτέρες και την πρόθεσή του να λύσει το Κυπριακό.

η Τουρκία κάνει αυτό που συνήθως κάνει. Δηλαδή, από τη μία συζητάει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω του ηγέτη των κατεχομένων, και από την άλλη καταθέτει επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να πείσει ότι η στρατηγική επέμβαση του 1974 στην Κύπρο ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Έτσι τη χαρακτηρίζει η Τουρκία, απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς περί εισβολής και κατοχής. Υποστηρίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εκμεταλλεύεται την απουσία εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων σε διεθνή φόρα και επιτίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο για το ψήφισμα της 8ης Ιουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις Κύπριες γυναίκες και κορίτσια και τα εγκλήματα που διέπραξαν οι τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειες στην ισότητα των φύλων. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να μας πει ότι δεν υπήρξαν νεκροί, δεν υπήρξαν βιασμοί, ομαδικοί βιασμοί. Δεν υπήρξαν ρητές εντολές, γιατί ήταν πολύ προσεκτικοί οι Τούρκοι σε αυτά που κάνανε τότε. Πολύ προσεκτικοί. Ρητές εντολές. Ρητές εντολές για βιασμούς γυναικών, ρητές εντολές για εκατόμβες νεκρών. Πάρα πολλοί που παραδόθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, Ελληνοκύπριοι, εκτελέστηκαν. Γι' αυτό και δεν έχουν βρεθεί μετά από τόσες δεκαετίες, μετά από τόσα χρόνια.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση και σίγουρα θα χρειαστούμε και τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία του και, και το βλέμμα του, υποδέχομαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, Βαντάλη.
0: Σας τηλεφώνησα διότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη κινητικότητα στο Κυπριακό. Υπάρχει βεβαίως και αυτό που πριν από λίγο διάβασα. Υποθέτω ότι το έχετε κι εσείς. Έχετε και εσείς ενημερωθεί για την επιστολή των Τούρκων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την επιστολή τους, η στρατιωτική επέμβαση του 1974 στην Κύπρο ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση? Συζητάνε με τον Κουντέρες μέσω του ηγέτη των κατεχομένων. Από την άλλη, βεβαίως, τραβάνε τη γραμμή ενδεχομένως και λίγο.

0: λίγο πιο επιθετικά από ό,τι συνηθίζουν.
1: Δεν νομίζω πιο επιθετικά. Η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο είναι εκτός κάθε έννοιας ιστορικής και νομικής πραγματικότητας, ότι δηλαδή η παράνομη εισβολή και εν συνεχεία παράνομη κατοχή της ενός 37-38% της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν μια καθόλου ανώμημη ενέργεια στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της ρήτρας της εγκύτριας δύναμης, καθότι η Τουρκία είναι μια από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία υποστηρίζει προφανώς τα λέει εδώ και χρόνια, δηλαδή εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει ακριβώς αυτό για το 1974, προσπαθώντας να αλλοιώσει, ξαναλέω, την ιστορική και νομική πραγματικότητα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία κάνει και κάτι ακόμα. Από το Γκραν Μοντανά και μετά, το 2017, δηλαδή και σχεδόν μία δεκαετία, υποστηρίζει ότι η μόνη λύση η οποία μπορεί να δοθεί στο ζήτημα της Κύπρου είναι αυτή των δύο κρατών. Ουσιαστικά δηλαδή μιλά για μία διχοτόμηση η οποία έρχεται κόντρα σε όλα τα ψηφίσματα του ΟΕΕ, τα οποία μιλάνε για μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Το πρόβλημα για εμάς και για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι αυτή η άποψη της Τουρκίας έχει αρχίσει να έχει μία σχετική απήχηση σε κάποιους κύκλους, στη λογική ότι αφού 52 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν τα δύο μέρη, η Ελληνοκύπρια και η Τουρκοκύπρια, μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο εκτός κουτιού, εκτός πλαισίου, αυτό που λέμε αγγλιστή out of the box, και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει προκειμένου να έχουμε μία λύση. Βέβαια, η λύση την οποία προτείνει η Τουρκία και μέρος των Τουρκοκυπρίων την έχει αποδεχθεί, γιατί και στην πλευρά των Τουρκοκυπρίων έχουμε μία αλλίωση δημογραφική.
0: Με τον επικισμό, βέβαια, βέβαια.
1: Οι Τουρκοκύπροι με κυπριακή συνείδηση αποτελούν μειονότητα σε σχέση με τους Τούρκους με τουρκική συνείδηση. Mm-hmm. Οι Τούρκοι με τουρκική συνείδηση δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η ένωση των δύο κοινοτήτων και δεν ενδιαφέρονται κιόλας για αυτή. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι και πολλοί στην ελληνοκυπριακή πλευρά οι οποίοι δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δουν την Κύπρο να επανενώνεται. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια πλευρά του Γενικού Γραμματέα. Προσπάθεια η οποία κανείς θα έλεγε ότι είναι μάλλον καταδικασμένη έτσι όπως απέχουν τα εμπλεκόμενα μέρη και οι θέσεις τους. Από εκεί και πέρα, για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα και θα έλεγα ο προβληματισμός μου δεν είναι τι θα κάνει ο ΙΕ, όσο τι θα θελήσουν ενδεχομένως να κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα και αναφέρομαι κυρίως βέβαια στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι το οποίο θα με προβλημάτιζε.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάποια εμπλοκή, κάποια εμπλοκή του Τραμπ για λόγους που νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Τώρα, από τη διευρυμένη συνάντηση αυτή την πενταμερή για την οποία συζητάμε και από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει οριστεί χρονικά.
0: Δεν έχει οριστεί χρονικά.
1: Γιατί παίζει το ρόλο του. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Δεν υπάρχει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή προς ένα ή άλλο ή προς όλα τα μέρη. Δεδομένου ότι ο Γενικός Γραμματέας τον Δεκέμβριο λύγει η δεύτερη θητεία του, δεν μπορεί να επανεκλεγεί. Ναι. Όχι ότι ο Γενικός Γραμματέας παίζει το ρόλο του μπαμπούλα, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι από τα δύο, με κάποια πίεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί σε λίγες μέρες να αλλάξει κάτι, ναι, σε λίγες εβδομάδες, προς τα δύο μέρη, και το αναφέρω αυτό γιατί περίμενε κανείς ότι στη συνέντευξη μπορεί να έβαζε ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν το έχει βάλει.
0: Δεν το έχει βάλει. Αυτό που έχει πει μόνο για το σχέδιο ΑΝΑΝ, ότι ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει, αυτό θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη ή αρνητική?
1: Έχει πει για το σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν είπε, είπε για οτιδήποτε έχει προηγηθεί.
0: Για οτιδήποτε έχει προηγηθεί, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η θέση των Ελληνοκυπριών και της Ελλάδας είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Mm-hmm. Η θέση της Τουρκίας είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα με τα όποια θέματα του το σχέδιο ΑΝΑΝ ή η συμφωνία που φτάσαμε αρκετά κοντά στο Κράν Μοντανά πριν από 10 χρόνια, 9 για την ακρίβεια, τον Ιούλιο του 2017 ήταν, αρχές Ιουλίου, είναι στη λογική της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είναι σε μια λογική επίσης αποχώρησης των στρατευμάτων. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή κατέχει 40-50 χιλιάδες, κανείς δεν ξέρει, πάντως ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό στρατιωτών στα κατεχόμενα. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό από μόνο του δεν είναι αρνητικό. Για μένα, ξαναλέω, αν οι θέσεις που ήταν το φως δημοσιότητας της προσωπικής απεσταλμένης, της κυρίας Ολγκίν, του Γενικού Γραμματέα, πριν από περίπου 15 μέρες στον Independent που είχαμε μια διαρροή, έχουν κάποια, βάζουν ένα πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο είναι προβληματικό γιατί ουσιαστικά μιλάει για μια χαλαρή συνομοσπονδία τύπου Βοσνίας Ερζεγοβίνης, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία λειτουργικότητα μεταξύ των δύο οντοτήτων, θα μιλάμε για δύο ανεξάρτητες οντότητες και δύο ανεξάρτητα κράτη στην πραγματικότητα. Διαφορετικά, περιμένουμε να δούμε ποιο θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο μιας πρότασης που θα προέλθει από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς δεν τη γνωρίζουμε.
0: Μια τελευταία ερώτηση για το Κυπριακό. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι, ένα κρίκος μιας γενικότερης στρατηγικής για την περιοχή, στην προσπάθειά τους δηλαδή ενδεχομένως οι Αμερικανοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, να δουν μια λύση στο Λίβανο, στη Συρία, αν έρθουν σε κάποια κεχηρία και την τηρήσουν, γιατί αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου σε εσάς, οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, μήπως η Κύπρος είναι ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των γεγονότων και των εξελίξεων.
1: Οπωσδήποτε. Το θέτετε σωστά. Κάποιοι, πολλοί, βλέπουν το Κυπριακό. Έχει πολλές διαστάσεις. Αλλά εγώ θα σταθώ σε δύο. Η μία είναι τι κάνουμε σε μια περιοχή όπου βρίθη αδελφιοτήτων, προβλημάτων, γυπνιάζει με τη Μέση Ανατολή, γυπνιάζει με τη Βόρεια Αφρική. Έχουμε αποτυχημένα κράτη τύπου Λιβύης, τύπου Συρίας. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Έχουμε ένα πόλεμο. Έχουμε μεταναστευτικές ροές. Έχουμε τον πόλεμο στο Σουδάν. Έχουμε μια Αίγυπτο η οποία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Έχουμε διαφορές νομικές μεταξύ των κρατών που έχουν να κάνουν με την Αιγυπτιακή Συμφωνία και το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Ταυτόχρονα έχουμε μια προσπάθεια διευθετήσεων στην περιοχή. Λίβανος-Ισραήλ από τη μία. Mm-hmm. Τουρκία-Αίγυπτος από την άλλη. Τουρκία-Συρία. Ισραήλ-Λίβανος, Κύπρος-Λίβανος που είχαμε τη συμφωνία οριοθέτηση της ΑΟΣ. Δηλαδή θέλω να πω, σας έβαλα τώρα σε πολύ αδρές γραμμές ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτή η σημασία, σύν το γεγονός ότι είναι και μια περιοχή σημαντική ενεργειακά, δείχνει ότι το Κυπριακό θεάται μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το στενό πλαίσιο του Κυπριακού. Το δεύτερο λοιπόν, για να ολοκληρώσω, να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, είναι τα ελληνοτουρκικά. Διότι η αφαίρεση ενός αγκαθιού όπως είναι το Κυπριακό από τα πλευρά των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα ήταν τεράστιο ζήτημα, το οποίο προφανώς θα απελευθέρωνε δυνάμεις, δεν θα έλυνε όλα τα προβλήματα, γιατί εμάς ο κυριότερος είναι η Τουρκία, είναι οι θαλάσσιες ζώνες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πάντως θα έλυνε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 52 χρόνια, και μιλάμε για δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, που είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ουσιαστικά και που κανένας δεν θα ήθελε, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι, να δουν να βρισκόμαστε σε αυτή τη συνεχή αντιπαράθεση.
0: Και επειδή το βάλατε τώρα αυτό, οι εξελίξεις στην Τουρκία και αυτό το νέο κόμμα το οποίο έρχεται από τα σπλάχνα ενός κοινού στο οποίο βασίζεται ο Ερντογάν, η συζήτηση που γίνεται για τις εκλογές, θεωρείτε ότι θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στον υπερθετικό βαθμό? Θεωρείτε ότι μπορεί να υπολογίζουμε στη διατήρηση των ήρεμων νερών έτσι όπως διατηρούνται, πάση περιπτώσει, ή πάμε για αλλαγή ριζική?
1: Δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι έχει κάποιον αντίπαλο. Άλλωστε, με τον τρόπο του επιλέγει τον αντίπαλο που θα έχει. Είχε απέναντί του τον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου είναι στη φυλακή εδώ και 1,5 χρόνο. Είχε απέναντί του τον Οσκούρ, που ήταν ένας δυναμικός, όχι τύπου Ιμάμογλου, αλλά προσπάθων ο πρόεδρος ενώ του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος των Κεμαλιστών, του Ισοκομματικού.
0: Ένας δυνητικά καλός, ικανός αντίπαλος αυτός.
1: Ναι, καταστράφηκε αυτό το κόμμα, έτσι, διαλύθηκε στα εξών συνέτεθη. Τώρα αυτός πάει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται την ανάσα, πολλό δε μάλλον την καυτή ανάσα, κανενός αντιπάλου. Παίζει μόνος του. Ναι. Γιατί μπορεί να παίξει μόνος του, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Επομένως, μετερχόμενος οθανός μεθόδους, οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επομένως, δεν αισθάνεται κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν βγαίνουν κάποιοι και του λένε ότι είσαι εντοτικός απέναντι στην Ελλάδα και ούτω καθεξής, ο Ερντογάν αυτά τα έχει λύσει. Ο μέσος Τούρκος δεν θεωρεί ότι ο Ερντογάν έχει υπάρξει εντοτικός πρόεδρος. Μπορεί να θεωρεί ότι έχει κάνει λάθη, ότι έχει κάνει το λάθος με τους 400, ότι έχει κάνει λάθος. Πολιτικές έχει ακολουθήσει, ας πούμε, σχέση με τη Ρωσία και ούτω καθεξής, σχέση με την Αμερική ακόμα. Αλλά είναι πολύ λίγοι Τούρκοι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρεώσουν στον Ερντογάν ενδοτισμό. Άρα, αυτά τα οποία λέγονται σε βάρος του Ερντογάν και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι δεν υδρώνουν το αυτή του.
0: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Εδώ έχουμε αναζωπήρωση εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Όταν σταματάνε, περιμένουμε να δούμε ύφεση στην ακρίβεια. Όχι ότι τη βλέπουμε και πολύ. Γενικότερα, θα θέλαμε να πάμε σε μια ηρεμία. Τι βλέπετε αυτή την ηρεμία? Βλέπετε εσείς να συμφωνούν τελικώς οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς?
1: Ήλπιζα ότι θα αποφεύγατε αυτή την ερώτηση, γιατί θα έπρεπε να απαντήσω.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα και τα δύο μέρη επιθυμούν την αποκλιμάκωση για διαφορετικούς λόγους. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί στο Ιράν αυτή τη στιγμή έχουν επικρατήσει οι ακραίοι. Και στις ΗΠΑ ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα στρατηγικό αντίξοδο που δεν μπορεί να δείξει ότι οι ΗΠΑ είναι ανίσχυρες και αδύναμες. Επομένως, αν. Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά επισφαλείς. Ό,τι και να σας πω εγώ τώρα, μπορεί την επόμενη στιγμή να έχουμε ένα tweet του Τραμπ στο Truth Social ή μια επίθεση των Ιρανών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και να αλλάξουμε πάντα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μου φαίνεται ότι επειδή και οι δύο επιθυμούν την αποκλιμάκωση, θα περάσουμε ενδεχομένως από μια νέα φάση κλιμάκωσης όπως αυτή που βιώσαμε τις προηγούμενες μέρες, για να πάμε στην αποκλιμάκωση. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο να δούμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και για την ανάλυση και για τη ματιά. Είναι πάντα χρήσιμο. Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Είπαμε να βάλουμε λίγο Μαντόνα εδώ, ο Νίκος Ολικούρης, να μας δροσίσει λίγο με τη φωνή της, ε, Νίκο. Αυτό τώρα είναι παλιό, ε. 80's. Από τα πρώτα της, ε. Εγώ γιατί το θυμάμαι εσύ, Νίκος, αν το βγάλε χθες, αν τα άκουσα χθες. Δεν είναι πρόβλημα, ε. Λοιπόν, ο Real Broker λέει, αυτός ο αποτυχημένος κλόν του αποτυχημένου οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τι πήγε να κάνει στην Κύπρο, να πείσει τους Κύπρους να πουλήσουν ό,τι τους έχει ακόμη απομένει. Βιάζεται κιόλας αυτός, όπως άκουσες από τον κύριο Φίλη. Γεια σου, Ιωάννα μου. Ιωάννα, η οποία γυρνάει πίσω στην τραγωδία στο Ρέθυμνο, στην απώλεια των δύο πυροσβεστών. Για πόσο ακόμα θα θυμούμε ανθρώπους που προσπαθούν να σώσουν εμάς και το μελλοντικό οξυγόνο των παιδιών μας από άθλιες ενέργειες ανεγκέφαλων. Εδώ η δυσάρεστη, ακόμα πιο δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτή την τραγωδία, στην Πύρη Νικόλα στο Ρέθυμνο, ακούσατε μετά και τη Σοφία Γαλάνη. Μιλάμε για μέτωπο το οποίο είναι μεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα, η έκτασή του δηλαδή. Έχουμε ρηπές ανέμων μέχρι και 11 αποφόρους στη φωτιά και έχουν σταματήσει και τα εναέρια μέσα, γιατί με αυτόν τον άνεμο είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουν ρήψεις. Έχουν ήδη εκενωθεί οικισμοί. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν αυτοί οι άνεμοι για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα εναέρια αλλά και να προσεγγίσουν και τα επίγεια τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Εκεί πάντως δίνεται πραγματική μάχη, πολύ δύσκολη, σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Να ευχαριστήσω τον Durostik που και σήμερα είναι μαζί μας. Κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατήτη με το κονία, τη με το ειδήσι παστόδη με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατήτη μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το durostik.gr και μάθετε περισσότερα.

Και βέβαια μέσα στο καλοκαίρι πολύ σημαντικό είναι και το νερό. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινοφίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.

0: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στη Μεγάλη Πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έπεσαν ηρωικά στο βαμό το καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο πλωμάρι της Λέσβο, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή εκένωσης. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Λίμνο και Τρίπολη.
10: Midea.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στη Σταδίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προς Κηφισίας και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

35 λεπτά μετά τις 6. Σε λιγότερα από μισή ώρα θα παραδώσω σκητάλη στο Μάνο Παρδάλη για να συνεχίσει εδώ στο Real FM. Σάκη, επειδή λες ότι είναι ύβρι να παίζουμε μουσική με δύο καμένους πυροσβέστες, να το εξηγήσω και σε σένα, αν και το έχουμε εξηγήσει πολλαπλώς. Ο Real FM είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο. Συνήθως κάτω από την... το σχόλιο, την ανάλυση, το θέμα που παρουσιάζει ένας παραγωγός, υπάρχει μουσική ως χαλή. Δεν πανηγυρίζουμε για κάτι. Είναι προφανές ότι δεν είναι καλή αυτή η μέρα. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη καλή μέρα. Αλλά είναι επίσης προφανές κατά την άποψή μου ότι έρχεσαι εδώ, μάλλον γιατί δεν έχεις ξανακούσει ή έχεις ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Εκτός κι αν δηλώνεις, από ό,τι καταλαβαίνω, την οδύνη σου για τον χαμό των δύο πυροσβεστών. Όλοι είμαστε σοκαρισμένοι. Αλλά είναι σαν να λες, για παράδειγμα, ότι θέλω να ακούω τον Real FM με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, τεχνικά θέλω να γίνει μια παρέμβαση για να σας ακούω με μια άλλη... Πώς θα το πω τώρα... Με μια άλλη λογική. Δεν πανηγυρίζουμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά επίσης. Θέλω να σου πω ότι και στο Μάτι, για παράδειγμα, με τους 104 νεκρούς, και στη Μάνδρα και σε άλλες τραγωδίες, ο Real FM μετέδιδε πρώτος στην είδηση, έκανε τις αναλύσεις, είχε τους καλεσμένους, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάζει τον ήχο του, την είδηση και τον λόγο του. Αντί να πενθείς για τους ανόητους που βάζουν φωτιές. Στην Κολονία, γράφει ο Παναγιώτης, έχει 35 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι προφανές ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ενδεχομένως δεύτερο τρίτο καλοκαίρι, και οι Γερμανοί και νωρίτερα οι Γάλλοι και οι Ισπανοί νιώθουν μια άνοδο της δημοκρασίας, η οποία είναι πρωτόγνωρη για αυτούς. Doesn't stop the pain. If I see you next to me. Ο Νίκος έχει στείλει εδώ και περίπου μισή ώρα ένα μήνυμα και δεν το είχα δει νωρίτερα, γιατί μιλούσα με τον Κωνσταντίνο Φίλη για το Κυπριακό. Λέει, στην Αττική οδό είναι τόσο μεγάλη ακινησία που το πιο πιθανό είναι ότι οι αδειούχοι ξαναγύρισαν πίσω. Ο φίλος ο Νίκος από τα Βρυλίσια. Για να δω, ρε Νίκο. Έχει δίκιο ο Νίκος, το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς το Μαρούσι, προς το Δαχτυλίδι, έχει σοβαρότητα προβλήματα. Όσοι κινείστε επί της Αττικής Οδού, παρακαλώ πολύ, προετοιμαστείτε πρώτον για να κόψετε ταχύτητα, και δεύτερον φαίνεται ότι θα ταλαιπωρηθείτε για ένα τέταρτο με 20 λεπτά σίγουρα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης λέει: άκουσα τον δήμαρχο της Πάρου που είχε καλεσμένο. Μας είπε ότι έχουν μεταφερθεί δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί. Απολύτως λογικό, καθόλου κατακριτέο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έχω ένα ερώτημα. Αυτοί οι πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν από την Αθήνα και τους έχουν καλύψει διαμονή, θα έχουμε πάλι αυτές τις εικόνες ντροπής να κοιμούνται άνθρωποι στον δρόμο? Μήπως ερμηνεύσουμε κι άλλους πυροσβέστες όπως τα παλικάρια πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, που τους πήρε ο ύπνος στο τιμόνι ενώ επιστρέφανε στη βάση τους? Το είναι πάντα ένα ζήτημα, Θανάση. Χώροι θα πρέπει να υπάρχουν και με τη συνδρομή επίσης των Δήμων και των περιφερειών για να φιλοξενούνται πυροσβέστες. Όπως θυμάμαι συμπτωματικά το 2017 που πήγαινα στα Κύθυρα για διακοπές, την ημέρα που έσβηναν την καταστροφική φωτιά εκεί στα Κύθυρα, πολύ καταστροφική φωτιά, και τους θυμάμαι τους ανθρώπους αυτούς εξουθενωμένους να πέφτουν εκεί στα σοκάκια τα όμορφα των Κυθύρων για να βρουν έστω μια ολιγόλεπτη ξεκούραση. Πρέπει να υπάρχουν χώροι για να υποδέχονται σε αυτές τις περιπτώσεις τους πυροσβέστες που ενισχύουν από Αθήνα ή από τα γειτονικά νησιά.

Η Μίνα λέει ότι χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές στο Ρέθυμνο. Οι εθνοπατέρες θα εκφράσουν τη λύπη τους. Μεταξύ τους κάνουν αγώνα για τη θεσούλα τους και τα προνομιά τους και των διακοπών τους. Ουδής άμυρος των ευθυνών του.

Ο Ηρακλής λέει εδώ πριν από λίγο: ο άλλος άδειασε το τασάκι του αυτοκινήτου του που είχε αναμένο τσιγάρο στον κάδο της ανακύκλωσης και πήρε φωτιά ο κάδος. Κατάλαβες, Ηρακλή μου, γιατί μιλάω για εγκληματική ανοησία και ηλιθιότητα.

Ιωάννη μου, δεν ισχύει αυτό που γράφεις. Και επειδή ακούσε εμένα, εγώ μιλάω για μένα τώρα. Εγώ δεν μπορώ να υπερασπίζομαι πλέον την ανοησία. Επομένως, ό,τι νομίζεις εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έχει έρθει και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εδώ μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες και Δημήτρη.
1: Θέλω γεια σας.
0: Μέσα σε μια δύσκολη ημέρα όπως είναι αυτή σήμερα, έχουμε ρηπές ανέμων έως 11 μποφόρ στο Ρέθυμνο. Στη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Έχουν σταματήσει εδώ και λίγη ώρα τα εναέρια μέσα, γιατί με αυτό τον άνεμο, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ Δημήτρη, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ρήψη. Έχουν εκκοινωθεί οικισμοί. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, να δω λίγο εδώ πέρα τα στοιχεία ακριβώς. Λοιπόν, είναι σε αγροτοδασική έκταση, από εκεί ξεκίνησε, από την περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Εκεί έχασαν
1: τη ζωή. Στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
0: Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Λοιπόν, έχουν εκκαινωθεί
1: 6 χωριά. 15 χιλιόμετρα είναι το πρίνο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πολύ πολύ ανησυχητικό, πέρα από το γεγονός ότι οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Με μεγάλες δυσκολίες όμως, γιατί εκεί έχουμε 7 μποφόρ και ρηπές, επίσης με ρηπές 11 μποφόρ. Λοιπόν, μάλλον αυτή θα είναι μια μάχη πάρα πολύ κρίσιμη για τις επόμενες ώρες. Έτσι. Και υπάρχει και η φωτιά στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, όπου και εκεί είχαμε μήνυμα 112 και εκεί είναι δύσκολη κατάσταση, στη νότια Λέσβο, με 3 μέτωπα να καίνε γεωργική με ελιές και δασική με πεύκα.
1: Και υπάρχει και μήνυμα το 112, αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση στον Άγιο Ισίδωρο.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγο το 112. Εκεί είναι 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 πεζοπόρες ομάδες, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και η φωτιά καίει στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές. Η κατάσταση κρίσιμη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή και έχει ισχυρίους ανέμους αυτή την ώρα στη Λέσβο έως 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Που δυσχεραίνουν την πυρόσβεση.

Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι σήμερα και η Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Μια αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Duro-Stick, με εμπειρία από το 1988 στις σκλώσεις πλακιδιών και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Duro-Stick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδιών πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Duro-Stick έχει τη λύση για τις σκλώσεις πλακιδιών. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, σε μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Μήπως κάπως έτσι να πας και κάπου...
10: Επιγραμματικά θα πούμε ότι έχουμε.
9: Να μας πεις τι γίνεται, πας και βρούμε έτσι κάπου μια ελπίδα, ρε παιδί.
10: Λοιπόν, το μεσημέρι ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ ο Κροάτης Διεθνής Μέσος που έπαιζε στη γερμανική Wolfsburg, ο Λόβρο Μάγερ.
9: Ναι.
10: Ένας παίκτης με πολύ καλές προδιαγραφές. Είχε παίξει στο Παγκόσμιο
9: Κύπελλο
10: του 2022 με την Κροατία. Δεν είχε κληθεί τώρα στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί δεν είχε πάει καλά η Wolfsburg που υποβάστηκε από την Bundesliga στην δεύτερη κατηγορία και δεν τον είχαν πάρει. Ένας παίκτης ο οποίος είναι η καλύτερη μέχρι τώρα μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ, που αυτή την ώρα στις 7 θα παίξει με τη Samsung Sport φιλικό παιχνίδι.
9: Ναι.
10: Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα ο Γερμανός τροφλέκας ο Στέφαν Ορτέγα, που ήταν στην Nottingham Forest, υπέγραψε για 2 χρόνια συμβόλαιο. Ορτέγα, θυμίζομαι, θητεία στη Manchester City. Ήρθε ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Πορτογάλος ο Σα έπαιζε στη Φαμαλικάο και στην Εθνική Ελπίδα της Πορτογαλίας με πολύ καλές περγαμινές για την ηλικία του. Είναι 21 ετών και ήρθε στον Ολυμπιακό μέσος.
9: Πολύ ωραία.
10: Ο Τζολάκης ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, πάει στην Χαλ. Νεοφώτιστη στην Premier League, η οποία Χαλ προετοιμάζεται στην Τουρκία, υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας.
9: Να ευχηθούμε στο παιδί να κάνει. Να έχει,
10: ναι, επειδή ακούω πολλά σχόλια, νομίζω ότι και μόνο θα πάει να παίξει στην Premier League και θα παίζει. Εντάξει. Είναι σημαντικό.
9: Είναι σημαντικό βήμα για το παιδί.
10: Τώρα ήρθε. Έχουμε αύριο τα παιχνίδια.
9: Ναι.
10: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη.
9: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ε?
10: Ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Να πω ότι στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου.
9: Μάλιστα.
10: Στην Τούμπα. 3-2 στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
9: Εκτός.
10: Ο προπονητής της Δυνάμο λέει: ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Αύριο θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ δεν παίζουμε αν έχουμε τίποτα σημαίες.
9: Ναι,
10: κατάλαβες τι εννοώ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Αν εδώ που παίζει μια Ουκρανική ομάδα σηκώσουν σημαίες ρώσικες, οι παρατηρητές σου ΕΦΑ γράφουν και μετά χτυπάει το ταμείο. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, ωραία να κάνουμε κόντρες και να
9: το πούμε στους φίλους μας.
10: Αλλά
9: το λες γιατί ένα σώπα εδώ
10: έχει βγάλει και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωση, ναι. Αλλά μετά μπορεί να είναι και καμπάνα μέχρι να παίξει το επόμενο και κλεισμένο. Δεν είναι τα πράγματα. Καλό θα είναι να είναι λίγο προσεκτική.
9: Με προσοχή, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσεις τώρα ένα.
10: Βέβαια.
9: Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό προβάδισμα. Κερδίσει εκτός έδρας 2-3.
10: Φυσικά.
9: Μην του το στερήσουν τώρα.
10: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκτση 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και εκεί θα πάει για να κάνει δεύτερη νίκη. Είπε ο Νίστρουμ ότι πρέπει να προσέξουμε γι' αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ. 2-1 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι, ναι, στην Ουγγαρία.
9: Ναι.
10: Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, ξέρει ότι θα πάει να πέσει πάνω στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 που απέκρισε στα πέναλτι χθες το βράδυ με 5-3 την Σπάρτακ Τράβα από την Σλοβακία.
9: Μάλιστα.
10: Ο Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είπε ότι να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Ναι. Πράγμα πολύ πολύ σημαντικό να προσέξεις τα τελειώματα των φάσεων. Και το μεγάλο θέμα είναι ένα. Είναι αυτά που αποκαλύφθηκαν χθες το βράδυ από τους Times για την ομάδα της, για την FIFA.
9: Ότι
10: ότι ο κύριος Infantino θέλει να δώσει σε επενδυτές, σε ιδιώτες επενδυτές, πώληση του ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA. Οι κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο και θα δώσει 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, είπε χθες το βράδυ η UEFA, με αφορμή το σχέδιο του Τραμπ, του Infantino. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Νέα ανακοίνωση πριν από λίγο από την UEFA, κατά της FIFA δεν θα πλουτίσει ούτε εκείνη, ούτε οι φίλοι της στις πλάτες του ποδοσφαίρου. Και ο Infantino έχει δώσει περιθώριο 53 ημερών να πούνε οι ομοσπονδίες ότι είναι ok για να προχωρήσει σε αυτό το fund η εμπορική εκμετάλλευση. Δεν έχει, γιατί θεωρεί ότι έτσι θα προκύψουν πολλά περισσότερα έσοδα στις ομοσπονδίες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα δώσει. 19 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία. 10 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να φτάσει η ιστορία αυτή. Ποιος είναι όμως, εγώ σου λέω να προσέχεις πάντα τις παρέες σου. Έχω δίκιο που σου λέω.
9: Βέβαια.
10: Ποιος είναι λοιπόν από πίσω?
9: Ο Τραμπ.
10: Είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
9: Σταπαγώ.
10: Και θέλει το 21% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει πόσο Infantino έσπασε σε κομμάτια τη διοργάνωση και σε ποια διαδικασία. Προσπαθεί να περάσει στις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ότι ψηφίστε, διότι τα έσοδα μετά θα είναι λιγότερα. Τώρα η UEFA, όπως πριν από λίγο είδα στο X δεν λέγεται αυτό.
9: Έτσι λέγεται, ναι.
10: Ναι, αύριο έχει έκτακτη συνεδρίαση.
9: Μ' αρέσει που το είδε, αλλά δεν ξέρει πώς λέγεται. Θεός, έτσι. Στα βραχιά 6, ναι.
10: Εντάξει.
9: Αυτά μόνο στα βραχιά 6.
10: Λοιπόν, η UEFA αύριο στο X, όπως βλέπουμε, θα κάνει έκτακτη συνεδρίαση με στόχο να δει τι γίνεται, γιατί αντιδράει η UEFA και θυμίζω ότι η UEFA είναι το πρώτο βιολί, δηλαδή της FIFA σαν συνομοσπονδία, είναι η Ευρώπη. Όπως και να το κάνουμε. Και αντιδρούν αυτοί πάρα πολύ. Με τον Infantino σας είπα να δέχεται πολύ σκληρή ανακοίνωση από την UEFA και από τον Τζέφεριν. Και αύριο θα έχει συνεδρίαση η UEFA για αναφορικά με το σχέδιο της FIFA για πώληση του Μουντιάλ. Πρέπει να σου πω ότι έχει προκαλέσει, όπως είπαμε, θύελλα και σύμφωνα με Βρετανό δημοσιογράφο σκοπός είναι η αντιμετώπιση του σχεδίου και η έβρεση νέου υποψήφου για τις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 2027. Η προθεσμία της εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου. Οπότε θέλουν εκεί η UEFA να δει τι θα κάνει με αυτή την ιστορία και όσα θέλει να κάνει ο κύριος Infantino. Πριν από λίγο ο Λύση, προπονητής του ΠΑΟΚ, θέλω ο κόσμος να φύγει περήφανος από την Τούμπα. Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, εκθίασε τον Ντέλια, ο κύριος Λύση, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, πριν από λίγο οι δηλώσεις του ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού.
9: Μάλιστα, κύριε
10: Κάποια Δημήτρη. Ερώτηση έχετε να μου κάνετε?
9: Όχι, κύριε Δημήτρη.
10: Αυτά που λέγατε έξω ελπίζω να μην τα πείτε και μέσα.
9: Δεν τα πω μέσα, όχι, κύριε.
10: Σήμερα,
9: όχι, κύριε Δημήτρη.
10: Αν γίνει η είδηση αυτή που μου έχεις πει, νομίζω ότι θα δικαιωθείς πάρα πολύ και θα σε δικαιώσω.
9: Ας μην το πούμε τώρα, απλά το είπα σε εσένα να καταγράφει.
10: Μια είδηση,
9: να καταγράφει.
10: Έχεις πει μια είδηση.
9: Όχι, δεν είναι, πρόβλεψη είναι, πρόβλεψη.
10: Ναι, πρόβλεψη είναι, αλλά βασίζεται σε κάποια είδηση που έχει πει κάποιο.
9: Έχει τα φιλιά της Ιωάννας.
10: Ξένος δημοσιογράφος. Να είναι καλά, να είναι καλά.
9: Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά. Και εμείς σε λίγο θα παραδώσουμε σκητάλη. Στον κύριο Μάνο Παρδάλη.
10: Έχει το Μάνος Παρδάλης. Καλή συνέχεια.
9: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, παραδίδοντας κοιτάλι στο Μάνο Παρδάλι που έρχεται, αφού προηγηθεί ένα δελτίο ειδήσεων, θυμίζω και η ανεξελεγκτή φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες ηλικίας 60 και 28 ετών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στην περιοχή φαίνεται ότι πνέουν άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τον καθηγητή, τον κύριο Θημιλέκα, υπήρξαν και ρηπές ανέμων που μετρήθηκαν στα 11 μποφόρ. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις στα ενάέρια μέσα, 4 αεροπλάνα, 4 ελικόπτερα, και η φωτιά κινείται νότιο-δυτικά και φαίνεται ότι είναι και σε τιμό τα σκάφη του λιμενικού στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου, σε περίπτωση που χρειαστεί εκένωση μέσω της θάλασσας. Μια κρίσιμη μάχη, πολύ σοβαρή μάχη, και η νύχτα μπροστά, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ούτως ή άλλως έχουμε τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Συνεχίστε την ακρόαση σας εδώ στο Real FM. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα και για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Αναστασία Γκεγκελετζίου στο 2-1200-8200, το φίλο μου τον Νίκο Τολικούρη στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης. Ραντεβού αύριο πρώτα ο Θεός στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Μέχρι στιγμής έχουν ακοινωθεί 6 οικισμοί ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Αγία Τριάδα Λασιθίου και οι πολίτες κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Νέα ωράλη σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent διαπραγματεύεται στα $88 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7%.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
11: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος μέσος Αντώνης Παπακανέλος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Επίσης οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
20: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας. Κάτσε να χαμηλώσω και τα ακουστικά, διότι ο Παγάνης ακούγεται στα αυτιά του τόσο δυνατά. Απίστευτο. Εδώ αυτά. Πρέπει να ακούγεται στην Κηφισίας, πρέπει να ακούγεται. Αλήθεια. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγαν από βράδυ Τετάρτης. Εντάξει. Είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους, απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δηλαδή έχω χάσει και τις μέρες, δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, με τη βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένετε. Γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Κάθεστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα έκαιγε ανεξέλεγκτη. Και έχουμε μια μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του, του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε και λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν θρηνήσαμε τους νεκρούς στο μάτι, μάθαμε για το μικροκλίμα, γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και η αυριανή, λένε, και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως ακόμα. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο. 100 χιλιόμετρα. Απίστευτο. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο άνεμος. Λοιπόν, έχει φωτιές πολλές και η Τουρκία, πρέπει να σας πω. Στα νότια και στα δυτικά παράλια, και έχει μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στα Μούγλα. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες, να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό, έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα, και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα, δεν έχουμε λέει κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι Παρασκευή, είναι κύριος Λευτέρης. Μου στείλει μήνυμα με τρολάρι, μου λέει Παρασκευή είναι. Εντάξει. Άρα αύριο δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώς τον, λέει η κυρία Αρετή. Καλώς την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου, για να μην λέει Γιώργης, ναι. Δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Σίγουρα θα το ξέρω. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΔ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν, είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Έγινε διαφορετικά. Λοιπόν, μου έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελαδιακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λιβάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια, λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε, λέει, και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα, ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3, θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει ανάγκη κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φταίω, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου? Μάλιστα. Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Θα με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους, με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο? Μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι. Γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Ναι, υπάρχει, πρόσεξε. Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς, οι οποίοι ενώ υπάρχει το γενώσιμο, θέλουν το πρωτότυπο γιατί το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο, που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες, δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο.
Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενόσημο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τώρα ο ΙΕ. Δεν τα κατάφερε ο Ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι, που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα, που υποτίθεται άμεση σχέση έχουν. Γιατί είναι... Γεια σου ρε πικό πικό. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε. Καλοκαίρι είναι, μουσικούλα. Κάπου μπάστα. Λοιπόν, μου λέει εδώ και... Ναι, σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις στο... οι κανονικές. Τη Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι, τέλος πάντων. Σήμερα είναι πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Πώς θα σας το πω? Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε, ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ συνταγογραφούνται υποχρεωτικά, ο ασθενής να πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, πώς το πω χαρά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια, δηλαδή έχω αρχίσει και ξεχνάω. Με αυτά που γίνονται, έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real Taste and Style, μάλιστα. Διαγωνισμός, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις, Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: Real FM.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρύα Βρύση. 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχουμε μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: Εδώ προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε τι, γιατί στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο, και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος, και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μια διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της πανσελίνου μας έχει πιάσει ερωτική διάθεση. Είναι απόψε, είναι το η πανσέλινος του ελαφιού. Είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα. Εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άμα βγούνε, βγήκανε. Δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί? Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο, σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς, πώς...
1: Εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά φουφόρ. Ανοίξες, δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε αέρια.
1: Δεν έχουμε αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν όσο πάρουν.
0: Ναι.
1: Και παλεύουμε σε πήγες δυνάμεις. Είσαι το αέρας πέσεις.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνο σας.
1: Ακούγεται. Δυστυχώς είχαμε ένα δεικό συμβάν, χάσαμε και προσθέσεις. Και από εκεί πέρα επιχειρούμε πρώτο μέλημα την ανθρώπινη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες?
1: Δυστυχώς έχουμε αέρα και θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Στο νότιο της Μάτρης πηγαίνουμε μέσα στο Σάββατο.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε? Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και...
1: Προς
0: το παρόν από Κρήτη. Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν θα έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως χρειαστεί θα μας ενισχύσει.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμούς, σε κατοικημένες περιοχές, τώρα η φωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκαν οικισμοί,
0: Ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί?
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμούς.
1: Από οικισμούς, αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Να σβήσει φωτιά, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ, κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, δύσκολο. Προσέξτε εδώ. Για να καταλάβετε. Διαβάζω, 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού. Πριν ήταν 17. Προσέξτε τώρα. Πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο. Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Καίγεται η Λέσβος. Έχουμε προειδοποίηση, ισχυρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που, εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε θεσμική ρόλη. Εδώ τώρα πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε? Αγαπητέ φίλε, ακούστε να το. Και σας το λέω με, πραγματικά, με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. Well, για ηλιοβασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια? Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα, θυμώ, αλήθεια είναι. Εγώ, κύριε μισό λεπτό. Το διαχρονικό κλισέ, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει η φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περί εσκεμμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δυο ακροατές, τα περί εσκεμμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία ενεξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμμένα, ούτε για συμφέροντα, ούτε για τίποτα. Όταν σβήσει η φωτιά, και αναλόγως του ποια θα είναι η διαχείριση στην κάθε περιοχή που πιάνει φωτιά, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Την ώρα της μάχης, που δεν τη δίνω εγώ, ούτε εσείς, άλλοι τη δίνουν. Εμείς είμαστε, εγώ καλά είμαι εδώ, στούντιο, δροσιά, μια χαρά. Την ώρα της μάχης δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω ούτε για εσκεμμένο ούτε για συμφέροντα. Όταν έρθει η ώρα και αν υπάρχουν στοιχεία, το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Μου λένε τώρα ότι στην Πάρο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μου λένε και το ξαναλέω, δεν το έχω επισήμως και γι' αυτό και δεν το μεταφέρω πικοαπικό. Πικοαπικό. Φίλε αγαπητέ, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωπος χάνει τη ζωή του από φωτιά. Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει η πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 54-55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, χαμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ό,τι έχουμε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για εσάς, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λαοί θα πρέπει να κάνουν συμφωνία, τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, το χάσω. Και να κάνουμε, λέει, χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή όσο δυνατόν. Άμα κάνουμε εξοπλισμού, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε, λέει, οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός οικισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά, λέει, έχουμε ντρόν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόν έχουμε. Που επιβλέπουν και... Δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε δορυφόρους. Ντρόν έχουμε. Άλλο όμως είναι το ντρόν. Το ντρόν σε προειδοποιεί για την φωτιά ενδιγενέστης, ώστε να είναι πιο έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων όσοι επιχειρούν. Ο δορυφόρος είναι άλλος ο ρόλος του. Γιάννη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία θα σου πω τι συμβαίνει και πόσο είναι παρανόηση που μου λες, γιατί δεν είναι καθόλου παρανόηση για κάποιες περιοχές. Καθόλου παρανόηση δεν είναι. Μην επιμένεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Άστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό το καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο είναι σε εξέλιξη με κατεύθυνση προς την Αγία Γαλήνη, όπου εστάλει μήνυμα στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα εναέρια μέσα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το Europa League. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως είπε, είναι ικανός να δείξει ό,τι δείχνει σε κάθε μάτς και σε κάθε προπόνηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλους, άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αθεριστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν ιστορεύουν. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθρηστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι, εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης, αν επιχειρούσε προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι, εντάξει, για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό, έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ηρακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη Σκάλα Καλονής όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Καλονή ήταν το στρατόπεδο και η Σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέφτανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μιας ακτίνας, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήτανε, και δεν είχες φύλλο πορείας για μετακίνηση λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε καμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες

0: είχε έρθει η μετάθεσή μου. Και πια δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή, το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί. Γιατί δεν έφυγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη σκάλα, εξοδούχοι, για ένα καφέ κάπου να φάμε κάτι και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τώρα πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία. Θες να ράξεις μια ώρα, να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό, δεν είναι τα επιχειρήματα και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω πότε θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές δεν έχουν αναδασωθεί και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω και έλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης. Πότε έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο. Στη λέξη πότε. Και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, ποτέ. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει. Να το τώρα το δίνει και η ΕΡΤ. Νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθια. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισιωτική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές.
1: Ναι, πράγματι. Πριν θα δώσω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια.
0: Εννοείται.
1: Στους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έχασαν στο καθήκον τη ζωή τους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περιμέναμε ότι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες σήμερα και δυστυχώς και μέχρι την Κυριακή περιμένουμε να έχουμε δυσμενείς πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας, πάνω από το Γεύγιο και τα ανατολικά επιρροτικά. Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή καύτες, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην περιοριστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
0: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, μέχρι Σάββατο, τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια, γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει βέβαια αύριο, δεν προτρέχω, ανήμονο. Αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτόν τον πυρομετρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή αυτό το πολύ ενισχυμένο Μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Πυρωτική χώρα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένως από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7 τοπικά στα 8 μπουφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερα λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία. Αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
0: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι.
1: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
1: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ.
0: Και όχι σε ραντάρ μάλλον, είναι σωστά.
1: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Τώρα δηλαδή, είναι τωρινό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι. Φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική εξέλιξη καιρού πάνω από τη χώρα μας. Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
1: Η Λέσβος εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες ευδάες ανέμου, 5 με 6 μποφόρ ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε με το καλό σας, εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιο. Αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα? Και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση. Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μέσα κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέει όμως. Γιατί λέμε, κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει είδηση. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει είδηση? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα και να τα σηκώσει και να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης. Ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε στις 9-10 του μήνα που βγαίνει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, Δευτέρα, άρα Παρασκευή, ο άλλος το κλειδώνει στο μυαλό του, σου λέει, α, Παρασκευή, θα μπουν τα λεφτουδάκια τα πρώτα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος να κάθεται να παρακολουθεί κάθε μέρα μήπως τον ΕΦΚΑ τους καπνίσει και αλλάξουν την ημερομηνία πληρωμής. Την αλλάξανε. Για τους δικούς τους λόγους. Εγώ λέω ότι καλά κάνανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Το κάνανε Τρίτη, άρα Δευτέρα. Και επειδή ως γνωστόν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε αυτή τη χώρα, δεν μιλάω τώρα για νεότερους ταξιούχους, είναι με ένα κινητό στο χέρι και ένα τάμπλετ και ένα λάπτοπ και δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους παρά μπαινοβγαίνουν για να ενημερωθούν. Πήγανε κάποιοι την Παρασκευή και δεν είδα. Και στέλνανε μετά μηνύματα, παιδιά, δεν πήγανε στην τάξη. Και τους λέγαμε, ναι, άλλαξε ημερομηνία. Πότε άλλαξε ημερομηνία? Γιατί άλλαξε ημερομηνία? Έχει δίκιο λοιπόν ο Τζον. Δεν είναι είδηση ότι μπήκαν τα χρήματα. Θα έπρεπε τα χρήματα να είναι δεδομένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συγκεκριμένες ημέρες του μήνα και όχι κάθε μήνα 24, 25, 27, 29. Τι είναι? Μπακάλικο. Όταν το ίδιο το κράτος πληρώνει σε διαφορετικές κάθε μήνα ημερομηνίες για τους δικούς του λόγους, ο ιδιώτης τι περιμένει να κάνει? Ό,τι θέλει θα κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: forgiveness for making you cry. Making you cry. Πλησιάζει, λέει, η ώρα να μας χαιρετήσει ο Τραμπ και ο φίλος του Ινφαντίνο. Καλά, κύριε Σωτήρη. Μην τρελαίνεστε. Εγώ δεν βλέπω να χαιρετάει κανένας εκ των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δελτίωσε τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, θυμίζω, με Διονύση Ρίζο. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, έχω και κάποια από χτες, και αν υπάρχει και κάτι ακόμα, βεβαίως περιμένω τα μηνύματά σας με τραγουδάκι και Διονύση Ρίζο.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που απεγκλώβησε 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς Αγία Γαλήνη και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. Συνολικά έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπυρώσεις ακόμα οι ηλιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Υπάρχει μεγάλη, είναι μεγάλη η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έγινε αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πέρασε απέναντι στον ένα στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Να ακούτε ότι τώρα περνάει ελικόπτερο από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις καιρικές
1: και
0: συνθήκες?
1: Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα χρειάζεται...
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι μάλλον μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί η φωτιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνακροατή μας, ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί λέει, πολλές φορές, συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Ναι. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Γιατί ακούστηκε, εγώ δεν τα άκουγα. Εγώ τα άκουσα ότι ήταν, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη λέει αυτός ο Κούζνερ Φαταούλας, τι τη Ριβιέρα της Παλαιστίνης θέλει να βάλει χέρι της στην Αλβανία, λένε πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα, κάτι πρέπει να το κάνει. Πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ. Όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ σε πλυντήριο τέλος πάντων, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα γίνεται. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι. Ωραίο πράγμα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη μου, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το έστειλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τη συντάξη και τις ημερομηνίες τους. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα αδείας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω. Τέλος πάντων, ζω. Εντάξει. Όταν πρωτοπήγα. Δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή Μυτού. Έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον Ημιτό. Όχι τα ράτσα θάλασσα. Ούτε Ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν θα μπορέσετε, κάντε, μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξε τη διακοπή για να πάρουμε και τον κύριο Ρίζο.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έπαιζαν οι διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Αν δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λέει και άλλοι άνθρωποι. Είναι η κατάσταση εκεί τώρα, είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ενέργεια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη, ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη. Ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ θα έχουν οι άνθρωποι τώρα εμείς ή να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: γεια
1: στο
0: κράτη. Γεια σας, γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέβδει να καταθέσει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία, και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Χείρεψα, λέει, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων, λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ. Γιατί εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε το 2016 σε περιπτώσεις όπως η δική μου που ήταν πριν το 2016 από το 2012?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου στην περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος, και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά στο 50% της μεταβιβαστής σας σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη, δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή ναι, μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς στους πριν προ-Κατρούγκαλο, σε αυτούς δηλαδή που έχουν, που ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 2016. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 2016.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό σθένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάυξη της συνταξής.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το σθένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου. η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Να. Ο φίλος Τόρπη λέει, τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Για συμπλήρωση ενσύμων για αυτούς που έχουν κλείσει τα 67 έτη και περιμένουν μήνα-μήνα να πάρουν τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα μαζί και να πάρουν σύνταξη. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είτε προαιρετική ασφάλιση, είτε υπαγωγή στο λογαριασμό αυτασφάλισης. Δηλαδή, όταν κάποιος φτάνει 67 ετών και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δεν έχει δυνατότητα εξαγοράς παρά μόνο του στρατού. Ή πρέπει
0: για ξαναπείτε το, αν έχει συμπληρώσει...
1: Αν είναι 67 ετών,
0: ναι,
1: και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα,
0: ναι,
1: δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Άρα πρέπει,
1: υπάρχει μια δικλίδα
0: να αγοράζει μήνα-μήνα, αυτό που λέει.
1: Ναι. Που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσύμων,
0: mm,
1: τα οποία σου τα βάζουν μήνα-μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα-μήνα καταβολή των ενσύμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά σαν να αγοράζεις πλασματικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό, εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι?
1: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
0: ναι,
1: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, κατέθεσαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
0: Ναι. Όχι, το
1: οπότε,
0: λέω το
1: από άδικο, τη στιγμή, ναι, που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούρια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
0: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη λογική του ότι ένας άνθρωπος 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, μήνα-μήνα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις κιόλας.
1: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί, ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 95, π.χ. 93-95, δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτούς 15 χρόνια ασφάλισης, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, οι δουλειές που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
0: Και είχε και πολύ μαύρο μέσα.
1: Δεν μπορούν να,
0: ναι,
1: αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά-σιγά-σιγά-σιγά.
0: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις πόρους, αν δεν εργάζεσαι.
1: Τα πλασματικά στα κρατάνε τη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν εργάζεσαι.
1: Προφανώς. Αν δεν έχεις πόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
1: Όπως το λες.
0: Εξαρτάται δηλαδή και από το. Ο καθένας το επάγγελμά του. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
1: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας στο οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
0: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα,
1: ναι,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: του στρατού, να τα αναγνωρίσει, αυτό που λέγαμε παλιά. Έτσι, και να πάει μετά σε προαιρετική. Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει, με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ, γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα, μου γράφει το κύριο Στανάση, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου, χωρίς να μου καθορίσουν μέρα. Κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
1: της θερινής άδειας.
0: Ναι, της θερινής άδειας. Αλλά...
1: την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα. Το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι εννοείται, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Όχι.
0: Οπότε,
1: μπορεί όμως να κάνει καταγγελίες με επιθεώρηση εργασίας.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα αδείας να κάνει. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής, και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά πόσα θα πάρει, δεν μπορεί να σας πει ο κύριος Ζήρος.
1: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
0: Ένσημα από το 84, βαριά,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι βαριά και ανθυγιεινά, είμαι λέει 54, έχω δηλαδή ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα εξοδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω.
1: Φυσικά γιατί... και όχι.
0: Α, γιατί τώρα το διάβασα και λέω δεν γίνεται.
1: Δεν μεταβιβάζονται τα ένσημα.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ. Τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φοίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
0: Ναι, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας.
0: Αυτό. Όχι, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα εργασίας ανηλίκων, επομένως είναι λογικό εδώ πέρα κάποιος επιθεωρητής να είναι τύπος και υπογραμμός.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τις σπουδές του, έχει δουλέψει τα 2 χρόνια που προβλέπεται, για να κάνει την πρακτική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, πρέπει μετά να κάθεται και να περιμένει να ενηλικιωθεί για να βγάλει βιβλιάριο?
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι καθαρά ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η λογική λέει ότι πρέπει να βοηθήσουν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι και θέμα του πόσων ετών είναι τώρα. Δηλαδή, αν είναι 18-17,5 χρονών, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι μικρότερο, αν είναι ο ανήλικος 16, ας πούμε, δύσκολα θα βγάλουν.
0: Τώρα, εδώ...
1: Γιατί μέχρι τα 16, ξέρετε, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικών και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα τώρα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για τα εποχικά επαγγέλματα και ανήλικη εργασία κτλ. Ακόμα και για την εστίαση, ας πούμε, που κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Υπό
0: προϋποθέσεις και από 17-18 κτλ. Εδώ τώρα 2 ακροατές ρωτάνε. 54 ετών και έχει ένσημα 40 χρόνια είναι δυνατόν? Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει ένσημα.
1: Αν λέει από το 84 ο άνθρωπος, από το 84 μέχρι σήμερα είναι 40 έτη πράγματι. Αλλά για να είναι 54 έχει γεννηθεί το 1972. Έτσι, το 72 με το 84 σε 12 χρονών. Δεν νομίζω να ξεκίνησες να δουλεύεις 12 χρόνια.
0: Όχι, το 12 ή 14, ναι, εντάξει, σωστό είναι τώρα έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να πω ότι κάποιος νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να κολλάει ένσημα από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη φοίτηση του γυμνασίου, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Μιλάμε σήμερα. Παλιά υπήρχαν τα βιβλιάρια ενηλίκων, μην το ψάχνετε. Υπάρχουν βιβλιάρια ενηλίκων κανονικά που δουλεύανε και τέτοια.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ότι... δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Εντάξει,
0: όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρονικά μπορεί να βγαίνει. Αυτό λέω, ότι μπορεί χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος. Κύριε Ρίζο.
1: Ναι. Χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, προσέξτε. Σπάνια έχω συναντήσει περίπτωση η οποία το 2026 έχει πάνω από 32-33 χρόνια.
0: Ναι, Νέλη, μου στείλε μήνυμα τώρα. Νέλη, έχω ένσημα από το 84 και τα έχω στη διάθεση όποιου θέλει να τα δει. Προφανώς ο άνθρωπος θα εργαζόταν.
1: Έχει βιβλιάριο ανηλίκων και μετά συνεχόμενα βαρέα.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι. Είναι από τις περιπτώσεις τις σπάνιες που λέτε κι εσείς.
1: Υπήρχαν ειδικά βιβλιάρια τότε, ανηλίκων σας λέω, ειδικά βιβλιάρια που δεν ήταν ίδια και το καθεστώς δεν είναι το σημερινό.
0: Καλά, προφανώς τώρα.
1: Το καθεστώς του 84 επέτρεπε φουλ την εργασία ανηλίκων, απλά να είχε την άδεια του γονέα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μη συζητάμε τώρα ότι και σε βαριές εργασίες και παντού. Δεν ήταν ίδιο το καθεστώς. Το καθεστώς σήμερα απαγορεύει σχεδόν.
0: Το 84 ο ανήλικος δούλευε οικοδομή.
1: Προφανώς αυτό λέμε.
0: Ναι, το ξέρω δηλαδή. Εγώ προσωπικά είχα συμμαθητή που δούλευε οικοδομή.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ δηλαδή, κύριε Ρίζο.
1: Και εγώ πολλά πολλές από τις περιπτώσεις που έχω δει που είναι παλιοί ασφαλισμένοι, αρκετά παλιοί, τότε είναι πράγματι με βιβλιάρια ανηλίκων που είναι σε καθεστώς βαρέων για διγυνών.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Γεια. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Το πύρινο μέτωπο περνά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου εστάλει μήνυμα το 112 στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Θα πνέουν τοπικά έως και 8 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε στο σταθμό μας ο πυρομετεωρολόγος ερευνητής του αστεροσκοπίου Θεόδωρος Γιάνναρος. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, που καίει σε εκτάσεις με ελιές και πεύκα και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η εικόνα από τα μέτωπα γίνεται την τελευταία ώρα καλύτερη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα $88 το βαρέλι εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δήλωσε ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ, ο Άρης επισημοποίησε τη μεταγραφή του διεθνή φόργοντ Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή.
8: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Τρίτη, σωστά. Της εκπομπής. Μετά τις 10 θα ανοίξουμε και γράμμες. 9.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να δούμε λίγο τι γίνεται με την ενέργεια. Ρεύμα, πετρέλαιο κτλ. Κτλ. Διότι οι τιμές βλέπετε πώς πάνε. Τα 10 λεπτά. Τι να κάνουν τα 10 λεπτά όταν η τιμή έχει φτάσει 2,25-2,30 στην ισιωτική χώρα και να δούμε πού θα πάει. Ο κύριος Θωμάς εδώ πέρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Όσο λέει για τα ένσημα στα 10 και στα 12 το 84, δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Όχι, έχετε, αυτό έλεγα πριν εδώ στον Νίκο. Εγώ κόλλησα τα πρώτα μου ένσημα το 90-17. Λοιπόν, το 80, 17 χρόνων. Και από τότε αδιαλείπτος. Το 90 είχα λοιπόν ένα συμμαθητή ο οποίος δούλευε, φαντάζομαι θα κολλούσε και ένα, δεν ξέρω, από το 87. Αυτό σου είπα 73-83-87. Από το 87 δούλευε το παλικάρι, δούλευε οικοδομή. Δεν ξέρω τι ανάγκες είχαν οι άνθρωποι και... Λοιπόν, και παράλληλα ερχόταν στο... και το Λύκειο κανονικά. Δεν το παράτησε το Λύκειο. Τώρα πώς τα κατάφερνε δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτό έλεγα πριν, ότι σου ρίχνει μια στην πλάτη φιλική και έφευγες δύο τετράγωνα. Γιατί είχε... το χέρι του δεν ήταν βαρύδι. Λοιπόν, δούλευαν τότε τα παιδιά, δούλευαν σε διάφορες δουλειές. Και εννοείται ότι δούλευαν και οικοδομία, άρα δεν παράλογο καθόλου. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι έχει σταλεί μήνυμα 112 σε οικισμούς γύρω από την περιοχή Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Είπαμε, σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την Κρήτη και για το Ρέθυμνο ακόμα περισσότερο. Το χειρότερο, 31 είναι τα άτομα τα οποία έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις, από παραλίες δηλαδή, λιμενικό, ψαράδες, καΐκια κτλ. Κτλ. Η κακή είδηση της νύχτας είναι ότι οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται πως θα συνεχιστούν σίγουρα για αύριο, αλλά μπορεί να διατηρηθούν με αυξομοιώσει την ένταση, αλλά πάντως γενικά με αρκετά έντονα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τον αέρα μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή μιλάμε για άλλες 4 ημέρες. Βέβαια το ζήτημα είναι να βρεθεί ένα παράθυρο χρονικό που να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μπορέσουν να πετάξουν τα ενέργεια. Γιατί εκεί αλλάζει το σκηνικό. Γιατί χωρίς τα ενέργεια, κακά τα ψέματα, τόσο μεγάλες φωτιές, δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Αυτό δηλαδή που έγραψε πριν ένας φίλος, ότι τέτοιες φωτιές, αν δεν υπάρχει συνδρομή ή δεν υπάρχει δυνατότητα κατάσβεσης για πολλούς λόγους, σβήνουν στη θάλασσα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν πέταξαν ένα αέρια, αυτομάτως έχει μειωθεί σε ένα τεράστιο βαθμό η δύναμη κατάσβεσης από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Κύριε Γιώργο, πριν από λίγο τελειώσαμε με τον κύριο Ρίζο.

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, στείλτε το, να το κρατήσω πια για την άλλη εβδομάδα. Δύο μέρες βγαίνει ο άνθρωπος. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, τώρα σε λίγο μετά τις 9.30 θα έχουμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να μιλήσουμε για την, είπαμε, για τις τιμές που στα καύσιμα και στην ενέργεια που δυστυχώς ανεβαίνουν. Διάβασα όμως και ένα άρθρο σήμερα που λέει ότι η συσκευή του, το κλιματιστικό λειτουργεί, λέει, με την ίδια ισχύ είτε ρυθμιστεί στους 16 είτε στους 24 βαθμούς. Είχα την αίσθηση ότι στους 16 καίει πολύ περισσότερο, γιατί καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό, στο ζητούμενο. Πάντως, εγώ έχω προσέξει ότι όσο περισσότερο ρίχνεις τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, τόσο δυσκολότερα ανταποκρίνεται. Δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, δεν ξέρω σε επίπεδο κατανάλωσης τι επιβάρυνση έχει, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, αλλά δυσκολεύεται πολύ και είναι και χρονοβόρο. Ενώ αν το βάλεις σε μια θερμοκρασία, εγώ ούτε 24, παλιά το βάζα και εγώ όσο πιο χαμηλό μπορούσα, πλέον 25-26, ενίοτε και 27, και σε λίγη ώρα έχει φτάσει ο χώρος σε μια επιθυμητή θερμοκρασία, πώς το λένε, ανεκτή, ευχάριστη, γιατί το air condition δεν είναι για να κρυώνεις. Όταν νιώθεις ότι αρχίζεις και κρυώνεις από το air condition, δηλαδή ότι ο χώρος ψύχεται τόσο πολύ ώστε να νιώθεις πια κρύο, όχι δροσιά, δεν είναι καλό πράγμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι το air condition σε γενικές γραμμές αφαιρεί την υγρασία του χώρου, ξηραίνει την ατμόσφαιρα, πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και σίγουρα θα το έχουν αισθανθεί, θα το έχετε αισθανθεί κι εσείς αν σας πάρει ο ύπνος με air condition, χωρίς να σας χτυπάει απαραίτητα, που θα ξυπνήσετε και ο λαιμός σας θα είναι ξερός, γιατί αφαιρεί την υγρασία. Το έχεις, δεν μπορεί, σίγουρα θα το έχεις νιώσει, έτσι. Σε αντίθεση με τον ανεμιστήρα, που εντάξει προφανώς δεν κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Το πρωί μετά από ύπνο με air condition είναι βασανιστικό, ιδίως σε μικρούς χώρους. Και δεν είναι μόνο βασανιστικό, είναι και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να τσιμπήσεις από κρύωμα μέχρι ψήξη και να μην το πάρεις χαμπάρι. Τέλος πάντων, θα τα ρωτήσω αυτά γιατί... Κύριε Γιώργο, ακούστε. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει τη δουλειά που θα κάνει, αναλαμβάνει και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτή τη δουλειά. Τι θέλω να πω. Ο τελευταίος που θα πει ότι οι άνθρωποι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες δεν είναι ήρωες, είμαι εγώ. Δεν είναι όμως θέμα ηρωισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, που η δουλειά τους είναι η κατάσβεση των πυρκαγιών. Η δουλειά τους είναι να προσπαθήσουν να σώσουν τη δική σας, τη δική μου, του Νίκου, την περιουσία. Η δουλειά τους είναι να περιορίσουν τις φλόγες. Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να καεί ή να πεθάνει. Γνωρίζουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, εκ των προτέρων, περισσότερο σε σχέση με όλους μας που μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε το οτιδήποτε, ότι έχουν κάνει την επιλογή ενός επαγγέλματος
το οποίο είναι επικίνδυνο. Εμένα, ξέρετε, μετά το θάνατο των ανθρώπων που πέφτουν την ώρα του καθήκοντος, όλη αυτή η κουβέντα περί ηρωισμού δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει γιατί τη θεωρώ και λίγο υποκριτική. Οι ήρωες είναι και αυτοί που σβήνουν τις πυρκαγιές και γυρνάνε το βράδυ ή μετά από δύο βράδια ή μετά από μια εβδομάδα ή μετά από 10 μέρες στο σπίτι τους, μαύροι από τη στάχτη. Και αυτοί δεν είναι ήρωες. Με την ίδια λογική. Δεν έδωσαν μια μάχη που σε πολλές στιγμές ήταν άνηση, ε? Αυτό δεν είναι ηρωισμός? Ένα λόγο παραπάνω, βέβαια, οι άνθρωποι που είχαν τη ζωή τους, προφανώς.

Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Μου έχετε στείλει και φωτογραφία. Να δούμε τι έχει γίνει. Μισή ώρα πάντως, δεν κινείται. Μάλιστα. Να το δούμε, δεν ξέρω. Η εικόνα στο πλωμάρι, θέλω να σας πω ότι είναι ένας λόφος που έχει την αίσθηση ότι έχουν ανάψει εκατοντάδες μικρά καντιλάκια. Αυτό ανά πάσα στιγμή με έναν αέρα μπορεί να πάει οπουδήποτε. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι να ψάξω λίγο το μήνυμα εδώ πέρα του κύριου Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.

0: Εδώ είμαστε, 27 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, για αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Δημήτρη, έχω επικοινωνήσει και το ψάχνω. Περιμένω δηλαδή απάντηση, δεν το ψάχνω. Έχω ενημερώσει και περιμένω απάντηση. Δεν λέω κάτι άλλο. Καβοντορίδη, αυτή η ιστορία με τη Βρετανίδα και με τη βαλίτσα. Εντάξει, το δεύτερο περιστατικό με γυναίκα, με πτώμα που βρίσκεται μέσα σε βαλίτσα, έτσι καταλαβαίνω. Κύριε Βαγγέλη, ούτε εγώ το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι πλησίον της φωτιάς λογικά θα δοθεί σε υπηρεσία. Ναι, και εγώ νομίζω ότι γίνεται όχι κατάχρηση. Εγώ απλά δεν θεωρώ, επειδή είπα για τους ήρωες, θεωρώ ότι οι ήρωες είναι άπαντες. Ένα λόγο παραπάνω οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στο καθήκον, προφανώς, αλλά ήρωας για μένα είναι και αυτός που απόψε θα δίνει και κάθε βράδυ, οποτεδήποτε και κάθε μέρα και κάθε στιγμή δίνει μάχη με τις φλόγες, δίνει μάχη με το χρόνο, είναι πάνω στο τιμόνι ενός ασθενοφόρου. Χίλια δυο μπορώ να σκεφτώ. Θυμάστε κάποτε που λέγανε, ο Λαζόπουλος νομίζω το είχε βγάλει, η μικρή ήρωα της καθημερινότητάς μας. Κάπως έτσι δεν το είχε πει, κάπως έτσι νομίζω το λέει. Δεν είναι θέμα κατάχρησης του όρου. Οι ήρωες είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν, επιβιώνουν ή βοηθούν άλλους ανθρώπους να ζήσουν. Γι' αυτό έχω ενστάσεις ως προς το χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ευρία η έννοια αυτό. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Το πύρινο μέτωπο περνά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. 7 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί μέχρι στιγμής, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στο νοσοκομείο της Σπάρτης για ιατροδικαστική εξέταση μεταφέρθηκε η σωρός αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρός στο Γήθιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, ο κύριος Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι τιμές έβλεπα, κύριε Χριστοδουλίδη, 23,5 στη νησιωτική χώρα για τα καύσιμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ισχύει αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στα νησιά, μέσα στον Αύγουστο, διότι θα πούμε το εξής, ότι κάθε
0: Γιατί καλοκαίρι... στην υπηρετική χώρα θα στρώσει, λέτε?
1: Όχι, θα πω και για αυτό, αλλά απλά τώρα, για ένας λόγος παραπάνω, επειδή στα νησιά υπάρχει και αυξημένη τουριστική κίνηση, καταλαβαίνετε ότι στα νησιά 3-4 μήνες η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση του ντίζελ ενώ, είναι πάντα πολύ υψηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε και το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να κοπάσει. Βλέπετε ότι ενώ ξεκινάμε, λέμε, τα βρίσκουμε, υπάρχει μια συμφωνία, μια εκεχηρία και μετά από λίγο παραβιάζεται, δεν έχει σημασία είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί ή να αποκλιμακωθεί, εν πάση περιπτώσει, η τιμή στα καύσιμα ενώ και στο πετρέλαιο, κυρίως στο φυσικό αέριο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, αν με επιτρέπετε, κύριε Χριστοδουλίδη, εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν είναι μακριά το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα παγκόσμιο μπαμ οικονομικό, εννοώ, σε ό,τι αφορά την ενέργεια?
1: Μα εννοείται ότι εάν η κρίση αυτή κλιμακωθεί και περαιτέρω, νομίζω ότι πλέον θα μιλάμε για ένα για μια, όχι, δεν θα μιλάμε μόνο για ενεργειακή κρίση, αλλά θα μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες και με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ενώ από τα θέματα τροφίμων, υπηρεσιών, ταφορών κλπ. Η κατάσταση βλέπετε ότι δεν δείχνει να τερματίζει κάπου στο άμεσο ορίζοντα. Αντίθετα βλέπουμε και νέες επιθέσεις είτε από τους Χούθη είτε από τους φρουρούς της Επανάστασης είτε ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και όλα αυτά τα χτυπήματα και όλες αυτές τις πολεμικές επιθέσεις σίγουρα δεν δείχνουν μια αισιόδοξη διάσταση στο πρόβλημα. Και θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα βρει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να ξέρετε ότι για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, θα περάσουν μήνες, διότι όταν έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου, κυρίως το Ras Laffan στο Κατάρ, που είναι η μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου, η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπου ξέρετε από τα στενά του Ορμούς περίπου το 20-25% διακινείται κυρίως φυσικό αέριο, αυτό θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες μια σειρά αντιδράσεων με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
0: Ναι. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη, ειλικρινά. Ναι, δηλαδή, τα θέματα της ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, όχι μήνα, εβδομάδα που λέει ο λόγος. Είναι τόσο ασταθές όλο το περιβάλλον, όλο αυτό το ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει ενώ τις τιμές ενέργειας και το πετρέλαιο και και τα διυλισμένα προϊόντα γενικότερα, που δεν μπορώ πραγματικά, και η δική της αγοράς που είναι ειδικότερη εμού, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις το τι μέλη γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τι γίνεται?
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί.
0: Ναι, εκεί γιατί όμως τώρα, τι επηρεάζει?
1: Το αύριο με μια αύξηση στην χοντρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 18%, τα 92 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα κλείνει σε μια τιμή γύρω στα 111, περίπου 112 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ποσοστό της αύξησης σίγουρα θα επηρεάσει και τα τιμολόγια της δυναμικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Αυγούστου και αναφέρουμε κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια και στα πράσινα. Ναι, τα πράγματα δείχνουν ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μία αύξηση σημαντική στα τιμολόγια του ρεύματος. Έτσι κι αλλιώς πάντα κάθε Αύγουστο οι τιμές ήταν στα ύψη λόγω της αυξημένης ζήτησης. Ναι. Λόγω του ότι
0: κλιματιστικά κτλ.
1: Και τουριστική κίνηση και όλα αυτά. Πόσο μάλλον τώρα, όταν η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται από την πάρα πολύ υψηλή τιμή του φυσικού αερίου. Σκεφτείτε τώρα που μιλάμε, βλέπω ότι ο δείκτης TTF, η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόβο της Ολλανδίας, κινείται γύρω στα 65 ευρώ. Πριν την κρίση ήταν στα 32. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, έτσι. Και πριν από ένα μήνα ήταν κοντά στα 40 και λέγαμε πάλι καλά να παραμείνει εκεί. Όταν έχει ξεπεράσει τα 50 και 55, δεν μπορεί να διαμορφώσουμε τιμές ρεύματος σε χαμηλότερα επίπεδα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και παρατηρώ και θα κάνω και άλλο ένα σχόλιο το οποίο προηγουμένως το είδα. Σήμερα κατά τις 3 η ώρα η τιμή του ρεύματος ήταν 0. Η χοντρική αγορά του ρεύματος 0.
0: Τι σημαίνει 0?
1: Σημαίνει ότι δουλεύανε full τα φωτοβολταϊκά και όλη η ζήτηση καλυπτόταν από τον ήλιο.
0: Τι λέτε?
1: Ναι. Μετά τις 9 η ώρα το βράδυ η τιμή πήγε στα 150 ευρώ και κάνουμε εισαγωγή από τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ στις 3 η ώρα το μεσημέρι που η τιμή ήταν 0,
0: ναι,
1: μηδενική συγγνώμη, κάναμε εξαγωγή της περίσσιας πράσινης ενέργειας στη Βουλγαρία σε χαμηλή τιμή, χαμηλότατη τιμή, και τώρα το βράδυ που έχει φτάσει στα 155, κάνουμε εισαγωγή
0: σε τι τιμή?
1: Με 155 ευρώ σας λέω.
0: Και σε εξαγωγή σε τι τιμή κάναμε?
1: Κάναμε, η τιμή σας λέω στις 3 ώρα ήταν
0: 0. Ναι, αλλά όταν θέλαμε έξω το πουλάγαμε.
1: Ναι, το πουλάγαμε σε πολύ χαμηλή τιμή.
0: Χαμηλή.
1: Μπορεί να ήταν 10 ευρώ, 20, 30.
0: Α, για τέτοιες διαφορές μιλάμε. Το πουλάμε 30, τα αγοράζουμε 155.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ ωραίοι τύποι.
1: Ναι, λοιπόν, και όλα αυτά διότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικά συστήματα. Αποθηκεύουμε εμείς την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ τώρα που έχουν σβήσει τα φωτοβολταϊκά να δίνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες.
0: Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα?
1: Καλή ερώτηση.
0: Ναι, καλή ερώτηση. Φαντάζομαι δεν είστε κι εσείς ο υπεύθυνος και αρμόδιος να απαντήσει, αλλά...
1: Όχι, εντάξει, μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που όταν παράγεις κάτι, στη ζωή μας γενικά... έχεις και την υποδομή να το αποθηκεύεις.
1: Καλύτερα να πείτε την πρόνοια.
0: Ναι, και δεν είναι θέμα πρόνοια. Δηλαδή είναι το αυτονόητο ότι όταν κάνεις μια παραγωγή, κάπου πρέπει αυτό που παράγεις να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: όταν
0: γιατί,
1: δεν θα
0: το χρησιμοποιήσεις όλο.
1: Ναι. Και να σας πω και κάτι
0: κάπου
1: άλλο.
0: Πρέπει να το αποθηκεύσεις κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να το βγάλεις την επόμενη, τη μεθεπόμενη, όποτε χρειαστεί τέλος πάντων. Έτσι λέει η λογική.
1: Ναι, η λογική είναι αυτό που λέτε, αλλά όμως ξέρετε τα θέματα της αγοράς ενέργειας δεν λειτουργούν πάντα με τους κανόνες της λογικής.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, για την Ελλάδα.
0: Α, εντάξει, για να μην έχουμε παρεξηγήσει για αυτό το λέω.
1: Οι Βούλγαροι για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 8 γιγαβάτ, δηλαδή σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα,
0: εμείς
1: έχουμε 18 παρεπιπτόντως, έχουν περίπου 3 γιγαβάτ. 8 είναι τα πάρκα, 3 γιγαβάτ είναι οι μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ πράσινα πάρκα ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά και ξέρετε πώς είναι η ισχύ των μπαταριών. 0,5 γιγαβάτ.
0: Πολύ καλά.
1: Τι συζητάμε? Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας σας κάνει τους συνειρμούς και τις δεύτερες σκέψεις για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν προχώρησαν τα αποθηκευτικά συστήματα. Απλά μόνο θα πω χωρίς να κάνω κάποιο δεικτικό σχόλιο ότι όταν θα είχες μπαταρίες της τάξης του 52% όπως έχουν άλλες χώρες, 52% ενώ από την εγκατεστημένη πράσινη ισχύ τους, το 52% είναι σε μπαταρίες, μιλάμε για χώρες του Βορρά, δεν μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο LNG, αλλά δίνεις ρεύμα στο δίκτυο από το αποθηκευμένο σου πράσινο ρεύμα που ήταν φθηνό. Εδώ όμως πώς θα γίνει. Δηλαδή οι ενεργειακές εταιρείες, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι προμηθεύονται, εμπορεύονται το φυσικό αέριο, τι θα κάνουν, θα γίνουν κλέφτες, λέω εγώ τώρα, τα δικά μου.
0: Ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα, κύριε Χριστοδουλίδη, ο ακροατής που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμα Πίκος Απίκος από τη Φρουτοπία. Αναρωτιέμαι, λέει, πέραν της κριτικής για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, ποιοι μηχανολόγοι, λέει, και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί σχεδίασαν αυτό το δίκτυο χωρίς στοιχεία αποθήκευσης. Με πρόλαβες, λέει, την ώρα που το έγραφα. Δεν είναι δόλιο αυτό. Δηλαδή, λέει, σε μια εποχή τέτοιας κρίσης στην ενέργεια και αβεβαιότητα πολέμων κτλ. Ποιος αποφάσισε να μην συνδεθούν μονάδες αποθήκευσης?
1: Αυτό καταρχήν δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Για να το...
0: Α, ναι, για πείτε μας. Ναι.
1: Δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Αυτό είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής. Είναι καθαρά θέμα ενεργειακής πολιτικής. Η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια αποφάσισε να δώσει χρήματα να κάνει επενδύσεις σε πάρκα, ναι, χωρίς να κάνει επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας. Βέβαια, όταν ξεκίνησε σιγά σιγά να το κάνει, ήδη έχουμε χάσει 2, 3, 4 τρένα, δεν ξέρω πότα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μηχανολόγου, είναι,
0: ναι,
1: και η τεχνογνωσία υπήρχε και υπάρχει.
0: Αυλεψία, λοιπόν, θα μπορούσα να πω, αστοχία.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αστοχία, θα σας πω μόνο τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΡΜΙΕ. Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Δεν έγιναν διότι υπήρξε υπονόμευση στα project των αποθηκευτικών μονάδων.
0: Από ποιον?
1: Τι εννοείται, από εσάς και από μένα?
0: Όχι, από ποιον υπήρξε υπονόμευση?
1: Δεν είπε συγκεκριμένα από ποιον.
0: Α, γενικά υπήρξε υπονόμευση.
1: Γενικά υπήρξε υπονόμευση.
0: Α, αυτό ξέρετε πώς το λέμε στη δουλειά μας.
1: Ναι, για πείτε.
0: Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Όχι, δεν, για να το λέει ένας αντιπρόεδρος του ΑΡΜΙΕ.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέει, αλλά
1: κάτι
0: όταν
1: ξέρει και λέει. Όχι,
0: βρε,
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι,
0: ξέρει, όχι, αλλά όταν το λες πρέπει να πεις και ποιος το υπονόμευσε.
1: Ναι, αυτό ας τον καλέσει ο εισαγγελέας.
0: Α, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι, δεν το κρίνουμε εμείς.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
1: Απλά όμως αυτό που είπε ουσιαστικά είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Και δεν το λέμε φανερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, εκείνος βέβαια είχε ένα θεσμικό ρόλο για να το πει.
1: Υπήρχε μεθοδευμένη υπονόμευση στο να μην γίνουν αποθηκευτικά συστήματα προκειμένου να κερδίσουν, δηλαδή χρήματα αυτά που λένε τα ορονακατέβατα κέρδη, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι. Τι άλλο να πω, το είπα έτσι απλά.
0: Ναι, το είπα, εντάξει. Ναι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τον κάλεσε κανένα εισαγγελέα, δεν ξέρουμε.
1: Γκουγκλάρετε δηλώσεις αντιπροέδρου ΑΡΜΙΕ.
0: Τις είδα τις δηλώσεις, τις είδα, τις βρήκα.
1: Ναι, λοιπόν, άρα εγώ σας λέω τι λέει ένας επίσημος θεσμικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, εκπρόσωπος, φορέας είναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα εγώ τι να πω, φτωχός πολίτης.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Απαντάω απλά στις απορίες.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, μα και εγώ το διάβασα το μήνυμα γιατί ως απορία κροατού ήρθε.
1: Ξέρετε τώρα... ότι αν υπήρχαν αποθηκευτικά συστήματα, πόσο θα ήταν η τιμή του ρεύματος, έτσι για πλάκα τώρα, μελέτες που έχουν γίνει,
0: πόσο
1: έχουν...
0: χαμηλή θα ήταν η τιμή του ρεύματος?
1: Ναι, πόσο χαμηλή, ναι. Αντί να είναι 16,5 λεπτά θα ήταν 9,5 και 10 λεπτά.
0: Δεν λοιπόν, άσχημα.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις υψηλότερες τιμές κιλοβατόρας, και προσέξτε, μην παραμυθιάζεστε με αυτό που λένε κάποιοι ότι είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Βεβαίως και είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο στα 22,3 πόσο είναι λεπτά η κιλοβατόρα, αλλά αν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή...
0: αυτό που λέμε πάντα. Γιατί
1: ναι, μέσα, αλλιώς,
0: ναι, ότι είναι, λέει, τι ίδιες λέει είναι οι τιμές. Ναι, αλλά τι παίρνει ο άλλος όμως και τι παίρνω εγώ, εκείνη το θέμα.
1: Βέβαια, αν δεν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη, η απόλυτη τιμή του προϊόντος, του αγαθού, της υπηρεσίας δεν μου λέει τίποτα. Αυτά έτσι παρένθεση τώρα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ προβλέπω έναν δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, για ποιο λόγο? Μανώλη, για ένα και μόνο λόγο.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου έπρεπε οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους να είχαν μια πληρότητα της τάξης του 90%, ναι, και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 40, κάτω από 50, συγγνώμη, που σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο αγώνα δρόμου για να κάνουμε πλήρωση των δεξαμενών φυσικού αερίου και σε τι τιμές, όχι μόνο σε τι, και πού θα βρούμε φορτία. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειμμα στο φυσικό αέριο, θα πρέπει να κυνηγάμε τα δεξαμενόπλια όταν κατευθύνονται στην Ασία, να τα γυρνάμε πίσω, και για να γυρίσει πίσω το δεξαμενόπλιο θα σου δώσει το φορτίο του σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Μιλάμε ότι τέτοιες καταστάσεις φοβάμαι ότι θα ζήσουμε, διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αλλά εμείς δεν προνοήσαμε να μαγειρεύσουμε.
0: Και
1: αυτή είναι δυστυχώς η
0: εξέλιξη. Οπότε θα παραγγείλουμε απ' έξω. Και θα πληρώσουμε γι' αυτό.
1: Κοίταξε, η ενέργεια πλέον είναι ένα αγαθό εμπόρευμα, θα πω τώρα πια, πολυτελείας. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικά αγαθά όπως τα ξέραμε.
0: Διότι είναι πρώτης ανάγκης, δεν είναι πολυτελείας.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ήταν είδος πρώτης ανάγκης, αλλά όπως έχει μεταφραστεί.
0: Δεν είναι πολυτέλεια να έχεις ψυγείο, ας πούμε, και να μπορείς να συντηρίζεις.
1: Όμως η τιμή του είναι τόσο υψηλή.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Ναι. Μα από αυτή την έννοια το λέω, που τελικά κατατάσσεται στα εμπορεύματα πολυτελείας. Λοιπόν, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, διότι όταν εμείς το 90% της ενέργειάς μας το εκθέτουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή τι γίνεται, όλη η εμπορία περνάει μέσα από ένα χρηματιστήριο. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μόνο το 20%, το υπόλοιπο 80%, ξέρετε πώς γίνεται η εμπορία της ενέργειας, μέσω από μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια με σταθερές και κλειδωμένες τιμές, και ό,τι δεν φτάνει παίρνεις από το χρηματιστήριο. Εμείς το έχουμε κάνει ανάποδα. Το κύριο εμπόριο της ενέργειας γίνεται μέσω του χρηματιστήριου και μόνο ένα 10% περνάει από την προθεσμιακή αγορά με συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές. Αυτό, αν δεν αλλάξει, δεν πρόκειται πραγματικά να δούμε χαμηλές τιμές στην ενέργεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα δομικό πρόβλημα, στο οποίο οι κυβερνήσεις πετάνε χαρταετό.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν έγινα καταοπιστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Απολύτως. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, στα 56 λεπτά μετά τις 9, κυρία Μπέτη μου στείλε ένα μήνυμα, δουλεύει αεροδρόμιο, άντρας μου με πήρε τηλέφωνο με κάμερα, μεγάλη φωτιά προς Χοροπή μεριά, ο Γρηγόρης αμέσως κινητοποιήθηκε ο Διβάνης. Θα τα ακούσετε και στις ειδήσεις, έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, έτυχε. Σε ό,τι αφορά τώρα, επειδή είχε έρθει ένα μήνυμα νωρίτερα από τον κύριο Γιάννη, δεν είχα πει τι, γιατί το ψάχναμε, για ένα καράβι το οποίο είναι ακινητοποιημένο εδώ και πολλή ώρα έξω από το λιμάνι της Ραφίνας, με πήραν τώρα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου ενημέρωσα και περίμενα και εγώ να με ενημερώσουν τι έχει συμβεί. Επειδή δεν έχει θέσεις το λιμάνι της Ραφίνας, είναι το καράβι έχει ακινητοποιηθεί και περιμένει κάποιον να αποπλέψει για να μπορέσει να δέσει για διανυκτέρευση. Αυτός είναι ο λόγος που έχει μείνει ακινητοποιημένο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το λύσαμε και αυτό. Ναι. Εντάξει ρε Γιάννη, είναι όλα τέλεια, δηλαδή πραγματικά. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, μιλάμε μου λέει για απόγνωση. Είχανε βόλτα λέει σήμερα άδωνε σε πλατεία στη Λίμνο. Πέρασε από ένα μαγαζί χαιρετώντας τον κόσμο. Πάνω από 50 άτομα τον χαιρέτησαν κανονικά εκτός από δύο. Δύο άτομα λέει που κάθονταν σε ένα τραπέζι για έξι και είχαν φάει και ποιοι τον αγλέο, άρα τον αποδοκίμασαν. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ποιες και φάσεις δεν μπορείς να αποδοκιμάσεις πολιτικό πρόσωπο. Πρέπει να είσαι λιμάρης, πεινασμένος, ας πούμε, από τα κόκαλα βγαλμένος και να ακτινογραφία. Το κατάλαβα το κριτήριο. Ξέρεις, λέει, πώς βαφτίστηκαν αυτά τα δύο άτομα από πάμπολες σελίδες. Ο λαός της Λίμνης, οι νησιώτες δεν ανέχτηκαν τον Γεωργιάδη, μεγάλες αποδοκιμασίες. Δεν τάδα, Γιάννη. Αλήθεια, δεν παρακολουθώ το έργο της περιοδίας του Υπουργού Υγείας στα νησιά. Και το πώς τον χαιρετάνε. Ούτε μετράω πώς τον χαιρετάνε. Και εγώ να σου πω κάτι, αν ερχόταν κάπου που πίνω καφέ, θα τον χαιρετούσα. Δεν έχω λόγο να μην το. Γιατί θα του έκανα μουτράκια. Αυτό τι σημαίνει ότι συμφωνώ με την πολιτική του. Λέω τώρα. Ή ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, ή ο Μητσοτάκης, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ο Κουτσούμπας, όποιος θες. Αν ερχόταν και σε ένα σημείο που έπινα τον καφέ μου ή έτρωγα να χαιρετήσει, δεν θα τον έβριζα, δεν θα τον έφτανα, τον χαιρετούσα. Είναι αυτό που λέμε αστική ευγένεια. Αυτό τι σημαίνει. Ότι τον ψηφίζω κιόλας, ότι θα τους ψηφίζω όλους. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τα κριτή. Και αυτό, ξαναλέω, το τι είχαν φάει και τι είχαν πιει, τι σημαίνει. Τι έπρεπε να κάνουν απεργία πείνας, έπρεπε για να μην τον χαιρετήσουνε. Να έχουν νηστέψει. Τι. Ρε Γιάννη, μας τρελάνεις, ρε Γιάννη. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ρε Γιάννη. Έχει πιάσει, ρε Γιάννη, εργοστάσια ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο φωτιά, ρε Γιάννη. Και προχτές μου είχαν στείλει τη λίστα με τα εργοστάσια ανακύκλωση που έχουν καεί. Δεν έχει μείνει κανένα. Ρε Γιάννη.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρία Βρύση. Το πύρινο μέτωπο περνά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου εστάλει μήνυμα το 112 στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν ακοινωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Θα πνέουν τοπικά έως 8 μποφόρ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε στο σταθμό μας ο πυρομετεωρολόγος ερευνητής του αστεροσκοπείου Θεόδωρος Γιάνναρος. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, που καίει σε εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα στο Γήθιο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς αξιωματικός της πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Την πάγια προκλητική θέση της επανέλαβε η Τουρκία με επιστολή της Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Λίγη την Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, η Κηφισιά έρθει σώπαλη 1-1 με την βελγική Βέστερλο και ο Ηρακλής έφερε επίσης 1-1 με την ιταλική Παλέρμο. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα εφήβων κέρδισε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κούρη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πα, ήρθε η αλλαγή, εντάξει. Κυρία Χριστοδούλου, εντός ολίγου αναλαμβάνει στη σκυταλοδρομία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Και το 211-208-200 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, γιατί ανοίγουμε πια γραμμές μέχρι πρώτα αυτό στα μεσάνυχτα. Στούντιο papakirialfm.gr, πάντα ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλεγε Ιωσήφ.
1: Έλεγε Ιωσήφ.
2: Μισό λεπτό, φίλε μου. Α, δεν θα μας το πάει καλά. Γιατί το πιάσε αυτό. Μ' ακούς?
0: Αμέ.
1: Αμέ.
2: Ναι.
0: Αλλά ακούω και εμένα.
1: Προσπαθώ να το βγάλω τώρα κάτι. Προσπαθώ να το βγάλω από το speakerphone και κόλλησε. Είδες τι μας κάνει η Apple.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: αυτά. Ωραία, λοιπόν, έλα φίλε μου.
0: Για πάμε.
1: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετίσματα πάντα στον αξιότιμο βολέμονο, εύχομαι να είναι καλύτερα. Στον Ξηρομερίτη, στην κυρία Ιώτα, στον κύριο Λευτέρη, στον Αριστοτέλη, στον Μαύρο Ρόδο, στον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα και τον Νίκο.
0: Ωραία.
1: Και όπως πάντα, αν ξέχασα κάποιο, ζητώ συγγνώμη. Και θα ήθελα τώρα λοιπόν να κάνω μια αντεπίθεση, γιατί τελευταία έχει βγει η Σοσιαλιστική Διεθνές στο ραδιόφωνο και πουλάει κάποιες ιστορίες για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση φταίει για όλα τώρα. Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 500 χρόνια.
0: Για την κυβέρνηση φταίει στην Ελλάδα.
1: Κυβέρνηση. Ναι, ναι, εννοείται. Στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε λησάξει τώρα με τον Κούλη.
0: Όχι, Κούλη, Μητσοτάκη.
1: Με τον κύριο.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι.
1: Κυριάκο, ναι, με τον Κυριάκο να έχουν λησάξει όλοι εδώ πέρα τώρα. Ειδικά τώρα που φτάνουμε στις εκλογές, θα πάει, πες το, η τρέλα από το 10 θα πάει, πώς έλεγα, στο Spinal Tap.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις όμως κάτι. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν, οπότε να διορθώσουμε κάποιες ανακρίβειες.
0: Για πες.
1: Γιατί μιλούσανε για το ρεύμα στην Αγγλία κλπ. Να πιάσουμε λοιπόν κάποια δεδομένα.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε με δεδομένα,
0: ναι.
1: Δύσκολο πράγματα δεδομένα. Το μέσο λοιπόν όφελος σε κάθε βρετανική οικογένεια
0: 45 λίρες.
1: Θα είναι 25 λίρες.
0: Για ναι, 45 διαβασό,
1: 25.
0: Ναι.
1: 25. Αν επεκταθεί για χρόνο ή παραπάνω, μπορεί να φτάσει στις 45. Αυτή τη στιγμή για 6 μήνες θα είναι 25. Γιατί λένε, if ifs and buts were candy and nuts, έτσι λένε εκεί πέρα, άσε το αν.
0: Ναι, πάντως η μείωση πάντως του, ο μηδενισμός του ΦΠΑ δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι.
1: Κάτσε λίγο να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή, γιατί είπαμε ότι η Βρετανία έχει από το ακριβότερο κόστος και δεν θέλω να ακούω άμα κάνει πέστο αναπροσαρμογή κλπ. Γιατί το πετρέλαιο το αγοράζουν όλοι το ίδιο.
0: Περίμενε, γιατί μιλάμε όμως για τη Βρετανία.
1: Γιατί κάποιος βγήκε στον αέρα και μίλησε για τη Βρετανία. Ωραία, και μετά άρχισε να. Μισό λεπτάκι. Όπως τον άρχισε να μιλήσει εκείνος για αυτά που θέλει, θέλω να μιλήσω και εγώ για αυτά που θέλω.
0: Αλλά και εγώ διάβασα αυτά τα οποία και εσύ
1: μου. Ναι, αλλά θέλω να πω κάποια περισσότερα πράγματα, αν μου επιτρέπει. Εκτός και αν δεν επιτρέπεται, να μην το συζητήσω.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο εδώ πέρα κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουν από το υψηλότερο κόστος κιλοβατόρας στην Ευρώπη. Από το υψηλότερο. Και δε για εταιρείες σχεδόν το υψηλότερο. Γιατί υπάρχει αυτή η ρημάδα βιομηχανία που θέλει κάπου να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Και θα ασχοληθούμε λίγο και για την πράσινη ενέργεια, να πούμε γιατί έχουν τόσο μεγάλο κόστος. Και γιατί επίσης έχουν από το μεγαλύτερο κόστος δίζελ στην Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα με τα 10 και εκατομμύρια, ναι. Η Ελλάδα έχει 10 και κάτι εκατομμύρια. Η Βρετανία έχει σχεδόν 70.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν 4 δηληστήρια, τους έχουν μείνει. Και μην πάτε εκεί πέρα στο Gemini και ρωτάτε πόσα έχει, εσείς που δεν τα έχετε ψάξει, γιατί θα σου πει άλλα άλλον. Και άμα του πεις, μα πρόσφατα δεν κλείσανε τόσα δηληστήρια, και θα σου πει, α, ναι, έχεις δίκιο, έχουν μείνει μόνο με 4 ενεργά δηληστήρια. Λοιπόν, και πώς έχει η Ελλάδα 4 δηληστήρια. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουν, πώς το λέμε, να δεις τι κάνει το δήληση. Να κάνουν δήληση λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.
0: Ναι.
1: Και εμείς η Ελλαδίτσα που είναι μια σταλίτσα μπορούμε να κάνουμε 500.000 και. Δηλαδή από πληθυσμό 7:1 πάμε καλύτερα από το 2:1 στα δήληση. Γι' αυτό η Ελλάδα
0: δεν το ξέρω, και η Ελλάδα κάνει εισαγωγή. Να το ψάξω, ναι.

0: Ναι, κοίταξε, όταν έλεγε ο άλλος τα τέτοια δεν τα ψάχνες.
1: Όχι, περίμενε.
0: Ναι. Άμα λέω κάποιοι ψέματα, ας πούνε κάποιοι να τα πούνε. Δεν και είπα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει εξαγωγή.
1: Δεν είπα τι λες ψέματα, είπα ότι δεν ξέρω τι κάνουμε εξαγωγή, πρέπει να το δω.
0: Ναι, κάνουμε εξαγωγή λοιπόν διελισμένων καυσίμων στο ρυθμό των 13 δισεκατομμυρίων το χρόνο, κάτι τέτοιο. Οπότε βγάζουμε και λεφτά κιόλα.
1: Ναι.
0: Ενώ η Βρετανία κάνει εξαγωγή μόνο τη βενζίνη, γιατί το έχουν ρίξει αυτοί γύρω στο 60-80% είναι διζελοκίνητα. Ναι. Και εμείς έχουμε γύρω στο 30 και κάτι. Που είναι μιλάμε για αυτοκίνητα τώρα, δεν μιλάμε για λεωφορεία και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό οι άλλοι καίνε τόσο. Και πετρέλαιο κάνουν εισαγωγή. Δηλισμένο. Οπότε θέλω να ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα. Ας βγει κάποιος που είναι ειδικός να μας πει τι είναι πιο υγιές να υπάρχει στο δρόμο. Να υπάρχει βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο. Δηλαδή το άσθμα χειροτερεύει όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Και μας πούμε ότι το ευρώ το 6 είναι περίπου 25% υψηλότερο. Γιατί βγήκανε μετά και κάνανε τεστ και είδανε πώς είναι στον πραγματικό κόσμο ένα διζελοκίνητο και ένα βενζινοκίνητο και βγάλαν απόδειξη ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές υψηλότερη η βλαβερή ρήπη που δημιουργούν. Δηλαδή υπάρχει το άσμα το οποίο είναι το αποκτάς λόγω του περιβάλλοντος τα παιδιά.
1: Ναι, πάντως να σου πω κάτι.
0: Και τα diesel,
1: το διεθνές ναι. εμπόριο μας είχε πρίξει ναι. στα σηκώτια για το πετρέλαιο. Και έρχεται το πετρέλαιο και θα καταργεί.
0: Για το πετρέλαιο που θα καταργηθεί.
1: Που όχι, θα καταργηθεί.
0: Λοιπόν, λες, πετρέλαιο, δεν εννοείς πετρέλαιο κίνητο, εννοείς πετρέλαιο, ας πούμε,
1: το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο κίνηση και θα καταργήσει τη βενζίνη και είναι πιο φθηνό και οι κινητήρες και θα πάμε στο διάστημα. Και μετά ξαφνικά.
0: Κάποια εταιρεία υπήρχε να δεις που έκανε κάτι εκεί πέρα με το ντίζελ και τους πιάσανε και τους πλακώσανε στα πρόσφατα.
1: Όχι, περίμενε. Εγώ μιλάω για όλο τον πλανήτη τώρα, δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Ναι, όχι λάθος κάνεις, γιατί στην Ασία έχουν πάει στο φυσικό αέριο πολύ.
1: Στα αυτοκίνητα.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όταν είχα πάει Ταϊλάνδη, όλα τα ταξί ήταν πες στο ροζ, και ήταν πες στο με φυσικό αέριο. Και ήταν τζάμπα να πας από τη μία πλευρά.
1: Ναι, εγώ σου λέω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Φυσικό αέριο.
1: Και εγώ σου λέω πώς λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα.
0: Αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο, η ρήπη που βγάζει, είναι πιο υγιεινή και από τη βενζίνα και από το πετρέλαιο. Και πολλοί είχαν πει, ας κάνουμε σαν ενδιάμεσο βήμα. Το φυσικό αέριο, αλλά οι τρελαμένοι εκεί πέρα της σοσιαλιστικής διεθνούς που θέλουν να σώσουν τον πλανήτη και ό,τι κάνουν είναι χειρότερο σε τελική ανάλυση από ό,τι δεν κάνουν, έτσι. Και αν θέλουμε να καθίσουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή εκτενέστερα, έτσι, γιατί όταν εγώ, επειδή έχω κολλήσει στο ντίζελ, κάθομαι και κάνω εισαγωγή στη Βρετανία, ξέρω εγώ, από την Ινδία, γιατί η Ινδία έχει, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο, αυτό το ντίζελ πώς πάει μέχρι τη Βρετανία πετώντας. Τι ρήπους βγάζει εκείνο το δεξαμενόπιο.
1: Όπως πάει σε όλο τον πλανήτη, ξέρω.
0: Ναι, εκείνο το δεξαμενόπιο έχει καταλύτες.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι. Ναι, για λέγε τώρα. Ναι.
1: Όχι, ότι μας είχαν
0: πρίξει. Γιατί ακούω πολλά και διάφορα, δηλαδή.
1: Ότι μας είχαν
0: πρίξει. Δεν έχουμε μπαταρίες. Δεν έχουμε μπαταρίες. Ναι, τι πάει.
1: Περίμενε, Ιωσήφ, μισό λεπτό.
0: Ναι, γιατί όταν... εγώ είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος.
1: Ναι, όταν σου λέει ότι το μεσημέρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Είχαμε, το μεσημέρι είχαμε τιμή 0 στο ρεύμα γιατί καλύπταμε όλες μας τις ανάγκες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πουλήσαμε στη Βουλγαρία προς 10 και 20 ευρώ και αγοράζουμε το βράδυ προς 155, συγγνώμη γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια, συγγνώμη αλλά κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα. Όχι. Περίμενε. Έχεις ένα χωράφι και καλλιεργείς ναι. πατάτες.
0: Ναι.
1: Δεν
0: θα σου απαντήσω την ερώτηση.
1: Δεν θα... Μισό λεπτό. Δεν θα κάνεις και με ένα αποθηκευτικό χώρο για να βάζεις πατάτες.
0: Ναι, ξέρεις, να φτιάξεις ένα αποθηκευτικό χώρο για πατάτες, αν το φτιάξεις στο στάθος, κρατήσεις 100 χρόνια. Αυτές οι μπαταρίες θα κρατήσουν 100 χρόνια.
1: Όχι,
0: η μπαταρία.
1: Μπορεί, δεν ξέρω
0: όχι,
1: αν θα
0: κάτσε, κάνεις μια ερώτηση. Τώρα μου,
1: δεν έχουμε όμως καθόλου
0: αποθηκευτικό.
1: Περίμενε, δεν έχουμε όμως καθόλου.
0: Δεν μπορεί να με κόψεις, για να φτάσω και
1: δεν
0: που
1: σε κόβω, κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε καθόλου αποθηκευτικούς χώρους.
0: Όχι, έχουμε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά η τεχνολογία της μπαταρίας γιατί αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ γενικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξέρω τίποτα από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είμαι στο δεύτερο.
1: Εγώ δεν ένα αυτοκίνητο, για τα
0: το Αμπέρα, το οποίο ήταν μισό, ήταν υβριδικό, αλλά με μπρίζα, να το πω έτσι απλά. Και τώρα έχω το Bolt, το οποίο είναι και εκείνο, τώρα αυτό είναι πλήρες ηλεκτρικό. Έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε τέτοια αυτοκίνητα, έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε νορμάλ αυτοκίνητα, οπότε εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και έχουν μπει και σε battery management systems, για όσους ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάποια απλά πράγματα τώρα, σαν χαζός που είμαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάποια απλά πράγματα. Η τεχνολογία της μπαταρίας αυτή τη στιγμή έχει οριμάσει. Είμαστε στο σημείο δηλαδή που να πάμε να ξυλωθούμε και να τα δώσουμε όλα σε μπαταρίες. Και να κάνουμε αυτό το έξοδο. Και αν το κάνουμε αυτό το έξοδο, ποια θα είναι η μακροβιότητα της μπαταρίας αυτής?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή κάθε πόσα χρόνια
1: η τεχνολογία δηλαδή, οι Βούλγαροι δηλαδή είναι πιο ικανοί που έχουν αποθηκευτικό χώρο για την ενέργεια?
0: Δεν ξέρω.
1: Ρωτάω και εγώ για να...
0: αυτοί, πώς τις πήρανε, τους ενδιαφέρει να τις αλλάξουν?
1: Μπορεί να μην παράγουν, αλλά αγοράζουν από εμάς και αποθηκεύουν και μετά πουλάνε σε εμάς αυτό που τους πουλήσαμε εμείς στην τριπλάσια τιμή, γιατί έχουν που να το βάλουν.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι, είναι θέμα μόνο αποθηκευτικότητας, είναι θέμα μήπως ότι αυτοί έχουν ένα κώδικα για να χτίζουν σπίτια ο οποίος επιβάλλει κάποια μόνωση? Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί αν εγώ το έχω το air condition το βράδυ στη Τζίτα, έτσι, γιατί έφτιαξα σπίτι, τώρα θα μου πεις τι υπάρχει, ας πούμε, υποδομή, ίσως τι πες το, πώς να σου το πω τώρα, σωστός κώδικας για να υπάρχει για τα σπίτια στην Ελλάδα.
1: Να στο πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ.
0: Όπως το κάνω, σκέφτεσαι εσύ. Για
1: ναι,
0: το...
1: κάνω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Δεν την καταναλώνω όλη. Ναι. Αλλά επειδή δεν έχω αποθηκευτικό χώρο, αναγκάζομαι και την πουλάω.
0: Μήπως θα έπρεπε να έχεις... Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πληρώνουμε 155 cents την κιλοβατόρα, εγώ να σου το πω πολύ
1: περίμενε μισό λεπτό.
0: Υπάρχει ένας τρόπος που δεν είναι τόσο πράσινος για να βγάλεις εσύ αυτές τις κιλοβατόρες και να μην σου κοστίσει 155 cents?
1: Δεν είμαι ειδικός στο
0: και με τα τσαρούχια. Και με τα τσαρούχια. Υπήρχε ένα ρημάδι που λεγόταν, πώς λεγόταν, να δεις, από λίγο ξεκινούσε και γνήτη τελείωνε. Πώς ήταν να δεις κάποιο αυτή τη λέξη,
1: η απολιγνητοποίηση έχει. Εδώ πήγαμε και την κάναμε πιο γρήγορα εμείς. Για να μην μας πούνε.
0: Ναι, γιατί υπογράψαμε κάτι. Κάτι υπογράψαμε. Δεν θυμάμαι τι υπογράψαμε.
1: Υπογράψαμε και πήγαμε και την κάναμε πιο νωρίς από ό,τι υπογράψαμε για να φανούμε καλά παιδιά.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτι, με καμία Παναγία δεν θα πληρώναμε ποτέ 100 οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Ναι, οπότε λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Που είναι ο ίκτρια λαρό, γιατί υπάρχει εκεί πέρα ένα ρόλο λιγνίτη με τον οποίο μπορεί να την κάνει δουλειά στο βράδυ. Και ξέρει, ένα πράγμα καλό που έχουν τέτοιου είδου εργοστάσια είναι ότι τα ανοίγει και τα κλείνει. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να τα πηγαίνει 100% και κλείνει την εκροή ενέργεια πολύ πιο εύκολα. Γιατί ένα πυρηνικό αντιδραστήρα δεν λειτουργεί έτσι.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί, είναι πολύ έξυπνοι.
1: Μου λέει εδώ
0: ο
1: Παντελής ο Χάρος, ακροατής είναι.
0: Ναι.
1: Πες λέει στο φίλο ότι και εμείς κάνουμε εξαγωγές στην Κύπρο, αλλά εκεί το δικό μας πετρέλαιο έχει 1,30 και όχι 2 ευρώ. Όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
0: Για ποιον το λέει αυτό, για τη Βρετανία το λέει?
1: Όχι, για εμάς, για την Ελλάδα.
0: Ότι κάνουμε, τι κάνουμε εξαγωγή?
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι Brent. Δεν υπάρχει diesel.
1: Δεν έπιασε το χιούμορ. Λέει, όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
0: Εγώ δεν το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πάντα, επειδή ξέρεις ότι το σπίτι μου ψάχνω, ψάχνω West Texas Intermediate. Τα υπόλοιπα τα έχω γραμμένα.
1: Εσύ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
0: Θα είχαμε. Τώρα εδώ πέρα με κάτι κοπεδάκια που έχει ανοίξει ο άλλος, γιατί στη Βρετανία, ας πούμε, έχουν μπόλικα κοιτάσματα, αλλά αρνούνται να ανοίξουν καινούργια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, ξέρεις. Δηλαδή, όταν δένεις τον εαυτό σου χειροπόδαρα και μετά λες, α, δεν μπορώ, αφήστε με, και κλαις. Μετά ας κλαις. Εγώ δεν έχω θέμα. Να κλαις. Να κλαις. Γιατί, ας πούμε, όταν γυρνάς, ας πούμε, και λες, α, δεν θα έχω ατσάλι. Γιατί, κοιτάξτε, Δηλαδή αυτή η κουβέντα πάει μακριά. Είναι το ατσάλι σημαντικό για τη βιομηχανία?
1: Βέβαια είναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Εξαρτάται τη βιομηχανία.
0: Όπως να τα φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, είναι μερικοί που είχαν βγει, ας πούμε.
1: Περίμενε, εξαρτάται τη βιομηχανία έχεις.
0: Ναι, εξαρτάται βέβαια. Άμα
1: αν έχεις βιομηχανία ιατρικών, πες το, ιατρικών ειδών, μπορεί να μην είναι.
0: Ξέρεις, όταν ακούω και βγαίνει κάποιος εκεί πέρα από την κυβέρνηση ή από κάποια αντιπολίτευση και λέει η βαριά βιομηχανία της χώρας ο τουρισμός, θέλω να σκίσω τα ρούχα μου.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο.
0: Μα το λένε και το εννοούν όμως.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Τα έχουμε πει 15.000 φορές.
0: Ναι,
1: πρώτα
0: απ'
1: όλα,
0: δηλαδή,
1: βιομηχανία η οποία,
0: ναι,
1: δεν κάνει, η οποία
0: δεν
1: κάνει παραγωγή.
0: Λιγνίτη, αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτη, θα πληρώναμε 500 ό,τι πληρώνουμε δεν με ενδιαφέρει την κιλοβατόρα.
1: Μη μου λες αν, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον κλείσουμε.
0: Δεν υπήρχε. Κοίταξε, τώρα κανονικά βάσει αυτών που έχει υπογράψει, δεν θα έπρεπε να είχε δώσει τα οικόπεδα εκεί πέρα στη Μόμπιλ. Στην Έξον, συγγνώμη, στην Έξον, να το πούμε σωστά. Ναι, στην Έξον. Αλλά τα έδωσε. Μπράβο του που τα έδωσε. Εγώ γουστάρω. Ας βγει εκεί πέρα απέναντι ο Γενίτσαρος να πει θα τα πάρω.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, εσύ, να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω και μικρή μαθηματική πιθανότητα να μπορέσει να τα πάρει από την Έξον? Σε ρωτάω απλά
1: όχι.
0: Και όμορφα. Γιατί?
1: Δεν ξέρω μήπως συνεργαστεί όμως με την Έξον αύριο μεθαύριο.
0: Κοίταξε, άμα βγει κανένας δικός μας έξυπνος σοσιαλιστής και πει θα τα... Πες το, πώς το πει, να δει, θα το πει.
1: Θα το πιάσεις.
0: Θα τα κάνουμε, πώς το λένε...
1: Στην εκμετάλλευση.
0: Θα τα εθνικοποιήσουμε, χωρίς καν να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιο πράγμα, αλλά για να τα πάρει από τους κακούς Αμερικανούς, μπορεί να τα πάρει στο τέλος ο άλλος. Άμα είμαστε τόσο έξυπνοι.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου
0: αλλά
1: πω.
0: Εκεί θέλω να σου πω, δηλαδή, ακούω τέτοια πράγματα και για όλα τα πάντα, φταίει ο Πρωθυπουργός, για τα πάντα. Επί δεκαετίες τώρα που κυβέρνησαν άλλοι, έτσι, ήταν όλα σωστά.
1: Όχι,
0: και βγήκε τώρα ξαφνικά αυτό και τα χαντάκωσε.
1: Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του.
0: Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Πολύ σωστά. Πολύ σωστό.
1: Το ξέρεις ότι ψηφίσανε προχτές. Και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πες μου.
1: Τροπολογία όπου πλέον εάν χρωστάς στις τράπεζες δεν θα κινείται αυταπάγγελτα διαδικασία παρά μόνο αν κάνει μήνυση η τράπεζα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ιωσήφ μου?
0: Όχι, για εξήγησέ μου, γιατί εσείς έχετε κάτι πολύ περίεργους νόμους.
1: Ότι, αν εγώ, εγώ χρωστάω στην τράπεζα, η τράπεζα θα μου κάνει μήνυση.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τα κέρατά τους, δεν θα μπορέσει να ασκηθεί αυταπάγγελτα καμία διαδικασία.
0: Αυτούς δεν γίνεται, δηλαδή κάνουν
1: εξαίρεση. Μπράβο. Να σου πω όμως κάτι.
0: Εντάξει, καλά, κοίταξε.
1: Όχι, εντάξει, καλά, κοίταξε.
0: Σου είχα πει, συγγνώμη, είχαμε κάνει παλιά μια κουβέντα για το χρέος και για την Ελλάδα και για τη σκληρή διαπραγμάτευση, όχι του κυρίου Τσίπρα, του γιου του Αλντρίκο Ντελπάσο, του κυρίου Γιουργάκη. Ο οποίος λεφτά υπάρχουν.
1: Καλά, δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση ο Παπανδρέου.
0: Δεν έκανε, εννοείται. Είχε πει το εξής σοφό. Το εξής σοφό κάποιος, ο οποίος ήταν μεγαλοειθήνος στη Citibank. Δεν ξέρω την έχεις ακούσει, μια μικρή τραπεζούλα εκεί πέρα. Είχε πει το εξής.
1: Δεν υπάρχει όταν, λέει, στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχουν φύγει. Τι να κάνουν.
1: Πολλά χρόνια.
0: Όταν. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το είχα ψάξει να δω ποιες ελληνικές, ποιες αμερικανικές εταιρείες τραπεζών είχαν μείνει στην Ελλάδα.
1: Καλά, ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται, είχε καταστήματα, αλλά εξυπηρετούνται από την Α.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, και είχε πει το εξής. Όταν χρωστάς, λέει, σε μια τράπεζα, τότε, ας πούμε, αυτό τον είχα δει να δίνει στην έδρα δεκαετία του 80, οπότε κάνε μια ανάλυση, ας πούμε, μια αύξηση. Αλλά είχε πει τότε, όταν χρωστάς σε μια τράπεζα 100.000 δολάρια, είσαι ιδιοκτησία της τράπεζας. Δεκαετία του 80 100.000 δολάρια. Τότε ήταν τα λεφτά. Έπαιρνε 4 σπίτια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όταν χρωστάς στην τράπεζα 250 εκατομμύρια, τότε η τράπεζα είναι η ιδιοκτησία σου. Εμείς πόσα χρωστούσαμε στις Société Générale, Deutsche Bank και δεν συμμαζεύεται? Πάνω από 250 εκατομμύρια, νομίζω. Έτσι νομίζω.
1: Να σε κοιτάξω εκπλήσω, γιατί νομίζω κι εγώ.
0: Α, ναι.
1: Πρέπει να κάνω. Ναι, γιατί λοιπόν, είναι και 28.
0: Θα ήθελα να αφήσω τους φίλους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με το εξής πολύ ωραίο ρητό, το οποίο δεν είναι δικό μου. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Κάποιος χαζός το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Το ξέρεις από πού είναι. Τα αφήνω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, Ισίφ, φιλιά.
0: Θα ακούσω τα υπόλοιπα στον
1: να
0: αέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Στην πράξη μου γράφει εδώ ο Αβραάμ, μια μείωση κατά 30% των εκπομπών προϋποθέτει ουσιαστική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Λιγότερο λιγνίτη, περισσότερες ΑΠΕ και μεταβατικά φυσικό αέριο. Διαφορετικά, ο στόχος θα έμενε στη θεωρία και η χώρα θα πλήρουν ακριβά σε δικαιώματα ρήπων και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εντάξει, πολλά. Ναι, μωρέ Γιάννη, εντάξει, δεν το κάναμε πιο γρήγορα. Έχεις δίκιο. Άσε μας, Γιάννη. Εμείς διαβάζουμε. Πες το, εμείς είμαστε. Γεννηθήκαμε σε άλλη χώρα. Ναι, γι' αυτό σταματήσαμε το λιγνίτη και μετά τον πήραν οι Γερμανοί και μετά τον επαναφέραμε. Καλά. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. 7 οικισμοί έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Στο νοσοκομείο της Σπάρτης μεταφέρθηκε ισορρός αξιωματικού του πυρεσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς στο Γήθιο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Τριαντένα λεπτά μετά τις 10, ο Καβοντορίτης, ελάτε. Καβοντορίτη. Καβοντορίτη. Κυρία Ειρήνη, για καλέστε τον Καβοντορίτη, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριε Κώστα, ο κάθε ακροατής έχει την άποψή του, την εκφράζει και κρίνεται για αυτήν. Ναι, το λιγνίδι γι' αυτό δεν είναι το ενεργειακό αποτύπωμα. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Ποιος τρώει το κουτόχορτο, δεν ξέρω, και το σανό. Δηλαδή, λέει ο κύριος μας, λέει ότι η Βουλγαρία που πριν μερικά χρόνια έφυγε από τον κομμουνισμό έχει καλύτερη μόνο στα κτίρια. Δεν είπα αυτό. Δεν το κατάλαβα εγώ έτσι, δηλαδή. Τον έχουμε. Όχι. Κυρία Κατερίνα, από τα Πετράλωνα, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Έλα.
1: Ελάτε.
2: Ναι. Ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά με το δελτίο ειδήσεων και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη, είναι τόσο θλιβερά που κανείς χάνει το μυαλό του. Με θανάτους και όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο, τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αντέξει, δεν ξέρω, είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν και συμβαίνουν κάθε χρόνο και την ίδια περίοδο.
1: Σε κάθε περίοδο συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα.
2: Όχι, πέρσι και κάθε τόσα χρόνια τώρα, τον Ιούλιο μήνα έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές, το χειμώνα έχουμε πλημμύρες, ανάλογα με την εποχή έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε.
2: Αυτά δεν είναι απαραίτητα να συμβαίνουν, κύριε Παρδάκη μου, έτσι.
1: Απαραίτητα δεν είναι, αλλά συμβαίνουν.
2: Ναι. Συμβαίνουν και με τραγικό τρόπο. Τέλος πάντων, δεν θα θέλω να πω, απλά επειδή σήμερα είναι...
1: Κυρία Κατερίνα, βλέπετε τι γίνεται τόσες μέρες στην Ισπανία και στη Γαλλία.
2: Τα έχω ζήσει στη Γαλλία, κύριε Παρδάκη.
1: Ναι, τα βλέπετε και πόσους νεκρούς έχει.
2: Τα έχω ζήσει πριν χρόνια στην
1: Όλη. Δυστυχώς συμβαίνουν.
2: Ναι, τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, κύριε Παρδάλη. Αλλά δεν ήταν με νεκρούς και τέτοια. Δεν ξέρω. Αυτό πάλι σήμερα ξεπερνάει πάλι τη φαντασία μας. Είχαμε πει, σταμάτησε αυτή η ιστορία. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν. Εντάξει. Επειδή σήμερα είναι τέτοιος της γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, και το ξεχάσατε να το πείτε, θέλω να μου βάλετε ένα τραγούδι, όπως και το απόγευμα άκουσα στο σταθμό σας από τον κύριο Παγάνη και από τον κύριο Στραδελάκη, αν είναι δυνατόν και υπάρχει τρόπο στη δισκοθήκη σας, να μου βάλετε ένα τραγούδι, μπορείτε?
1: Θέλετε κάποιο συγκεκριμένο?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Ποιο στη ζωή μου κυβερνά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι με την Μαρία Φαραντούρη και η στίχη είναι του μάμα. Είναι πολύ γνωστό και έχει και δύο βερσιών. Έχει μία με την Κατσιμπίσα και έχει και μία με την Μαρία Φαραντούρη. Αν θέλετε και είναι εύκολο και να αποφορτήσουμε και την κατάσταση όπως
1: είναι. Γιατί είναι και ευχάριστο τραγούδι. Αισιόδοξο.
2: Δεν είναι ευχάριστο, κύριε
1: Παρδάλη. Εντάξει. Εννοείται, κύριε
2: Παρδάλη. Δεν είναι ευχάριστο, κύριε Παρδάλη μου, αλλά είναι τη πραγματικότητα αυτά που έχει γράψει ο ποιητής. Και δυστυχώς τα ζούμε. Τα ζούμε. Και εντάξει. Σα ευχαριστώ το προτέρα.
1: Να είστε καλά. Μάτι. Καλό βράδυ.
2: Εσείς, καλή
1: γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Γεια σας.
1: Καβοντορίτη δεν τον έχουμε. Όχι. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Όχι. Κυρία Ειρήνη, ή τον Καβοντορίτη ή τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν. Και η Μέρκελ ήτανε. Δεν ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε λάθος αναγνώρισε λάθος πολιτική, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Ότι υπήρξαν λάθη τέλος πάντων στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία χειρίστηκαν. Φαντάζομαι αυτό εννοείς. Φαντάζομαι και εγώ θα μου πείτε που πάμε. Να. Λοιπόν. Κύριε Τάσο, τα βλέπω αυτά που μου στέλνετε για την κυρία Καριστιανού. Τι να κάνω, άμα δεν μπορούν να τα βρουν μέσα στο... άμα μεταξύ τους. Ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Τα πάμε αυτά. Καβοντορητή. Ωραία, πάμε.
3: Καβοντορητή. Καλησπέρα. Γεια σας. Την καλησπέρα μου, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σου. Εντάξει, θα λέμε.
1: Αφήστε τα συγχαρητήρια, δεν είμαστε για.
3: Εντάξει, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λέμε και τα καλά. Γιατί έχουμε γεμίσει κακά, δυστυχώς. Είδατε το θέμα που έγινε με την κοπέλα και στη βαλίτσα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό το πράγμα.
1: Με τη Βρετανή, ναι.
3: Με τη Βρετανή. Αν είναι δυνατόν σε μια βαλίτσα ένας άνθρωπος, τι διάλογο γίνεται.
1: Δεύτερο περιστατικό σε λίγες μέρες είναι.
3: Τι κοινωνία είναι αυτή,
1: να πούμε.
3: Δηλαδή, εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Το έγκλημα έχει γίνει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο κόσμος όσο πάει και πηγαίνει προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Πάντως σε αισιοδοξία. Έχετε εσείς για το μέλλον. Καμπαρδάλης.
1: Αν έχω αισιοδοξία για το μέλλον.
3: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερη.
3: Όχι ιδιαίτερη. Το ίδιο είμαστε κι εμείς.
1: Τι θα σας πω ψέματα ότι έχω.
3: Όχι, εντάξει, για το όνομα σου. Την αντίθετα. Εδώ πήγαινα στη Λαϊκή τώρα αυτές τις μέρες. Και ρωτάω 5-6 άτομα τα οποία ήταν και γνωστοί και μου λέω ότι θα ψηφίσετε, μου λέει Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Γιατί να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το λέω για την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
3: Η αντιπολίτευση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει.
1: Η αντιπολίτευση είναι έτσι τα τελευταία 7 χρόνια. Όσο δηλαδή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι η αντιπολίτευση.
3: Ο Ελλάς, το Πασόκ, αυτοί. Αν μπορούν να χτυπήσουν τον Μητσοτάκη. Δεν μπορούν. Έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή και με αυτά που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δεν θα πάρουν ούτε ένα ψήφο. Θα βγει αέρα. Και τελικά, καλά, εσύ έχεις πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει, δεν είσαι και μπάγκος.
1: Όχι, βέβαια.
3: Εντάξει, μια εκτίμηση κάνει
1: σαν άνθρωπο.
3: Εντάξει. Δεν το πιστεύω εγώ για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η κυρία Ελένη θα πέσει μέσα και θα πάμε το.
1: Την άνοιξη.
3: Με αυτούς που έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτούς που έχει. Δηλαδή με αυτή την αντιπολίτευση που έχει, με 15% τώρα και 5, 6, 7, 8. Η Καριστιανού θα πέσει κι άλλο. Είπε για τις αμβλώσεις, είπε για το ένα, είπε για το άλλο.
1: Νομίζω και εγώ
3: δεν είναι η κοπέλα πολιτικός. Δεν είναι η κοπέλα πολιτικός.
1: Ναι, καλά, δεν είναι εκεί το θέμα.
3: Η κοπέλα έπρεπε, να σας πω κάτι, έπρεπε. Δεν έπρεπε καταρχήν να κάνει κόμμα. Γιατί δεν έχει την εμπειρία. Εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα. Πράγματα και θάματα.
1: Ενώ από αυτούς που, που έχουν την εμπειρία, έχουμε χορτάσει πολιτική.
3: Όχι, δεν με καταλαβες.
1: Κατάλαβα, εντάξει, λέω εγώ τα δικά μου.
3: Ναι, δηλαδή θέλω να πω το εξής. Με αυτά που λέει και με εκείνο και τ' άλλο, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο να
1: πει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν την έχω ακούσει να λέει και τίποτα.
3: Πέρα από το, εντάξει, σεβόμαστε ότι η γυναίκα έχασε ένα παιδί, έτσι.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι προς συζήτηση, άλλη μόνο.
3: Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι όλοι οι συγγενείς.
1: Αλίμονο.
3: Αλλά και αυτοί έχουν πέσει σε μία. Ο Πλακιάς βρίζει την Καριστιανού. Η Καριστιανού που λέει άντε από εδώ. Δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία μόνο που τα βλέπεις, ξέρεις, σαν άνθρωπος τρίτος, και όλοι μπορεί να έχουμε χάσει οι ανθρώποι σε τροχέα, σε τόνα, σε τάλο. Εντάξει, αυτό ήταν σημαντικό τώρα στα Τέμπη, για το όνομα Θεού και της Παναγίας. Αλλά θέλω να πω το εξής. Όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους, ξέρω εγώ, σε τροχέα από εδώ, από εκεί. Και όχι, δεν είναι και αυτή η κατάσταση, ο ένας να βρίζει τον άλλον τώρα, για το όνομα Θεού και της Παναγίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, πήραμε το Γουστάρο Σα, ο οποίος είναι παιχτάρας μεγάλος. Και θα αφήσει εποχή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Έχω πει,
3: αυτό είναι καλό.
1: Καβοντορίτη, έχω πει και θα το ξαναπώ.
3: Ναι.
1: Ότι οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά γίνονται ακόμα ωραιότερες όταν αποδίδουν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο.
3: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Γιατί έχουν έρθει παιχταράδες που δεν μπορούσαν να βρούνε την μπάλα να δώσουν πάσα από το αριστερό στο δεξί.
3: Ο Ζάχοβιτς, συγγνώμη, ο Ζάχοβιτς δεν ήταν παιχταράς.
1: Ο Ζάχοβιτς ήταν το παιδί. Παιχταράς,
3: είχε
1: θέματα. Συμπεριφορά ο Ζάχοβιτς ήταν άλλη περίπτωση.
3: Ήταν η συμπεριφορά που ήταν χάλια.
1: Δεν είχε να κάνει με την μπάλα που έπαιζε. Γιατί στην μπάλα ο Ζάχοβιτς μίλαγε.
3: Μίλαγε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εκείνο ο προπονητής να το διαχειριστεί. Έχεις κακή συμπεριφορά. Μιλάς μες στο γήπεδο. Διαχειρίσουμε, θα σου έλεγε ένας άλλος.
1: Σας θυμίζω ότι όταν είχε έρθει ο Ντέταρη.
3: Μεγάλος παίχτης.
1: Μεγάλος παίχτης, αλλά για να τον κάνουν καλά έπρεπε να φέρουν τον πεθερό του. Ο πεθερός του δεν ήταν εκεί.
3: Εγώ ήμουν και της εποχής εκείνης και τα ξέρω καλά. Ήταν μεγάλος παίχτης όμως. Ήταν μεγάλος παίχτης. Αλλά δεν είχε δίπλα του. Εντάξει, ήταν άλλες συνθήκες. Ο Ολυμπιακός εκείνης εποχής άρχισε να πρωταθεί. Κατά τη γνώμη μου. Ακούτε?
1: Ναι, πώς δεν ακούω.
3: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καταρχήν καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
3: Και ο κόσμος, η ακρίβεια, η πείνα και η δυστυχία έχει λιανίσει τον κόσμο. Θα πρέπει να δούνε πολλά πράγματα και πρέπει στη ΔΕΘ να γίνουν πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα.
1: Να είστε καλά, νομίζω, κύριε Παντάνη. Νομίζω ότι θα Παντάνη γίνουν μου, στη ΔΕΘ πράγματα.
3: Θα δώσετε χαιρετισμούς πάρα πολλούς,
1: ναι,
3: στις εκπομπές. Στη Στεφανία την Κασίμη
1: η και Λίπη, τη Βραχά. Είναι σε άδεια.
3: Πώς, στη Κασίμη?
1: Ναι.
3: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, το απλά το
3: στην, λέω. Και στη Ρίσα την Πιζόγλη, η οποία είναι φοβερή.
1: Mm.
3: Και στη Ειρήνη Κούρτη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, να περάσει όμορφες διακοπές.
1: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά που με ακούσατε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Η Βουλγαρία μου γράφει ο Σιφ κοντεύει 40 χρόνια που άφησε τον κομμουνισμό. Από τότε χτίζουν καινούργιες κατοικίες με λαχδαίο ρυθμό που συνεχώς αυξάνεται. Ναι, εμείς περάσαμε σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι. Εμείς γιατί περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι? Λόγω των μνημονίων. Αλλά Ιωσήφ, το τι γίνεται, τι οργασμός υπάρχει οικοδομικός τώρα, ας μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, λέει, για να το κάνω ψηλά, εμείς σταματήσαμε να χτίζουμε όταν οι άλλοι ξεκινούσαν. Επίσης, οι Βούλγαροι έχουν σχεδόν 30% ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντα σπίτια. Ενώ εμείς ούτε 10% βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, δεν έχουμε αναβάθμιση και οι Βουλγαροί έχουν? Θες να σου πω γιατί? Γιατί κόβονται από τα κριτήρια στην Ελλάδα και δεν παίρνουν την επιδότηση. Ενώ στη Βουλγαρία σου λέει κάνε αναβάθμιση, γιατί άμα το αναβαθμίσεις θα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς κιόλας. Κύριε Τάσο, πολύ λάθος είναι αυτό που μου έχετε στείλει με τη φωτογραφία από την, από τον Παρθενώνα. Καμία σχέση. Η μέρα είναι η φωτογραφία που μου στείλατε με τα πιο σκοτεινά σημεία της νύχτας. Ελάτε τώρα. Η σύγκριση και μόνο σας αδικεί. Σύντομη διακοπή.
0: Yeah. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ωραίο τραγούδι το προηγούμενο, μικρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στα 53 λεπτά μετά τις 10. Με ρωτάτε συνέχεια για το πρόγραμμα και έχουμε 29 Ιουλίου. Μην γίνεστε ανυπόμονοι. Έχουμε μπροστά μας καλά να είμαστε όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχετε εσείς μεγαλύτερη αγωνία από ότι έχουμε εμείς προσμονή για το τι, πώς θα ξεκινήσει η σεζόν και πώς θα πάμε. Είναι δυνατόν. Από αυτά λοιπόν που ακούμε σήμερα από Ελλάδα και εξωτερικό, προτείνω, λέει, να μην πάμε εκλογές. Θα συνεχίσει ο Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Είναι κακή πρόταση. Γίνεται, δεν γίνεται. Γεννάνε, λέει, και τα κοκόρια του Ηλίοπουλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να μπει έξω στους ισχυρούς στην κλήρωση, έπρεπε να αποκλειστεί μια ομάδα από 4 υποψήφιους που ήταν από πάνω. Τις είχαν περάσει όλες και έμενε μόνο μία, η Λεχ Πόζναν, που στο πρώτο μάτς εκτός έδρας στην Δανία είχε κερδίσει με 4-1 και τελικά κάνανε το θαύμα. Οι Δανείοι κέρδισαν στην Πολωνία 1-4. Πήγε το μάτς στα πέναλτι και περάσαν. Μάλιστα. Ναι, θυμάμαι και εγώ που λέγαμε ότι δεν μπορεί κάποιος να γκελάρει. Δεν παρακολούθησα βέβαια μετά την πορεία των ομάδων. Βέβαια, το γκρουπ των ισχυρών, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, αλλά δεν σημαίνει πάντα κάτι, γιατί η δυναμικότητα των ομάδων, τώρα η ΑΕΚ επειδή έχει χρόνια να παίξει σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Champions League, αυτό εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη δυναμική που θα με την οποία θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες που, εντάξει, έχουν πιο συχνή παρουσία. Λοιπόν, άλλα ποδόσφαιρα θα τα δούμε αύριο. Εντωμεταξύ έχουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και πρέπει να δω και τις ώρες γιατί θα έχουμε εκπομπή, φαντάζομαι. Θα έχουμε ενημέρωση από τους συναδέλφους του αθλητικού. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω τώρα ότι η κατάσταση στο Ρέθυμνο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, αλλά σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα στη Λέσβο σε σχέση με την Κρήτη. Στην Κρήτη γίνεται αναφορά μόνο για μία από τις περιοχές που εκενώθηκαν για περίπου 2.000 τουρίστες. Γιατί είμαστε τώρα και full season αυτή τη στιγμή. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει νύχτα. Πάντως, πριν που μιλούσαμε έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, μου έλεγε ότι η ελπίδα όλων είναι να υπάρξει αυτό που έλεγα πριν, δεν το έλεγα εγώ δηλαδή, μου το μεταφέρανε, να υπάρξει ένα παράθυρο χρονικό το πρωί που να μπορέσουν να σηκωθούν αεροσκάφη, δηλαδή για ένα διάστημα να κοπάσει ο αέρας τόσο όσο χρειάζεται για να σηκωθούν αεροσκάφη και να κάνουν τις πρώτες ρήψεις. Για να δούμε, δεν ξέρω. Γεια σας, κυρία Ζέτα. Στείλατε και πριν ένα μήνυμα. Ιωσήφ μου, το τι χτίζεται στην Ελλάδα, το πώς θα το εκμεταλλευτεί ο καθένας, είναι άλλο θέμα. Πάντως, η οικοδομική δραστηριότητα είναι
πάρα πολύ υψηλή. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας την περιουσία του δεν ξέρω. Μπορεί να τα δώσουν Airbnb, μπορεί να τα έχουν νοικιάσει χρονική, ξέρω εγώ. Σπιτάκια για τον Κοσμάκη, αν κάποιος έχει ένα οικόπεδο και το δίνει για να χτίσουν, φαντάζομαι ότι δεν φτιάχνει σπιτάκια για τον Κοσμάκη. Αλλά δηλαδή στο Γέρακα, ας πούμε, δεν έχει μείνει πια οικόπεδο, δεν βρίσκεις οικόπεδο. Παλιά ξέραμε, ας πούμε, ότι υπήρχαν 5-10 οικόπεδα που πηγαίνανε το βράδυ, βγάζανε βόλτα τα σκυλάκια τους από το πόδι. Δεν βρίσκεις οικόπεδο να πάει σκυλή να κατουρίσει. Απίστευτο. Όταν λέμε χαμός. Εν τω μεταξύ κάποια τελειώνουν και τελειώνουν γρήγορα, κάποια τα φτάνουν μέχρι ένα σημείο, προφανώς δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, δεν έχει χρήμα να πέσει, και τα παρατάνε και δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπιάσουν. Αλλά χτίζουν ακατάπαυστα. Λοιπόν, 11, δελτίο ειδήσεων, μπαίνουμε σιγά σιγά αμέσως μετά στην τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο νεότερο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν άνεμοι έως 8 μποφόρ που πνέουν στην Κρήτη. Σε διάσπαρτες εστίες εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στο Γήθιο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, αξιωματικός της πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Την πάγια προκλητική θέση της επανέλαβε η Τουρκία με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Λίγη την Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsun Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα εφήβων, επικρατώντας με 78-77 τη Σερβίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σωτηρία από την Καλογρέση, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Σωτηρία.
1: Η αγάπη για την εκπομπή που παρουσιάζεται δεν άργησε μία μέρα, άργησε 5 χρόνια και κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο λόγο τώρα πήρα σήμερα. Το απόγευμα είχα επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο και η ευγενέστατη κυρία Ειρήνη σας μετέφερε το μήνυμά μου ως που είχατε ερωτήσει.
0: Α, για το κύριο
1: Ρίζο. Τώρα μην μου πείτε να σας πω τι κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα και αυτό που μένει είναι ότι μόνο δικαστικά και αν τυχόν ούτε το χρήμα διαθέτω ούτε και τα χρόνια.
0: Αυτό είπε.
1: Αλλά όμως με γέμισε πάρα πολύ, γιατί όντως καταθλιπτική εδώ και 20 χρόνια, πήρα το θάρρος να πάρω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την κυρία που μετέφερε το μήνυμα και εσείς με όλη την ευτυχία που δείξατε το μεταφέρετε.
0: Να είστε καλά. Καλά, λίμον, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δουλειά σας. Επιτελείτε έργο για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Τι να πω. Να πω ότι περίμενα το 2-5 και στολιζόμουν για να ακούσω την εκπομπή και λέω τώρα θα ευχαριστηθώ.
0: Α, τα ξημερώματα,
1: Τι να λέμε τώρα. Χρόνια και χρόνια. Μου αρέσουν όλες οι φωνές, εκτός βέβαια από τις ακραίες, χούντα να ζει και τέτοια,
0: ναι.
1: Να ακούω όχι μόνο αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, αλλά να ακούω και άλλους. Πολύ με ευχαριστούν. Το τι αγαπημένες φωνές έχω από το σταθμό σας. Να μην κουράσω πρώτη μέρα και δεν έχω και το θάρρος.
0: Όχι καλά, γιατί να μην έχετε το θάρρος, σιγά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που εξαιτίας τους μου κρατάνε συντροφιά. Και σας βέβαια ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς καλύτερα. Και καλό βράδυ να υπάρχει, μήπως έχουμε καλύτερες εξελίξεις.
0: Λέτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ κυρία Σωτηρία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, όταν λέει σου λένε οι άνθρωποι της οικοδομής ότι επιτοπλίστων δουλεύουν σε σπίτια των 500.000, εσύ τι λες ότι είναι αυτά? Γιατί είναι, αν είναι λέει της του Κοσμάκη, τότε όντως Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Κάτσε ρε σου τώρα, γιατί θα με τρελάνεις. Ξέρεις εσύ κανένα να χτίζει εργατική κατοικία? Ό,τι χτίζεται στο 95% πολυτελέσσινα. Ποιος χτίζει κουτί, ας πούμε, για να πάει ο άλλος να το νοικιάσει φτηνά ή να τα αγοράσει? Καλά, δεν συζητάμε. Όποιος χτίζει, κάτι καλό χτίζει. Εγώ δεν μου έχει τύχει πάντως να δω κάτι που να... θα φαντάζομαι θα έχει, ξέρω εγώ. Ακούω, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, για κομμουνιστικά κράτη. Ίσως λέει δεν γνωρίζουμε, αλλά ο κομμουνισμός είναι μια πολιτική θεωρία που έχει στόχο να επιταχύνει τη λεγόμενη κομμουνιστική κοινωνία. Τώρα τέτοια κοινωνία δεν έχει κοινωνικές τάξεις, ιδιωτική ιδιοκτησία, χρήμα και κεντρικό κράτος. Πού έγινε αυτό? Μέχρι και η Σοβιετική Ένωση ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι έχουν κομμουνισμό, αλλά σοσιαλισμό, και εργάζονταν για να επιτύχουν κομμουνισμό. Καλά, εκεί είχαν υποσχε...

τι, να διαλύσουν το κράτος μέσα σε 5 χρόνια από την Επανάσταση. Φυσικά λέει αυτό δεν έγινε. Γιατί από τη θεωρία στην πράξη καταλαβαίνεις τη δυσκολία. Το μετρό Καλαμαριάς, μου γράφει ο κύριος Νίκος, συνεχίζει το από μήνα σε μήνα και από εξάμηνο σε εξάμηνο και οι Θεσσαλονικείς εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Η Νέα Δημοκρατία υποσχόταν ότι θα παραδώσει το έργο του μετρό πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Ο απολογισμός της το παραδίδουν πιο αργά και προκλητικά πιο ακριβά κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, άριστη σε όλα τους. Να ξέρετε πάντως, κύριε Νίκο, ότι στην πλειονότητα τους τα έργα που ξεκινούν με ένα προϋπολογισμό τον ξεπερνούν. Σπάνια ένα έργο θα ολοκληρωθεί με την αρχική πρόβλεψη κόστους και στον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. Δεν το λέω τώρα αυτό για να δικαιολογήσω την Νέα Δημοκρατία και για το μέτρο Καλαμαριάς. Έτσι, γιατί άλλο τώρα το έργο που θα αναλάβει ένας αρχιτέκτονας κύψη ωμέγα ή ένας μηχανικός για έναν ιδιώτη, άλλο όταν το έργο το πραγματοποιεί η πολιτεία του κράτους. Προφανώς. Αλήθεια, έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει και κάτι σχετικό. Οπότε, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάποιος ακροατής, κύριε Γιώργο, μου είχε στείλει μια λίστα με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που έχουν παραδοθεί το τελευταίο διάστημα στις φλόγες. Τυχαία, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ και κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να ψάξω να τη βρω. Δεν την έχω ευκαιρία αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να ψάξω να τη βρω. Φαντάζομαι ότι σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωση θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά έφλεκτα υλικά και ίσως κάποιες υποδομές και λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας να μην βοηθούν στο να κυλήσουν όλα με ασφάλεια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της πυροσβεστικής ξεκάθαρα. Τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ρωτάει ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα, τα είπα και πριν, δύσκολη κατάσταση, η φωτιά μένεται. Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Αναμένεται το βράδυ για λίγο να μειωθεί η έντασή τους, όχι όμως να κοπάσουν. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό, οπότε το ξαναλέω, θα είναι σίγουρα μια δύσκολη νύχτα και για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, αλλά και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, τους τουρίστες, άπαντες. Στην Λέσβο είναι λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί μένει τη φωτιά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πρώτη, λέει, μεγάλη φωτιά φέτος και μετράμε 2 νεκρούς. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Δεν είναι η πρώτη μεγάλη φωτιά. Είχαμε κι άλλες, άψα έξω να βρω τώρα, αλλά σημαδεύει αυτή τη φωτιά ο θάνατος αυτών των 2 ανθρώπων, δυστυχώς. Συμφωνούν με την απάντησή σου, μου έφερε σαν επιχείρημα στον αέρα ότι γίνεται χαμός με οικοδομική. Αφού γίνεται χαμός με οικοδομική δραστηριότητα, να σου πω, δεν γίνεται. Με το υπονοούμενο στον ακροατή ότι ο μέσος όρος μόνος στα σπίτια θα καλυτερεύει.
Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πού να ξέρω εγώ αν ο μέσος όρος μόνος το καλυτερεύει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό λένε τελείως διαφορετική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν συζητώ λέει καν πόσα αρχαιολογικά μη inverter κλιματιστικά επιβιώνουν ακόμα στην Ελλάδα, επειδή, ειδικά επειδή όταν αγοράστηκαν ήταν υψηλής ποιότητας, παραδείγματος χάρη Ιαπωνέζικα, επειδή υπήρχαν τότε κάποια χρήματα. Ναι. Δεν ξέρω τον αριθμό. Φαντάζομαι θα υπάρχει ένας αριθμός. Αν και πλέον τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το κόστος τους είναι τέτοιο που η συντήρηση και μόνο ενός παλιού κλιματιστικού νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή όταν μπορείς να αγοράσεις ένα 9 κλιματιστικό με 230 ευρώ, που κάποτε με 230 ευρώ δεν έπαιρνες ούτε το κοντρόλ από ένα κλιματιστικό. Έτσι, υπήρχε κλιματιστικό. Καλά, και τώρα υπάρχουν να δεν είσαι. Υπήρχε κλιματιστικό 1 εκατομμύριο δραχμές. Ένα 200. Και ήταν εντωμεταξύ κάτι γομάρια για την εποχή τους. Και μετά όταν πήγαμε στο ευρώ, πάλι ήταν πολύ ακριβά τα κλιματιστικά. Θυμάμαι είχα αγοράσει τότε τσιρικάς από μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια. Ήταν η αλυσίδα των Elephant. Τι να το θυμίδιες, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα τότε τα κλιματιστικά τα δίνανε και με δικά, έκανες επιτόπου αίτηση για δάνειο για να πάρει. Καλά. Ναι, όλα τα διάβασα. Ό,τι έχει στείλει το έχω διαβάσει. Γιατί? Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, το είπαμε προχτές, οι 2.000 λίρες προφανώς και ήταν υπερβολή. Τα δημοσιεύματα λένε γύρω στις 45 λίρες. Εξαρτάται βέβαια μετά από την κατανάλωση, το μέγεθος του σπιτιού κτλ. Δηλαδή και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν έχει φύγει, μου λέει. Πολύς κόσμος. Αυτό συζητούσαμε πριν και με τον Γρηγόρη. Έχει φύγει κόσμος, αλλά όχι πολύς. Έχει κίνηση ακόμα πολύ. Ιωσήφ γράφει εδώ, ξέρω με τις καλίνει και μια παράγκα με τζάκι και μπα... Ρε φίλε, παράγκα με τζάκι και μπαρμπεκιού. Βάλε και μια σάουνα. Ψηλά λέει στο βουνό και όχι στο λιβάδι, να φτάνουν οι μυρωδιές μέχρι την Ιθάκη και παρακάτω, ειδικά αν φυσάει. Τότε λέει μπορεί να μας ανακαλύψουν οι φαν στις Οδύσσες του Νόλαν και παράγκα να μεταμορφωθεί σε παλάτι. Μου μπέρδεψες τώρα την Οδύσσια με το... τη Σταχτομπουτά. Με το Γοβάκι. Αυτή δεν ήτανε. Ναι. Καλησπέρα από Κωνσταντσα, ο κύριος Κωστής. Μανώλη λέει, θυμάσαι πόσο τα 100 από τις ενεργενήτριες που έχουν προγραμματιστεί να μπουν στην Ελλάδα έχουν μπει μέχρι στιγμής και πόσα δάση έχουν μείνει άκαυτα. Υπομονή και οι πυρκαγιές θα σταματήσουν μετά από κάποιο νούμερο ανεμογεννητριών. Θα έχουν μπει στα βουνά και κάμπου σε νησιά και υπηρετική χώρα. Καλό ύπνο στους φίλους Έλληνες. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν χώρες. Γιατί, εντάξει, προφανώς οι ανεμογεννήτριες ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, έτσι. Υπάρχουν χώρες λοιπόν οι οποίες εκμεταλλεύονται την αιωλική δύναμη και βάζουν ανεμογεννήτριες σε απίθανα σημεία, ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, μην φανταστείτε σε κανένα βάθος, το λέω έτσι, παραλιακά. Σε δρόμους που περνάνε από θάλασσα. Εκμεταλλευόμενοι δηλαδή και το ότι είναι σημεία που είναι ανοιχτά στον αέρα και που δεν επιβαρύνουν, ας πούμε, περιοχές ορεινές που έχουν ακουστεί πολλά για το τι μπορεί να προκαλέσει μια ανεμογεννήτρια στο ζωικό βασίλειο της περιοχής εκεί στα Πέριξ και μετά όταν θα τεθεί εκτός λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, πάντως, να ξέρετε. Τι τρομερό, λέει, να μην μπορείς να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες. Τι είναι αυτό, κυρία Ζέτα? Και γιατί να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες? Άμα θες να στείλεις ένα γράμμα, το στέλνεις, τελειώνει η ιστορία. Να το μετανιώσεις μετά? Όχι, δεν είναι, δεν παίζουν αυτά. Α, ναι, τώρα μια που το είπατε αυτό. Από την τεχνολογία. Ένα πράγμα που συχαίνομαι. Μου έρχεται μήνυμα. Παίρνω δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα και επαγγελματικά και προσωπικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πριν να μπω να το... μπορεί να μπω καν την ίδια μέρα, εξαρτάται που θα είναι, SMS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλογή διαγραφής μηνύματος. Τι είναι τούτο? Δηλαδή, τι φάση, σου στείλα μήνυμα, αλλά το μετάνιωσα μετά και το διαγράφω? Ή σου στείλα μήνυμα, άρχισε να το διαβάσει και το διαγράφω? Δεν το διαβάσω ποτέ. Τι? Παλιά δεν είχε. Έστελνες μήνυμα, τελείωσε. Έστελνες γράμμα, τέλος. Είμαι, λέει, έχουμε τίτλους, Οπ. Κυρία Μαρία, ενδιαφέρομαι, αλλά θα το διαβάσω το μήνυμα μετά.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8. στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν άνεμοι έως 8 μποφόρ. Σε διάσπαρτες εστίες εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Σίδωρο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Night στους 97,8.
1: Αποντροπή μου γράφει η κυρία Ζέτα, μπορεί κάποιος να θέλει να... γυρίσει πίσω το γράμμα που έστειλε. Δεν βρίσκω το λόγο. Να είστε καλά, Τόρπη, τον άκουσα, λέει, τον κύριο Ρίζο. Είναι μεγάλη αδικία για μένα να είμαι άνεργος 12 χρόνια και να μην πάρεις, λέει, ούτε ευρώ από τον ΑΕΔ και να σου δώσουν 200 ένσημα επειδή έχουν περάσει 10 χρόνια άνεργος. Είναι αυτό που έλεγα πριν με τον κύριο Ρίζο. Ορισμένα πράγματα στην εργατική νομοθεσία εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Βέβαια το είπε και ο άνθρωπος ότι τότε που λαμβάνονταν οι αποφάσεις λαμβάνονταν με άλλο σκεπτικό και για άλλο λόγο. Μετά οι νόμοι που εφαρμόζονταν τότε συνέχισαν να εφαρμόζονται κάτω από άλλες. Πρέπει να υπάρχει όμως ένα συγχρονισμός, μια ανανέωση. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Σήμερα μου γράφει ο κύριος Γιάννης, προσπαθούσα να επικοινωνήσω με το ΚΕΠ για να μου δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση που έχω κάνει για ΚΕΠΑ. Δεν κατάφερα, λέει, να επικοινωνήσω. Η γιατρός μου δεν μπορεί να μπει να μου γράψει τον εισηγητικό φάκελο γιατί πρέπει να κάνετε εσείς κάτι πρώτα. Και μετά δεν το ξέρα. Να το ψάξω και να πάρω και αύριο ένα τηλέφωνο, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα αυτή η ιστορία. Πρέπει πρώτα ο ασφαλισμένος να κάνει κάποια αίτηση και μετά να ανοίξει ο γιατρός το φάκελο. Δεν το ξέρω. Αν κάποιος γνωρίζει, να μας πει. Λοιπόν... γράφει κυρία Μαρία, είμαι ιδιοκτήτρια μονοκατοικία στην Κερατέα Αμφιθεατρική κοντά στη θάλασσα. 85 τετραγωνικά, επιπλωμένη, εξοπλισμένη πλήρως. Είναι αυτό που λέμε, σκουπίζεις τα πόδια και μπαίνεις. Δεν βάζεις τίποτα παρά μόνο τα ρούχα σου. Το δίνω 450 ευρώ. Αυτό είναι. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις είναι Κερατέα. Δεν είναι δίπλα. Αλλά πια με την Αττική Οδό κοντά πλέον. Δεν έκανα αύξηση, λέει, τον περασμένο Οκτώβριο που έκανα ανανέωση. Ανακαίνιση προφανώς. Παρ' όλα αυτά, με καθυστερεί στο ενίκιο κάθε μήνα και με έχει ένα μήνα μέσα. Έχει βγει εξώπορτα, δεν μου το είπε. Μου το είπε γείτονας, δεν λέει να τη φτιάξει. Για να μην λέμε λίγο μόνο για τα αυξημένα ενίκια, αλλά και για τους ασυνεπείς μισθωτές. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό, δεν είναι προφανώς. Λοιπόν, τώρα επειδή είπατε για ασυνεπείς μισθωτές, εκεί που μένω, υπήρχε και μια κατοικία που ήταν ενοικιάζονταν. Τώρα πια την έχει αγοράσει ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια εδώ και χρόνια. Η οικογένεια, λοιπόν, που την ενοικίαζε, φαντάζομαι ότι θα ήταν και ακριβό το ενίκιο, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν είχαν οικονομικό θέμα για να νοικιάσουν. Ήτανε λίγο φασαριόζοι, δηλαδή ήτανε λίγο βίαιοι γενικώς, αλλά... είχε τύχει, δηλαδή, μια-δυο φορές να καλέσουμε για την αστυνομία γιατί φοβόμασταν μη συμβεί κάτι. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή αυτοί μέναν εκεί γιατί ο πατέρας της οικογένειας ήταν αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, κάτι. Τέλος πάντων, χτίζαν το σπίτι τους και νοικιάζανε, γι' αυτό λέω δεν είχαν και οικονομικό θέμα, νοικιάζανε μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι τους. Όταν λοιπόν φύγανε και μπήκε μέσα η ιδιοκτήτρια, επειδή γνωριζόμαστε όλοι στο συγκρότημα, μας φώναξε για να έχει μάρτυρες για αυτό που αντίκρισε. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είχαν ξυλώσει όλες τις πόρτες, εκ των οποίων οι μισές ήταν σπασμένες. Τώρα, μπουνιές ήταν, κλωτσιές ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Και είχαν ξυλώσει και όλα τα καλοριφέρ. Και άντε την πόρτα. Καλά, βέβαια, άμα είναι κατεστραμμένη η πόρτα, θέλει αντικατάσταση. Αλλά η πόρτα, άμα δεν είναι κατεστραμμένη, ρε παιδί μου, τη βάζει στη θέση της. Δεν είναι τίποτα. ένα σήκωμα και στους Μεντεσέδες. Το καλοριφέρ, άμα δεν έχεις γνώσεις, δεν μπορείς εύκολα να το συνδέσεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδέσω καλοριφέρ, λυπάμαι. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά έβλεπα τον άνθρωπο που το έκανε και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τα κατάφερνα. Πείτε μου τώρα, για ποιο λόγο, καλά, πέρα από φθορές που είχαν προκαλέσει στον πάγκο της κουζίνας, στον νεροχύτη, γενικά στα είδη υγιεινής στο σπίτι. Πού, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι είναι και φθορές που κάποιες μπορεί και να προκληθούν, ας πούμε, από ένα ατύχημα ή από το πέρασμα του χρόνου. Αλλά όλες οι πόρτες να είναι ξεκρέμαστες και όλα τα καλοριφέρ ξεκρέμαστα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Ελάτε, γείτονα.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνεις πρώτα αίτηση εσύ για να εισηγηθούν ο πρώτος γιατρός.
1: Πρώτα αίτηση ασφαλισμένος και μετά ο γιατρός.
2: Ναι, μετά ο γιατρός και
1: λέτε.
2: Μετά όλοι οι γιατροί. Μετά θα ξανακλείσει ο γιατρός το φάκελο που έκλεισε, που μπήκε πρώτος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την φάση τώρα. Εξ αρχής.
1: Ο ασφαλισμένος δηλαδή, γιατί πρέπει να...
2: Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση. Θα κάνει αίτηση για να ανοίξει ο φάκελός του. Ανοίγει ο φάκελος και ο πρώτος γιατρός, ανάλογα πόσους γιατρούς έχει,
1: ναι,
2: ο πρώτος γιατρός κάνει την πρώτη εισήγηση. Κάνουν οι υπόλοιποι γιατροί τις εισηγήσεις και κλείνει πάλι ο πρώτος γιατρός το φάκελο και τότε τον ειδοποιούν τον ασφαλισμένο πότε θα πάει να περάσει από εκεί πέρα.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι πάλι σε αυτή την φάση και θα έχω αποτελέσματα από Οκτώβριο μάλλον.
1: Αποτελέσματα όταν λέτε.
2: Αποτελέσματα
1: να σας καλέσουν.
2: Όταν ξαναπεράσω από επιτροπή.
1: Πότε θα ξαναπεράσει, έχετε περάσει.
2: Εγώ δεν πέρασα, έχει το φάκελό μου. Έχει το φάκελό μου που.
1: Α, το μπράβο, ναι, ναι, τον έχω. Ναι.
2: Ιστορία,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έτσι γίνεται τώρα.
1: Άρα και στην επανεξέταση πάλι ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση.
2: Ναι, ναι.
1: Μα τι γραφειοκρατία είναι αυτή, για ποιο λόγο.
2: Παρότι με ρωτάνε, θέλεις να περάσεις ή δεν θέλεις. Και λέω δεν θέλω.
1: Συγγνώμη, ποιος, επειδή λέει, μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, τι πάνε να πει.
2: Όχι, λες να ξαναπεράσεις. Και ξανακάνω από την αρχή τα...
1: Α, ναι, αφού εσείς μείνατε ανασφάλιστος.
2: Ορίστε.
1: Μείνατε, λέω, εκτός αναπηρικού.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, είμαι εκπρόθεσμος.
1: Εκπρόθεσμος είστε...
2: Εκπρόθεσμος είμαι που έκανα την αίτηση, αλλά έχει περάσει η προθεσμία που με είχαν σε αναπηρία, τέλος πάντων.
1: Ναι, άρα τώρα αυτή τη στιγμή δεν είστε αναπηρός.
2: Τώρα όχι.
1: Ναι, θα ξαναγίνετε.
2: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Ναι, αυτό η γελοιότητα του συστήματος αυτή είναι.
2: Ναι, ναι. Μα είπε ο κύριος Ζήζος θες ότι κάποια λάθη έχουν κάνει και προσπαθούν να τα διορθώσουν.
1: Συγγνώμη, αυτά
2: άμα
1: δεν είναι...
2: τα διορθώσουν,
1: κύριε Σπυρό, συγγνώμη, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι γελοιότητες.
2: Γελοιότητες.
1: Λάθος είναι να γίνει ένα λάθος στη συμπλήρωση ενός εντύπου. Αυτά είναι λάθη. Τώρα το να ένας άνθρωπος με ένα ποσοστό αναπηρίας ξαφνικά να αποχαρακτηρίζεται από ανάπηρος,
2: ναι,
1: μέχρι να ξαναπεράσει, γιατί τον ρωτήσανε και έγινε αυτό και δεν βρίσκανε την αίτηση και τον αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Και να, δηλαδή, ο ανάπηρος ξαφνικά πάβει να είναι ανάπηρος για την πολιτεία και πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή για να τον ξανακρίνει ανάπηρο.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, είναι γελιότητα. Λυπάμαι.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι καραγιοζηλίκια.
2: Τέλος πάντων.
1: Εγώ το λέω.
2: Είμαστε από την αρχή τώρα. Περιμένω να βρω τους γιατρούς τώρα. Ψάχνω για τους γιατρούς. Να εισηγηθούν πάλι οι γιατροί και οι γιατροί λείπουν τώρα και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει. Θα κάνω υπομονή, όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω ανάγκη γιατί δεν κάνω και κάποιες εξετάσεις που να γλιτώσω 10-20 ευρώ. Δεν χαλάσω ο κόσμος. Αλλά το κάνω πεισματικά. Να περάσω ξανά επιτροπή. Είναι περισσότερα τα γεγονότα τώρα που προέκυψαν, οπότε είναι υποχρεωμένοι να μου αυξήσουν το ποσοστό. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα ενημερωθεί.
1: Να είστε καλά. Θα τα πούμε.
2: Παρακολουθώ πάντως.
1: Πρώτα θες να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
2: Παρακολουθώ, για χαρά.
1: Γεια σας κύριε Σπύρο. Παρδάλη λέει δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα η αγροάτριά σου την εξώπορτα, γιατί να τη φτιάξει ο μισθωτής. Γιατί να μην τη φτιάξει. Όταν νοικιάζω ένα σπίτι, την πόρτα που μπαίνω μέσα στο σπίτι, αν χαλάσει, έχω δύο, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, έχω δύο επιλογές. Ή να ενημερώσω τον ιδιοκτήτη ότι έχει χαλάσει πόρτα για να έρθει να τη φτιάξει, ή να τον ενημερώσω και να του πω ότι θα τη φτιάξω, θα κρατήσω τις αποδείξεις και θα αφαιρέσουμε το ποσό από το ενίκιο. Έτσι δεν είναι? Εδώ όμως η ακροάτρια που μου λες δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα, δεν ξέρω γιατί πρέπει να έχει διαβάσει αστικό κώδικα, σου λέει ότι δεν την ενημέρωσε καν ότι έχει χαλάσει η πόρτα, το έμαθα από γείτονα. Και εγώ αν νίκιαζε ένα σπίτι, δεν θα ήθελα ο ιδιοκτήτης να είναι κάθε μέρα μες στα πόδια μου για να βλέπει αν υπάρχει ζημιά. Αφήνεις το σπίτι, έτσι, το εμπιστεύεσαι σε έναν άνθρωπο που του τον νοικιάζεις. Αν λοιπόν μου συμβεί, για πολλά χρόνια νίκιαζα, όταν συνέβαινε κάτι έπαιρνα τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, του έλεγα έχει συμβεί αυτό. Είτε μου έλεγε θα έρθω να το δω, μήπως το φτιάξω. Φτιάξτε το και θα τα βρούμε. Αλλά να πάθω μια ζημιά και να το μάθει από τον διπλανό, όχι. Και ναι, την εξώπορτα του σπιτιού μου, αν πάθει ζημιά, πρώτα απ' όλα για τη δική μου ασφάλεια, εγώ θα τη φτιάξω. Για ηλεκτρονική αίτηση και πάλι, πρώτα ανοίγει το φάκελο ασφαλισμένος και μετά μπαίνουν οι γιατροί με πρώτη την κύρια πάθηση. Απλά το κάναμε δηλαδή. Το απλουστεύσαμε. Γιατί έπαιρνε ο γιατρός το φάκελο, ήταν χειρόγραφα, δεν ήταν ηλεκτρονικά, έφτιαχνε το φάκελο, πήγαινε για το γνήσιο της υπογραφής ο γιατρός στο αστυνομικό τμήμα και σου δίνε μετά το φάκελο και κατέθετες και τελειώναμε. Τώρα πρέπει ο ασφαλισμένος να μπει ηλεκτρονικά να κάνει την αίτηση. Αν δεν μπορεί να μπει ηλεκτρονικά, πρέπει να βρει κάποιον να του την κάνει. Αν δεν έχει κάποιον να του την κάνει, πρέπει να απευθυνθεί δεν ξέρω πού. Και πάω σε γνωστό, σε κάποιον τέλος πάντων. Και μετά να μπει ο φάκελος. Εντάξει, το απλουστεύσαμε. Μια χαρά. Όχι ρε παιδιά, είπε έχει βγει εξώπορτα και δεν μου το είπε. Μου το είπε ο γείτονας. Δεν λέει να τη φτιάξει. Προφανώς εννοεί να τη βάλει στη θέση της. Και αν έχει και κάποιο κόστος, παίρνεις τον ιδιοκτήτη και του λες, κοίτα να δεις, έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά. Συνεννοηθούμε να το φτιάξουμε. Ξέρω εγώ. Αφήστε το έτσι. Έχουμε τι έχουμε. Διακοπή. Πάμε σύντομη για να πάμε στην κυρία Αγγελική.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κυρία Αγγελική από το Χολαργό, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική.
1: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Τι κάνω? Δεν κάνω τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ελάτε.
1: Εγώ έτσι το κρίνω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γερός.
0: Όλοι μας.
1: Ακούω τώρα. Έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Για κάποια προβλήματα που έχει με τα ΚΕΠΑ.
0: Όχι, δε, εγώ... αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι.
1: Τέλος πάντων. Ας τα πούμε έτσι. Εγώ, ο σύζυγός μου είναι 83 ετών.
0: Ναι.
1: Πέρσι τον Ιούνιο, το 25,
0: ναι,
1: έπαθε εγκεφαλικό. Νοσηλεύτηκε τέλος πάντων και έχει πάθει μια ζημιά λόγω του εγκεφαλικού. Έχει καθετήρα μόνιμο.
0: Τι έχει καθετήρα μόνιμο, ναι.
1: Μόνιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μήνα έρχεται ουρολόγος και αλλάζουμε τον καθετήρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είναι νευρολόγος.
0: Ναι.
1: Ο καρδιολόγος, γιατί έχει κάνει επιδιόρθωση βαλβίδας ανοιχτή καρδιά.
0: Άσχετο αυτό με το, με το εγκεφαλικό, ναι.
1: Από λάθος ιατρικό μυελοπαθητικός. Είχαν οστεωθεί οι σπόνδυλοι του αυχένα και έπεφτε κάτω. Παρέλυε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Τον είχαμε στην καρέκλα γραφείου και τον κινούσαμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, γίνεται και το εγκεφαλικό και είπα στην νευρολόγο, γιατί ήταν νευρολόγου θέμα, να κάνουμε αίτηση στο ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Κάνει τον εισηγητικό η νευρολόγος, κάνει έκθεση ο καρδιολόγος, ο ουρολόγος, τέσσερις γιατροί και ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ένα χρόνο ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, έχει και μια, τώρα τι να την πω, το ένα δευτερόλεπτο του λες κάτι και ξεχνάει τα πάντα. Τέλος πάντων. Είναι κινητικός.
0: Συνέπεια του εγκεφαλικού είναι αυτό ή έχει αρχίσει να έχει κανένα...
1: Ναι, ναι, δεν είναι από το εγκεφαλικό.
0: Mm.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάναμε τον εισηγητικό, τον έκλεισε η νευρολόγος και μας κλείνουν 13 Μαρτίου να περάσει και πά.
0: 13 Μαρτίου του 26 φέτος.
1: Του 26.
0: Ναι.
1: Τον πάντα παιδιά μου,
0: ναι,
1: γιατί εγώ είμαι και εγώ μαύρα χάλια,
0: ναι,
1: και περνάει από το ΚΕΠΑ και του δίνουν 89% αναπηρία,
0: ναι,
1: και βοήθεια εταίρου προσώπου.
0: Ναι.
1: Μας είπανε ότι την απόφαση να την κοινοποιήσουμε στο ΝΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια αίτηση τέλος πάντων με την απόφαση για να βγει ένα, όχι επίδομα, του είπαν ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πολιτικός υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μας έρχεται μια απάντηση από τον ΝΕΦΚΑ, ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί...
0: Α, οι στρατιωτικοί δεν δικαιούνται.
1: Ούτε πολιτικοί υπάλληλοι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, θα σας το πω τώρα έτσι όπως το ξέρω, δεν έχει γίνει ακόμα από τον ΕΦΚΑ η συνένωση των ταμείων από το 2016. 10 χρόνια τώρα.
1: Δηλαδή και να ξανακάνουμε πάλι εισηγητικό και αίτηση και όλη τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα το κάνετε για το ποσοστό της αναπηρίας. Γιατί έχει κάποιες φοροαπαλλαγές, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αλλά δεν έχει γίνει αυτή η συνένωση των ταμείων και κάποιοι ασφαλισμένοι που ήταν στρατιωτικοί ή πολιτικοί πάλι σε στρατιωτικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: και κάποια άλλα ταμεία δεν δικαιούνται. Όχι, δεν δικαιούνται
1: προσώπου,
0: επειδή το δημόσιο δεν δίνει, λέει, επίδομα αναπηρίας, ενώ αν είχε γίνει συνένωση θα μπορούσαν να τα πάρουν. Αλλά το έχει καθυστερήσει καμιά δεκαετία τώρα ΕΦΚΑ. Το λέω το καμιά δεκαετία σαν να είναι, ξέρετε, κάνα διήμερο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Το ξέρω δηλαδή. Έλεγα και από περίπτωση άλλη ακροατή.
1: Δεν ξέρατε κάτι. Αλλά ξέρετε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω πάντως την ερχόμενη εβδομάδα τον κύριο Ρίζο αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτή την περίφημη συνένωση που,
1: ναι,
0: έχει χρονίσει εδώ και 10 χρόνια.
1: υπουργείο είναι αυτό?
0: Το ΕΦΚΑ είναι, είναι το...
1: Είναι οργανισμός...
0: Όχι, όχι, είναι εργασίας και... Είναι, το ένα είναι το εργασίας, δηλαδή, και το άλλο είναι το πρόνοιας.
1: Το Υγείας Υπουργείο και Πρόνοιας. Εργασίας είναι στο Υπουργείο Εργασίας, υπάγεται δηλαδή...
0: Υπάρχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και οι υγειονομικές υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι. Αυτή τη συνένωση...
0: Οι ασφαλιστικές του εργασίας.
1: Τη συνένωση αυτή ποιος θα τη...
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ δεν είναι... Α, ποιο Υπουργείο, δεν το ξέρω. Πρέπει να το ρωτήσω, κυρία Αγγελική, δεν το ξέρω. Μη σας πω ψέματα.
1: Αν το θυμηθείτε...
0: Βέβαια, όχι, εννοείται, το έχω σημειώσει ήδη.
1: Ναι, γιατί έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, καλό, ο κύριος Σπύρος αυτό που ζει είναι... Ναι. Είναι δηλαδή είναι να τους πλακώσεις τις μηνύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να έχεις λεφτά να κάνεις μηνύσεις και να περιμένεις μετά πότε θα πληρωθείς.
1: Κύριε Παρδάλη, πάντως δεν ξέρω. Η πρόνοια στην Ελλάδα είναι...
0: Ποια πρόνοια?
1: Ναι, ναι, ναι. Ανύπαρκτη.
0: Εντάξει.
1: Ανύπαρκτη. Σας ευχαριστώ και
0: εγώ. Θα έχω νέα την άλλη εβδομάδα πρωτοθέως που θα έχουμε τον κύριο, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κύριο Ρίζο, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι με αυτή την... Καλά, αν είχε γίνει...
1: Θα είχε ακουστεί.
0: Θα είχε ακουστεί, γιατί δεν θα σας ενημερώσουν. Ναι, ναι. Μόνοι σας, ναι, θα πρέπει, ναι, να κινηθείτε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελική.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Παράδει. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, γεια σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος από το... Κύριε Νίκο. Έχουμε 2 λεπτά, θέλετε να βγούμε αύριο για να μην κάψετε τώρα για 2 λεπτά τη συμμετοχή σας?
2: Απλώς επειδή αλλάξατε το ωράριο και εγώ σας ακούω που κάνατε μέχρι τις 2.
0: Ναι, τώρα αυτή την εβδομάδα είμαστε λόγω θέρους, ναι, είμαστε πιο νωρίς.
2: Ναι, έχουμε 11.30 ώρα, μπορούμε να μιλήσουμε
0: 11.30 ώρα, θα το σημειώσω από τώρα, αύριο 11.30 ώρα να σας καλέσουμε.
2: Μάλιστα, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γιατί τα αμάρτια τώρα για 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα πω τα δικά μου και θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Ωραία. Η καλύβα στο βάθος τι είναι, ρε ξηρομερίτη? Ποιος στέλνει, λέει, σήματα καπνού από ξηρόμερο και ταμπουριαξάν? Είναι τσικνοπέμπτη και πάει το ψητό. Ψητό, λέει, δεν είναι ψητό. Το ψητό γόνα. Ψητό είναι γουρνοπούλα αυτό, έτσι, χωρίς το ρου. Και έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα. Ο καλοπροαίρετος. Εγώ είμαι ο καλοπροαίρετος. Κυρία Χιλέπη, δεν έχω χρόνο τώρα πραγματικά για να σας απαντήσω σε ό,τι με αφορά. Επειδή μάλλον δεν ακούτε την εκπομπή, έτυχε να την ακούσετε σήμερα, δεν εξηγείται διαφορετικά, αλλά επειδή το έχω ξαναδεί το όνομά σας στα mail. Λίγη ντροπή, δεν ακούγατε τόση ώρα τι έλεγα για τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Δεν ακούσατε τι είπα για την απόφαση για τις τράπεζες, για τις μηνύσεις. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Ελάτε. Όλοι έχουμε καθρέφτη στο σπίτι. Δεν ντροπή. Ναι, το πρωί είναι ικανό εύκολα, αλλά υπάρχουν διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης σε λίγο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Τα μεσάνυχτα, Μανώλης Παρταλής στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Αύριο πρώτα θέλω πια, Πέμπτη 30 του μηνός. Καλά να είμαστε στις 7 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η μέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε διάσπαρτες εστίες εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στο Γήθιο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα, εντοπίστηκε νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις επόμενες ώρες προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Λίγη την Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsun Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορρεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντίνικου ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελα Πλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Αμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, ευρωτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και του Απούριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάνετε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απούριμακ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με τον Ben Baidesan. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος των Νόι Βαβόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούρσκι από το 1935 με τον τίτλο του Οστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben Baidesan.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα. Under the blue sky.

Τανκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα, κάτι είχα ψηλιαστεί μου λέγει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο, από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε τον θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή, καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα, καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Tony Bennett, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Μπαχοφόν το έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την Κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρη Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 287, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάνθωσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός στο Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Delanda, a besas, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από τον Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες. Όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα. Το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή. Και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «Για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «Για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: Lo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλι αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρίψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio atrialfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστρο Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστρο Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Λιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια. Και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα.

Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλένε Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κόνταν Project. Η Κόνταν Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Μπαχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση, χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Gotham Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

Son muchas las cosas que me han fascinado.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορο, Άστορο Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκωσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει τα τάγκο σας, μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσικοί και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más le que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas.

Το Well Valsour, το Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Rio de la Plata, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίο το ενδιαφέρον σου για το τάγκο. Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Will, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά, η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα